γιατί η καρδιά μου πάλι τόση ερημιά. Γιατί στα μάτια μου υπάρχει τόσος πόνος. Γιατί προδόθηκες για ακόμα μια φορά. Γιατί για σένα να υπάρχει ένας δρόμος. Ζητάς πολλά από μια πέτρινη καρδιά.

και με τρελαίνει η σιωπή. Και στο δικό μου το μυαλό ένα δωμάτιο κλειστό μοιάζει να είναι όλη γη. Είναι στιγμές που ό,τι ζητώ είναι να τρέξω να σε βρω και να σε πάρω αγκαλιά. Και κάνω πρόβες τι θα πω.

Τόσα γιατί όταν είπες το αντίο έτσι απλά και φύγες στα ξαφνικά.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
5: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
4: Για πες λεπτομέρειες.
5: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
4: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
5: Φιλιππής Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
4: Σε ευχαριστώ, φίλε.
5: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
6: Ανακαινίζεις,
5: χτίζεις,
6: βάφεις
5: ή επισκευάζεις.
6: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Επισκευές,
5: ανακατασκευές,
6: οικοδομικές ανακαινήσεις,
5: σοβάδες,
6: βαψίματα,
5: σκεπές.
6: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Καρλόβαση Σάμου.
6: Ανακαινίζεις,
5: χτίζεις,
6: βάφεις
5: ή επισκευάζεις.
6: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
7: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Άνιμα.
8: Σαρώνεις την άσφαλτο.
9: Σκίζεις τα κύματα.
8: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
8: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
9: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
8: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
8: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
9: Για Μότο και Μαρίν.
8: Στο Μένεγα θα έρθεις.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
10: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
11: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr κάθε το Σπίτι 25.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Αν δεν ήμουν απλά σου και αν τις νύχτες δεν άπλωνα την καρδιά μου.
0: Εδώ είμαστε και σήμερα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί, εννοείται σε ζωντανή μετάδοση, σε ζωντανή σύνδεση, ζωντανά από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7 με 10 το πρωί. Η ώρα είναι 7 και 4 πρώτα λεπτά. Ο καιρός φαίνεται ότι θα είναι πάρα πολύ καλός. Θα μας τα πει όμως στη συνέχεια και για σήμερα και για αύριο και για το τι θα πρέπει να περιμένουμε από Δευτέρα ο Νίκος Καντερές, ο καλός φίλος, ο μετεωρολόγος μας. Σήμερα φίλες και φίλοι, Σάββατο 6 Ιουνίου του 2026, Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό, διαδικτυακά βεβαίως. Άρα, τις καλημέρες μας, ευχές για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και εντός και εκτός Ελλάδας. Εμείς είμαστε όλοι εδώ, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί. Η κυρία Μαρία Ψάλτη απέναντί μου, καλημέρα Μαρία. Η κυρία Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό κέντρο και η κυρία Χρύσα Κλητσιώτη από τις 7.30 και μετά θα την ακούτε στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200, email ηλεκτρονικό ταχυδρομείο επικοινωνίας studio@realfm.gr.

0: Τι να πεις, έρχομαι εδώ και βλέπω τόσα mail, τόσα μηνύματα για καλημέρες. Καλημέρα στην κυρία Αποθητή, να είστε καλά κυρία Αποθητή, καλή Κυριακή. Καλημέρα στην κυρία Εύα Δελούδη, καλημέρα Γιάννη, καλό Σαββατοκύριακο έχουμε σε όλους μας. Εδώ στην πρωινή μας ακροάση, όπως πολλά χρόνια, με όμορφα ελληνικά τραγούδια, ενημέρωση και μηνύματα. Και φυσικά Γιάννη Παπαγιάννη, κυρία Εύα Δελούδη από την Ερέτρια. Φαν, μεγάλη φανατική ακροάτρια της εκπομπής και του ραδιοφώνου μας. Και την ευχαριστούμε πολύ, και την κυρία Εύα και την κυρία Αποθητή. Πάντα ξεκινάμε με μηνύματα. Ο Σπύρος από τα μπλε λεωφορεία. Να σε καλά, Σπύρο, καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο το Λάμπρο. Καλημέρα, Γιάννη. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε και καλό καλοκαίρι. Να είσαι καλά, Λάμπρο. Καλημέρα στο φίλο το Γιώργο το Μωύσογλου. Καλημέρα, Γιάννη. Ένα όμορφο Σάββατο για όλες και για όλους. Η καλύτερη εκπομπή που περιμένουμε πώς και πώς. Πάντα το ραδιόφωνο μας ενώνει, ακόμα και αν τα βλέφαρα κλείνουν. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε Γιώργο Άρχοντα. Καλημέρα στον Ανδρέα. Αύριο θα το θέσω το. Αν μπορείς, Ανδρέα, να μου στείλεις ξανά το μήνυμα αύριο, το email. Αύριο θα έχουμε τον κύριο Χριστόπουλο για να απαντήσει τα ερωτήματα αυτά. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Μπάμπη, το μεταφορέα από το Εγάλιο. Να σε καλά, Μπάμπη, την καλημέρα μας. Καλημέρα στο φίλο τον Θόδωρο Αντωνίου. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη, καλή εκπομπή. Παρακαλώ, το κράτος κοφεύει. Στο φαινόμενο των υπερηλίκων οδηγών που ανανεώνουν τα διπλώματα λαδώνοντας επίορκους γιατρούς. Είναι συνυπεύθυνοι, βλέπει το έγκλημα και δεν κάνει τίποτα η πολιτεία. Προχθές σώθηκαν παιδί και μητέρα από την αντίληψη της οδηγού. Αλήθεια, τι περιμένουμε το επόμενο θύμα για κροκοδίλια δάκρυα. Καλημέρα, κύριε Αντωνίου. Αναφέρεται στο παραλίγο, στην παραλίγο τραγωδία. Ευτυχώς η γυναίκα είχε γρήγορη αντίληψη και τράβηξε το παιδί της μακριά από το αυτοκίνητο. Είδαμε το βίντεο από την Αύπακτο. Αυτό προφανώς αναφέρεται ο φίλος ο Θόδωρος. Γλίτωσε η γυναίκα και το παιδί από του χάρου τα δόντια. Καλημέρα στην κυρία Αλεξάνδρα που πάντα ευγενικά μας στέλνει την καλημέρα της. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο Μάρα. Καλημέρα φίλε Γιάννη, καλή εκπομπή και καλό μας Σαββατοκύριακο. Παλιόφιλος ο Κωνσταντίνος. Τα φιλιά μας σε όλα τα παιδιά εκεί στα Μέγαρα και το Αλεποχώρι. Καλημέρα στο φίλο τον Αλέξανδρο, τον Ούτσιο. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο φίλε Γιάννη. Με υγεία, δύναμη και πάντα χαμόγελα σε όλους σας. Ο φίλος ο Αλέξανδρος από την όμορφη Κάρπαθο. Καλημέρα στην κυρία Δήμητρα Ρίγα, γιατρό του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Καλημέρα Γιάννη και καλό Σαββατοκύριακο. Πάντα πιστή στην όμορφη ραδιοφωνική μας παρέα. Περιμένουμε το σχολιασμό της επικαιρότητας από εσένα και τους συνεργάτες σου, τους αξιόλογους συνεργάτες σου. Την καλημέρα μου σε όλους με υγεία. Να είστε καλά κυρία Δήμητρα, καλημέρα και από εμάς, αγαπητή Δήμητρα Ρίγα. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο, τον οδηγό ταξί. Καλημέρα Νίκο, να σε πάντα καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στο Χρήστο. Καλημέρα Γιάννη από Λάρισα, από την πόλη που τα καφέ είναι περισσότερα από τους κατοίκους της. Καλημέρα και στο Θανάση, το φίλο από τον ξηροπόταμο Δράμας. Έχουμε ξυπνήσει από νωρίς με τον μικρό μου γιο το Ζήση και περιμένουμε να σε απολαύσουμε. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και φιλιά στον αγαπημένο μας σταθμό. Τι να πεις, όταν παίρνουμε τέτοια αγάπη, τέτοια μηνύματα, είναι φοβερό. Καλημέρα και στον Δημήτρη από τον Πειραιά που διαμαρτύρεται για την εικόνα της διοίκησης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στον χθεσινό αγώνα μπάσκετ. Καλημέρα Δημήτρη. Τοξικότητα στο φουλ φίλε. Καλημέρα στον Νίκο το Σάντσι, μετά τον Δημήτρη το φίλο από τον Πειραιά. Γιάννη καλημέρα και καλή εκπομπή. Η προσθήκη των δύο νέων πολιτικών κομμάτων και η πιθανή είσοδος και τρίτου επιφέρει πλέον μια διαφοροποίηση στο πολιτικό παζλ ενώπιση των εκλογών, όποτε αυτές και αν γίνουν, γράφει ο φίλος ο Νίκος ο Σάντσις. Και νομίζω θα συμφωνήσουμε όλοι μαζί. Αυτό προκύπτει και από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, αλλά και από την διαχείριση των πολιτικών δεδομένων που έχουμε εμείς στο ρεπορτάζ σε σχέση με τις εκλογές. Οι εκλογές όπου πολλοί λένε πως θα γίνουν στο τέλος τετραετίας, αλλά οι πιο καλά μοιημένοι στα του ρεπορτάζ και αυτοί οι οποίοι αντιλαμβάνονται μερικές κινήσεις που ότι γίνονται στα πλαίσια του λεγόμενου πολιτικού ευνηδιασμού, όλα δείχνουν Σεπτέμβριο. Βέβαια, τις τελικές αποφάσεις θα τις πάρει ο Πρωθυπουργός μετά τον 15 Αύγουστο, για να σας δώσω και μερικά έτσι χαρακτηριστικά της επικαιρότητας και του πολιτικού ρεπορτάζ. Μην ξεχνάτε ότι χθες είχαμε μία κίνηση που κατά τη γνώμη μου όχι απλά μυρίζει εκλογές. Μυρίζει, για να μην πω βρωμάει, από χιλιόμετρα μακριά. Όποιος δηλαδή έχει μια μικρή εμπειρία από τέτοια δεδομένα και βλέπει τι ακριβώς συμβαίνει και πώς κινούνται τα πράγματα, θα καταλάβαινε η ανακοίνωση του Κυριάκου Πιερακάκη χθες στη Βουλή ότι αυξάνεται στα 1.600 από τα 1.250 ευρώ το ακατάσχετο των λογαριασμών για οφειλές στο δημόσιο, ως ένα βαθμό θα μπορούσε να είναι και ένα εντός εισαγωγικών προεκλογικό μέτρο που δείχνει εκλογές στα τέλη Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, οι πιθανότητες για εκλογές στις αρχές του φθινοπόρου είναι 50-50. Σας έχω πει πώς ακριβώς διαμορφώνεται το σκηνικό. Ο Πρωθυπουργός θα πάει τις διακοπές του στα Χανιά ή όπου αλλού πάει. Θα πάμε και εμείς για τα μπάνια του λαού. Επιστρέφοντας τον 15 Αύγουστο, θα πάρει τις τελικές του αποφάσεις. Θα δει τις δημοσκοπήσεις τις οποίες έχει μπροστά του. Θα αξιολογήσει τα πολιτικά γεγονότα. Θα δει ποιες θα είναι και οι διεθνείς συγκυρίες. Και είναι πάρα πολύ πιθανό, κατά 50% τουλάχιστον, όχι απόλυτα πιθανό, ούτε 100%, αλλά κατά 50%, να προκηρύξει πρόορες εκλογές για την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου του 2026. Εάν ο Πρωθυπουργός δει ότι δεν του βγαίνει για τον α ή β λόγο, ή δεν τον βολεύει, ή δεν τον συμφέρει, ή δεν τον αξιολογεί, δεν τον αξιολογεί έτσι όπως πρέπει, για εκλογές θα πάει σε εκλογές κατά πάσα πιθανότητα τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου. Έχουμε πει πώς ακριβώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό και ποιο είναι το θέμα που δημιουργεί σοβαρό θεσμικό ζήτημα όσον αφορά την Προεδρία, την ανάληψη της Προεδρίας Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Αθήνα. Δεν είναι ήθιστε, δεν είναι σωστό, δεν πρέπει η ανάληψη της Προεδρίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση να συμπέσει με μια υπηρεσιακή κυβέρνηση. Πρέπει να έχει εκλεγεί κυβέρνηση, είτε μετά από την πρώτη είτε μετά από την δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, ακόμα και αν είναι αυτή η κυβέρνηση συνεργασίας ή κυβέρνηση εθνικού σκοπού, να έχει προκύψει όμως από εκλογές, να μην είναι υπηρεσιακή κυβέρνηση δηλαδή που οδεύει τη χώρα σε εκλογές. Χθες ο Αντώνης Σαμαράς, παρά τα όσα υποστήριζαν ορισμένοι φίλοι και μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν ανακοίνωσε τη δημιουργία κόμματος. Είπε είναι κάτι το οποίο θα το ανακοινώσω στο μέλλον. Φαίνεται ότι την αφήνει την πόρτα ανοιχτή, ότι δηλαδή είναι πιο κοντά στο θα δημιουργήσει κόμμα παρά στο να μην δημιουργήσει. Μένει αυτό να το δούμε βεβαίως με επίσημη ανακοίνωση και πώς θα διαμορφωθεί όλο αυτό. Ο Αντώνης Σαμαράς είπε χθες από την Κρήτη ότι έχει πάρει τις αποφάσεις του, θα τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει, και παρότι πιέστηκε από τις ερωτήσεις δεν απάντησε ποιες αποφάσεις είναι αυτές. Στο Πασόκ, όπως καταλαβαίνετε, έντονες οι ζυμώσεις, η πίεση των δημοσκοπήσεων και η τρίτο-τέταρτη θέση που εμφανίζεται το κίνημα στις τελευταίες δημοσκοπήσεις δημιουργεί μεγάλο άγχος και βάρος στον Νίκο Ανδρουλάκη. Στο ΣΥΡΙΖΑ η συζήτηση γίνεται για το αν θα πρέπει να μπει Λουκέτο ή όχι. Πέρασε η πρόταση του Φάμελου. Αντίθετη στην πρόταση ήταν Πολάκης, Παπάς και κυρία Δούρου. Σήμερα συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή για τις τελικές αποφάσεις. Τι θα γίνει τελικά με τον ΣΥΡΙΖΑ? Θα συνεργαστεί με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα? Θα το κλείσουν το μαγαζί? Θα αναστείλουν τη λειτουργία του για μερικούς μήνες? Τι θα γίνει με τις χρηματοδοτήσεις, με τις πληρωμές των υπαλλήλων, με τα κομματικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, με τις υποχρεώσεις που έχει ως αφημείο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι σε τρίτους? Προφανώς θα βρεθεί ένα μοντέλο στην περίπτωση που αναστείλει τη λειτουργία του για να τρέξουν όλες αυτές οι υποχρεώσεις χωρίς να χρεοκοπήσει το μαγαζί. Ο Αλέξης Τσίπρας προχωρά κάθεκτος και αυτός στο δικό του μοτίβο είναι καβάλα στο άλογο όσον αφορά τη δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις απέναντι στο Πασόκ και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και αυτό μάλλον βολεύει την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία, γιατί θέλει ο Μητσοτάκης να παίξει στο δίπολο Μητσοτάκης Τσίπρας, για πολλούς και διαφορετικούς λόγους όπως καταλαβαίνετε. Έψαχνε έναν μπαμπούλα εξ αριστερών η Νέα Δημοκρατία, όχι μόνο για να παίξει το δίπολο Μητσοτάκη Τσίπρα, που στο Μέγαρο Μαξίμου λένε ότι τον έχει κερδίσει 5 φορές σε εθνικές εκλογές, σε ευρωεκλογές και αυτοδιοικητικές εκλογές, αλλά και γιατί αυτό μπορεί να συσπυρώσει ένα κομμάτι μετριοπαθών και κεντροδεξιών ψηφοφόρων που στο άκουσμα του ονοματεπωνύμου Αλέξη Τσίπρας θα σηκωθούν από τον καναπέ και θα πάνε μαζικά στις κάλπες. Αυτά λένε στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι δημοσκόποι μου λένε ότι δεν προκύπτει διάθεση για μεγαλύτερη συμμετοχή σε αυτές τις εκλογές. Μακάρι να διαψευστούν και να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή σε σχέση με το παρελθόν, κυρίως από τα νέα παιδιά, από τους νέους ανθρώπους. που θα συμμετέχουν μαζικά στις εθνικές εκλογές, είτε αυτές γίνουν το Σεπτέμβριο, είτε γίνουν το Μάρτιο ή τον Απρίλιο. Άρα λοιπόν τα δεδομένα που έχουμε μέχρι στιγμής είναι αυτά, φίλες και φίλοι, με βομβαρδισμό δημοσκοπήσεων την προηγούμενη και την προηγούμενη εβδομάδα, και την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε μια-δύο δημοσκοπήσεις, να βγαίνουν και να έχουν ορισμένα εξαιρετικά, κατά την γνώμη μου σημαντικά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Είχαμε την τοποθέτηση του, μάλλον όχι την τοποθέτηση, την πρόταση από την πλευρά του Κυριάκου Μητσοτάκη για γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, πρότεινε τον νεαρό, τον τριαντάρη Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Ένα πρόσωπο που διατηρεί πολιτικές σχέσεις και με τον Αντώνη Σαμαρά και με τον Κώστα Καρμαλή. Παιδί του Αντώνη Σαμαρά είναι ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, από την νεολαία της Νέας Δημοκρατίας, και σιγά σιγά στην εξέλιξή του όσον αφορά την πολιτική του πορεία. Έτσι ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος είναι από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ίσως το στέλεχος με το μεγαλύτερο πέρασμα στην νεολαία, είναι και ο ίδιος νέος, έχει πολύ δυνατή παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα και ένα προφίλ δεξιό, λαϊκό δεξιό, που θέλει να τονώσει ο Μητσοτάκης στην πορεία προς τις εκλογές. Χθες απεβίωσε ο Γιώργος Σουφλιάς, ένας μετριοπαθής πολιτικός, κορυφαίος πρώην υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας. Από τους λεγόμενους βαρόνους, τους γαλάζιους βαρόνους της Νέας Δημοκρατίας, όπου έχουν φύγει όλοι από τη ζωή και μένει μόνο ένας. Ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, σε ηλικία 90+, όλη η γενιά των παλιών βαρόνων της Νέας Δημοκρατίας, όχι, μένει κι άλλος ένας, συγγνώμη, και ο Στέφανος Μάνος. Ήταν εκείνη η παλιά γενιά, Μιλτιάδης Εύερτ, Γιάννης Βαρβιτσιώτης, Γιάννης Κεφαλογιάννης, Γιώργος Σουφλιάς, Στέφανος Μάνος, εκείνη η παλιά γενιά των βαρώνων, έτσι τους λέγαμε εμείς στο πολιτικό ρεπορτάζ, που διαχειρίστηκαν ως κορυφαίοι υπουργοί οι πρόεδροι του κόμματος στις τύχες της κεντροδεξιάς φιλελεύθερης παράταξης. Να πούμε ότι ο Γιώργος Σουφλιάς ήταν ένας μετριοπαθής πολιτικός, κάτι το οποίο το τόνισαν όλα τα κόμματα και οι πολιτικοί αρχηγοί στις δηλώσεις τους μετά την απώλεια του πρώην υπουργού. Σε εμάς το πολιτικό ρεπορτάζ ήταν γνωστός με το παρατσούκλι, ας το πούμε έτσι, ο Σαρακατσάνος, γιατί είχε σαρακατσάνικη καταγωγή. Εκλεγόταν στη Λάρισα ο Γιώργος Σουφλιάς, πολιτικός μηχανικός στο επάγγελμα και ένας εκ των κορυφαίων υπουργών. Διετέλεσε υπουργός οικονομίας, οικονομικών, διετέλεσε υπουργός περιβάλλοντος, χωροταξίας και δημοσίων έργων. Τότε ήταν ενιαίο και ένα μεγάλο το Υπουργείο, μαζί η ενέργεια, μαζί οι υποδομές, μαζί οι μεταφορές. Αντιπρόεδρος κυβερνήσεως και αντιπρόεδρος Νέας Δημοκρατίας. Αν θυμάστε, τον είχε διαγράψει ο Κώστας ο Καραμαλής μια περίοδο και μετά ήρθε ως απόλυτα δικαιωμένος και καταχειροκροτούμενος εκείνο το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ο Γιώργος Σουφλιάς διεκδίκησε την αρχηγία από τον Κώστα Καραμαλή στο συνέδριο του 97. Ήρθε δεύτερος, πρώτος ο Καραμαλής, τρίτος ο Μιλτιάδης Εύερτ και τέταρτος ο Βίρονας Πολύδωρας. Της μετριοπαθούς κεντροδεξιάς σχολής ο Γιώργος Σουφλιάς, υφυπουργός και αυτός στις πρώτες κυβερνήσεις του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Συλληπιτήρια στην οικογένεια του Γιώργου Σουφλιά και ένας από αυτούς που έτρεξε τα μεγάλα έργα, φίλες και φίλοι, τα μεγάλα έργα κυρίως στην Αττική. Και αυτός ο οποίος παρέλαβε σκυτάλι από την κυβέρνηση Σιμίτης τα μεγάλα έργα τα οποία ολοκληρώθηκαν λίγες ημέρες ή λίγες εβδομάδες πριν την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Αναφέρομαι και στα μεγάλα Ολυμπιακά έργα αλλά και στα έργα υποδομής, όπως ήταν η Αττική Οδός. Σύνολο 16. Και άλλα μεγάλα έργα με μεγάλη δυνατότητα, δηλαδή οδικής και πολυδομικής παρέμβασης. Λοιπόν, η ώρα είναι 7:20 πρώτα λεπτά. Έχουμε πολλά μηνύματα ήδη. Να πω την καλημέρα μου στο Λάμπρο από την ΑΦΠΑΚΤΟ. Καλημέρα, Λάμπρο. Μου γράφει ο Λάμπρος: μπράβο, Γιάννη, στο Μητσοτάκη που κατάφερε να διαλύσει την αντιπολίτευση. Καλημέρα στον Νίκο από τον Πειραιά. Ένα έχω να πω, Γιάννη. Φούφουτος, ο καλύτερος καλλιτέχνης του Τσίπρα. Καλημέρα στον coach ο Μιχάλη. Δώστε μου δευτερόλεπτα. Βλέπω άλλα 50 μηνύματα εδώ πέρα. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Ο coach ο Μιχάλης, ο Μαργαρίτης, ο φίλος ο Στέφανος ο Κακανάκης. Καλημέρα στον αγαπητό Παύλον, στον κύριο Νίκο Λογοθέτη, στον αγαπητό φίλο τον Νίκο το Λικουρίνο, το φίλο μου. Καλημέρα στον αγαπητό, στην αγαπητή Νάγια. Καλημέρα στον αγαπητό κύριο αγαπητό, Καλημέρα στο Γιάννη το Μιχελάκη. Καλημέρα Γιάννη, να είσαι καλά. Δυνατό τρέξιμο. Καλημέρα στο Μαρίνο. Καλημέρα στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Πέτρο. Να είσαι καλά Πέτρο. Καλημέρα στην Άννα. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Δώστε μου μερικά λεπτά να πάμε στον Αντώνη Μιλωνάκη. Να σχολιάσουμε πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων μερικά πράγματα. Καλημέρα Αντώνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιάννη. Δεν προλαβαίνεις να λες καλημέρα.
0: Μετά θα
1: καλημέρα,
0: διαβάσω όμως τα μηνύματα αναλυτικά όλα αυτά.
1: Πολλά λοιπόν, γεννητούρια, πολλά γεννητούρια. Ναι, ναι.
0: Για πες μας τώρα, οι πρώτες γυναίκες στο στρατό. Νομίζω ότι δεν πήρε τη διάσταση που έπρεπε να πάρει, αλλά πώς το αντιμετώπισαν. Για πες μας εσύ
1: έχω
0: που έχεις εικόνα.
1: Έχω την εντύπωση Γιάννη ότι είναι κάτι το οποίο έπρεπε να έχει γίνει χρόνια τώρα. Η εξίσωση των ανδρών και των γυναικών πρέπει να είναι σε όλα τα επίπεδα. Σωστή η κίνηση αυτή. Νομίζω ότι οι γυναίκες πρέπει να είναι στο στρατό, πρέπει να περάσουν από αυτό το οποίο περνάνε και οι άντρες. Όλοι πρέπει να υπηρετούμε την πατρίδα μας. 12 μήνη θητεία, με πολλά μπόνους βεβαίως για την επαγγελματική τους ζωή.
0: Μετά πώς μπαίνουν μέσα από εσώ, πώς μπαίνουν και
1: κοίταξε,
0: τα αγοράκια.
1: Κοίταξε, έτσι θα αρχίσουν να μπαίνουν. Γιάννη, οι πρώτες είναι περίπου 100.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι θα φτάσουν στο σύνολο. Όλο τον ΕΣΟ δηλαδή, να ξεπεράσουμε τις 500 στο τέλος.
0: 500 είναι... κάθε χρονιά.
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Βεβαίως.
0: Αρκετός κόσμος.
1: Νομίζω ότι θα πρέπει να θα πολλαπλασιαστούν. Θα είναι πάρα πολλές οι γυναίκες. Νομίζω ότι στη Λάρισα, στη Λαμία παρουσιάζεται στο κέντρο.
0: Ναι.
1: Η εκπαίδευση μαζί με τη θητεία τους είναι 12 μήνες. Θα πάνε και στις μονάδες κανονικά. Δηλαδή δεν έχει απλά. Θα είναι 12
0: μήνες. Όταν λες θα πάνε στις μονάδες, θα έχουν διοικητικά πόστα ή θα είναι και μάχημες?
1: Διοικητικά όχι. Μάχημες κανονικά. Γιατί δεν είναι διοικητικό πόστο. Από αυτές θα ξεκινήσουν να βγαίνουν και δόκιμοι, να ξέρεις. Όπως θυμάσαι όταν πήγε.
0: Η εξωματική.
1: Η εξωματική. Έφερε δόκιμη. Θα είναι κανονικά όπως οι άντρες. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλή κίνηση.
0: Ναι.
1: Οι γυναίκες πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη τους, διότι η πατρίδα θέλει βοήθεια. Οι καιροί είναι δύσκολοι και πονηροί.
0: Ναι. Τώρα βέβαια με επιπλέον 500 ή 1000 γυναίκες, χτύπα ξύλο, αν ομιγέννητο συμβεί το παραμικρό, δεν σώζει την κατάσταση. Διαφορετική είναι η πόλεμη σήμερα.
1: Βεβαίως είναι διαφορετική η πόλεμη. Οι γυναίκες όμως σε αυτούς τους πολέμους θα δεις ότι θα πολλαπλασιάζονται και θα έχουν θέση.
0: Ναι.
1: Διότι θα μπορούν να χειρίζονται. Σήμερα η πόλεμη δεν είναι εφοπλουλόχοι και πήγαινε στο βουνό πάνω και τρέχα με κουμπιά.
0: Έτσι.
1: Οι γυναίκες νομίζω ότι είναι πανέξυπνες.
0: Ναι, δεν το συζητάμε. Είναι πανέξυπνες και κυριαρχούν παντού και πολύ αποτελεσματικές.
1: Και οργανωτικές πολλές φορές από τους άντρες, οι οποίοι είμαστε και λίγο τσαπατσούλιδες.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό και πρέπει όλα τα κορίτσια και όλοι οι γονείς να προσαρμόσουμε τα παιδιά μας σε αυτή την κατεύθυνση.
0: Πίσω από όλη αυτή την ιστορία βλέπεις και κάποια μελλοντική, δηλαδή επαγγελματική αποκατάσταση?
1: Προφανώς. Και τα μπόνους και όταν δίνουμε εξετάσεις στον ΑΣΕΠ. Βεβαίως. Και πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα.
0: Ναι. Τι αποζημίωση θα παίρνουν οι γυναίκες?
1: Όπως παίρνουν οι άντρες. Στην παραμεθόριο 100 ευρώ, 50 ευρώ στο εσωτερικό. Ακριβώς. Ναι.
0: Είναι ακριβώς τα ίδια.
1: Τίποτα.
0: Και η διάρκεια της θητείας?
1: 12 μήνες.
0: 12 μήνες, μάλιστα.
1: 12 μήνες.
0: Όπου και είναι... αν υπηρετείς 12 μήνες.
1: 12 μήνες, ναι, είναι 12 μήνο κλειστό.
0: Ναι.
1: Είναι 12 μήνο κλειστό.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό για όλους μας.
0: Έχουμε χαρακτηριστικά ποιες γυναίκες πήγαν και δήλωσαν, δηλαδή τι ηλικίες, από ποια γεωγραφική περιοχή της Ελλάδας υπάρχουν
1: από
0: κάποια.
1: Από όλες γεωγραφικές περιοχές, Γιάννη, από όλες γεωγραφικές περιοχές. Όπως και στην Αττική, η Θεσσαλονίκη, στην περιφέρεια. Και οι ηλικίες είναι από 18 μέχρι 26-27 χρόνια.
0: Ναι. Οι πρώτες γυναίκες που παρουσιάστηκαν πήγαν στο στρατό, πήγαν στη Λαμία.
1: Στη Λαμία, ναι, στο κέντρο εκπαίδευσης της Λαμίας.
0: Ναι. Μόνο εκεί δηλαδή εμφανίστηκαν, μόνο εκεί παρουσιάστηκαν.
1: Μόνο εκεί, ναι. Είναι και, γιατί έχει και την υποδομή και τις υποδομές. Να μπορεί, γιατί και οι γυναίκες έχουν λίγο διαφορετικό. Ναι. Θέλουν μια διαφορετική φροντίδα για τις υποδομές. Να μπορεί, γιατί και οι γυναίκες έχουν λίγο διαφορετικό. Ναι. Θέλουν μια διαφορετική.

0: νούμερο, ξέρεις. Γιατί την είχαμε κάνει την πρόταση πάρα πολλά χρόνια.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Να πούμε ότι θα αναγνωρίζεται στα κορίτσια αυτά ως χρόνος θητείας, ως προϋπηρεσία ο χρόνος θητείας. Ένα. Βεβαίως. Θα υπάρχει επιπλέον μοριοδότηση σε διαγωνισμός του ΑΣΕΠ. Δύο. Θα υπάρχει πρόσληψη κατά προτεραιότητα πτυχιούχων ως πολιτικό προσωπικό για ειδικότητες όπως νοσηλεύτριες, βρέφων υπηκόμοι, διοικητικό προσωπικό κτλ. Και θα υπάρχει και πρόσβαση σε παροχές των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων όπως είναι τα στρατιωτικά νοσοκομεία, οι λέσχες, τα ξέρεις καλύτερα από εμένα όλα αυτά.
0: Βεβαίως. Και πρέπει, διότι πρέπει να δώσουμε κίνητρα στα κορίτσια. Ναι. Τα κορίτσια δεν έχουν συνηθίσει να πηγαίνουν στο στρατό.
1: Σωστό.
0: Και αν ρωτήσουμε τώρα, κάνουμε μια βόλτα στον δρόμο και ρωτήσουμε, πολλά κορίτσια θα πούνε πολύ καλή. Πολύ καλή.
1: Να πούμε ότι η ορκομοσία των πρώτων εθελοντριών γυναικών θα γίνει την Παρασκευή 26 Ιουνίου με πάσα επισημότητα. Δηλαδή θα δώσει το παρόν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, η Αρχηγή των Όπλων, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ. Γιατί είναι πιθανό, μαθαίνω, ότι στο ΚΕΠΛΑΜΙΑ, στο ΚΕΙ ΠΛΑΜΙΑΣ, στο Κέντρο Εκπαίδευσης, να παρευρεθεί και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Ναι. Νομίζω ότι θα γίνει αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Θα γίνει. Πρέπει να το σηκώσουμε το θέμα αυτό. Καλά κάνουμε και το σηκώνουμε εδώ, αλλά πρέπει όλα τα κανάλια και οι εφημερίδες πρέπει να το δώσουμε, να το δώσουμε όθηση.
1: Κάτι ακόμα. Στο κέντρο το οποίο παρουσιάστηκαν οι εθελόντριες, είναι κέντρο στο οποίο υπηρετούν και φαντάρκια και αγόρια.
0: Βεβαίως.
1: Δεν είναι δηλαδή ένα κέντρο το οποίο έχει δημιουργηθεί για τις πρώτες γυναίκες.
0: Είναι ένα μέρος αυτού.
1: Μάλιστα.
0: Δύο λόγοι. Παλιά θυμάμαστε τώρα πώς είναι.
1: Φαντάζομαι υπάρχουν ξεχωριστοί θάλαμοι.
0: Προφανώς. Και θα υπάρχουν ξεχωριστοί.
1: Δεν γίνεται διαφορετικά. Ωραία, λοιπόν.
0: Έχουμε γεννητούρια, νομίζω, αρκετά.
1: Θα μας τα πεις μετά, σαν Αντώνη Σαμαρά, θα μας πεις για Αντώνη Σαμαρά και γενικότερα για τις πολιτικές εξελίξεις, γιατί από το Διεθνές Ρεπορτάζ δεν βλέπω κάτι σημαντικό σήμερα. Και να μας πεις στη συνέχεια, θα σε ξαναπάω.
0: Για τον πόλεμο στον κόλπο, Γιάννη, όπως το είχαμε πει, συνεχίζεται. Χθες το βράδυ πάλι είχαμε τα ίδια. Ο Τραμπ λέει τα δικά του, η Ταχεράνη λέει τα δικά της, κοροϊδεύει ο ένας τον άλλον.
1: Θα μας πεις δύο πράγματα μετά, εκτός από τα πολιτικά. Για την συγγνώμη που μας ζήτησε η Ουκρανία επισήμως μετά το διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών για το θαλάσσιο ντρόν στη Λευκάδα. Και το δεύτερο, πού το πάει ο Ερντογάν? Φαίνεται ότι μεταθέτει την ψήφιση του νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα για τον Οκτώβριο, λέει τώρα.
0: Καταλαβαίνει ο Ερντογάν αυτά.
1: Θα μας τα πεις μετά. Γιάννη. Κάτσε, να μείνει ο κόσμος, μη μας τα πεις από τώρα. Λοιπόν, κλείνεις και ξαναπαίνουμε σε τρία λεπτά, Αντώνη. Λοιπόν, μέσα στα λίγα δευτερόλεπτα που έχω να διαβάσω μερικά μηνύματα. Καλημέρα στο φίλο τον Κότσο Μιχάλη, που μου στέλνει την καλημέρα του και μου γράφει για το γιατρό που του πελέκιζε. Φωτογράφιζε πάνω από 10 λεπτά, άντε γιατί μας έχουν για θυσία. Καλημέρα, Μιχάλη. Καλημέρα στο φίλο μου τον coach, τον Στέφανο τον Κακανάκη. Καλημέρα, Στέφανε. Ο φίλος ο Μαργαρίτης από Στουτγκάρδη στέλνει την καλημέρα μου σε μένα και σε όλους εσάς, αγαπητές φίλες και φίλοι. Ο φίλος ο Νίκος ο Λικουρίνος στέλνει την καλημέρα του. Μιας και το Μουντιάλ θα αρχίσει στις 11 Ιουνίου και οι περισσότεροι αγώνες θα γίνουν ξημερώματα. Σε περίπτωση που δεν τους δείτε ζωντανά, μπορείτε φυσικά να δείτε τα στιγμιότυπα των αγώνων. Και ένα ερώτημα προς εμένα. Ποια χώρα πιστεύετε ότι θα κατακτήσει το Μουντιάλ? Τώρα να σου πω κάτι, Νίκο, παρότι ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο, δεν έχω ιδέα σε τι κατάσταση βρίσκονται οι εθνικές ομάδες. Πραγματικά δεν έχω ιδέα. Φαντάζομαι όμως ότι οι παραδοσιακές δυνάμεις, Βραζιλία, Αργεντινή, Γερμανία, Γαλλία, η Ιταλία έχει αποκλειστεί, δεν είναι. Η Ισπανία, ίσως και η Αγγλία, ίσως να ήρθε η ώρα της Βρετανίας, θα παίξουν σημαντικό ρόλο και θα είναι από αυτές τις εθνικές που θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο το Λεγοθέτη. Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα στον Φθήμη, που στέλνει την καλημέρα του από το κτήμα με την Dream Team, συλληπιτήρια στην οικογένεια του Γιώργου Σουβλιά, ενός εμβληματικού πολιτικού που άφησε το αποτύπωμά του στη σύγχρονη μεταπολίτευση. Καλημέρα στην αγαπητή Νάγια. Να είσαι καλά, Νάγια. Ευλογία το Σαββατοκύριακο.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
3: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
2: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
3: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730 3996
2: και 6983 199 081.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
4: αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar.

0: θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,69 το κιλό. Φέτα Μυτιλίνης Pop, μόνο 9,89 το κιλό. Μπύρα Pils, 4x500ml, μόνο 3,69 η συσκευασία. Nirvana παγωτά σε διάφορες γεύσεις, 420ml, μόνο 3,99 η συσκευασία. Νεομάτι υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων, 45 μεζούρες, μόνο 5,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
2: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
1: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
3: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
1: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
2: Μα οι άλλοι λένε...
1: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
4: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
6: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
7: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
6: VKD Market, στην καρδιά του Καρλοβάσου, με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούργου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
7: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
6: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
8: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
9: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
10: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
11: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
10: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
11: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
10: και 6977-8093-89.
11: Εστιατόριο Κοχύλι.
10: Από το Κοχύλι.
11: Στα χείλη.
5: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
12: Ράδιο Σάμος.
13: FM στους 102.
14: Μα σκέφτονται οι εργατικοί να τον ανατρέψουν, να βάλουν άλλον μπροστά. Καλημέρα στον Σπύρο τον Κόκκινο, να σε καλά Σπύρο. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Χρήστο από την Κυψέλη που γράφει ότι υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια για την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας γιατί εξαίρεσε από συγκεκριμένο φάρμακο για αδυνάτισμα τους άνω των 70 ετών. Η εξαίρεση, μου γράφει ο φίλος, είναι αντισυνταγματική, όχι διακρίσει και μάλιστα στα γυρατιά. Τώρα τι να σου πω, Χρήστο, μήπως κάποια αρμόδια επιτροπή γιατρών συνέστησε αυτόν τον αποκλεισμό, δεν ξέρω. Καλημέρα στον Νίκο, να είσαι καλά, Νίκο, την καλημέρα μου. Καλημέρα στο Γιάννη που μου γράφει ότι η πιο σοφή απόφαση Γιάννη του Μητσοτάκη ήταν να μην αυξήσει το όριο εισόδου στη Βουλή. Έτσι, κράτησε την αντιπολίτευση κατακερματισμένη, αφού ο κάθε επικραμένος νομίζει ότι θα πιάσει το όριο του 3% και θα μπει στη Βουλή. Το έλεγα από τότε που είχε γίνει θέμα ότι δεν πρέπει να αυξηθεί το όριο, αφού αυτό θα έφερνε συνεργασίες. Ο Δήμος μου γράφει εξίσωση με τους άντρες, αλλά αυτές να παίρνουν όρια του, ας επί γυναίκες, δηλαδή, λέει ο κόσμος. Ναι, αλλά πρέπει να δώσει κάποια κίνητρα, βρεσί Δήμο, όμως. Αλλιώς, πώς θα πάει, αν είναι ακριβώς τα ίδια κριτήρια οι άλλοι στο στρατό. Καλημέρα και στον κύριο Πάνο Ζαχαριουδάκη, αγρονόμο. Ο λεγόμενος εθελοντισμός δεν μπορεί να υποκαθιστά την κανονική εργασία. Όποιος αφιερώνει 18 ή 24 μήνες από τη ζωή του, όπως παλαιότερα πολύ στο στρατό, πρέπει να αμείβεται κανονικά. Η συμμετοχή οφείλει να αφορά άνδρες και γυναίκες με ίσους όρους, πλήρη ασφαλιστική κάλυψη, ένσημα και συνταξιδοτικά δικαιώματα. Ο χρόνος προσφοράς έχει αξία και πρέπει να αναγνωρίζεται έμπρακτα. Συμφωνώ μαζί σας. 24 μήνες, 25 μήνες φαντάρος έκανα κι εγώ, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Κώστα, να σε καλά φίλε. Ο Κώστας από τα Πατήσια μου λέει ναι Γιάννη. Καλημέρα Γιάννη, στην υποχρεωτική στράτευση γυναικών όπως τους άνδρες, βάσει της ισότητας, παράδειγμα το Ισραήλ. Πως είμαι πλούσιος. Καλημέρα στον Νίκο από το Περιστέρι. Καλημέρα Γιάννη. Μπράβο στην πρωτοβουλία για τις γυναίκες στο στρατό μας. Εύχομαι κάποτε να πηγαίνουν υποχρεωτικά, χωρίς μπόνους, όπως οι άνδρες, αλλιώς να μην μιλάμε για ισότητα. Λέγαμε με το Δημήτρη το Σταυρακάκι έξω, εδώ μόλις έπαιξε το δελτίο ειδήσεων, μόλις εκφώνησε τους τίτλους η Χρύσα Κλησιώτη, ότι σήμερα οι γυναίκες που είχαν μπει στη σχολή Ευελπίδων οι πρώτες, σήμερα έχουν το βαθμό του ταγματάρχη, ίσως και παραπάνω από ταγματάρχη. Μην ξεχνάμε ότι πλέον υπάρχουν γυναίκες και στη σχολή Ικάρων. Υπάρχουν κορίτσια, υπάρχουν γυναίκες οι οποίες πετάνε F-16, πετάνε Ραφάλ, πετάνε τα Μιράζ της τέταρτης γενιάς. Καλημέρα στο φίλο από την Σαντορίνη, τον Εμιλιάν. Καλή εκπομπή. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Λοιπόν, Νίκο, μη μου το στείλει στο σχόλιο τώρα αυτό, στον Νίκο το λογοθέτη. Είναι ένα σχόλιο πολύ στενάχωρο και δεν χρειάζεται να αναφερθούμε σε οικογενειακό επίπεδο για την απώλεια της κόρης του Αντώνη Σαμαρά. Τα ξέρουμε αυτά. Λίγο προσοχή στα μηνύματα αυτά τα οποία αφορούν οικογένειες και ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν από τη ζωή. Λοιπόν, Αντώνης Μιλωνάκης, τηλεφωνική γραμμή μας, περιμένει υπομονητικά. Αντώνη, έλα, πάμε για να κάνεις το σχόλιο σου όσον αφορά το νέο κόμμα Σαμαρά και αυτά τα οποία βλέπεις από εδώ και πέρα μέχρι τις εκλογές.
15: Που με ρώτησες για την απάντηση της Ουκρανίας για τον drone.
14: Βεβαίως. Να ξεκινήσουμε από αυτό.
15: Ναι. 7 Μαΐου είχε βρεθεί η Λευκάδα, θυμίζω. 28-29 είχαμε στείλει διπλό διάβημα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ουκρανία. Απάντησε χθες. Ζήτησε συγγνώμη, μέα κούλπα ουσιαστικά. Είπε, τα ρίξε στη Ρωσία, συμβαίνουν αυτά. Αυτό είπε.
14: Η Ρωσία που ευθύνεται δηλαδή.
15: Αυτό είπε τώρα. Η απάντησή της ήταν ότι ξέρετε με το πόλεμο αυτό το πολύχρονο με τη Ρωσία και τα λοιπά έγινε και αυτή η αναποδιά ας πούμε. Μέα κούλπα. Αυτό είπε τώρα. Ναι, δεν είπε τίποτα άλλο. Τώρα τι να πω.
14: Ωραία. Αυτά. Πάμε λίγο τώρα στα δικά μας.
15: Ναι, γεννητούρια Γιάννη. Πολλά γεννητούρια.
14: Ναι, σ' ακούμε. Ναι,
15: νέο κομμάτων, δίθεν νέο κομμάτων. Γιατί μην μου πεις ότι είναι νέο κόμμα τώρα του Τσίπρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι που χτίζεται με άλλο τρόπο και με άλλο όνομα.
14: Ναι.
15: Και με άλλο αφημί. Δηλαδή τι διαφορετικό θα κάνει το κόμμα του Τσίπρα.
14: Θα δούμε. Πάντως είναι δεύτερο. Σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, και είναι αρκετές αυτές, καταγράφει μεσοσταθμικά ένα 15%. Δεν είναι μικρό ποσοστό για καινούριο κόμμα.
15: Γιάννη μου, θυμίζω ότι 17% είχε αφήσει έτσι, ο Τσίπρας. Εάν τώρα το 15 τον ευχαριστεί ή το 14, που πολύ φοβάμαι ότι θα είναι γύρω στο 13-14 εκεί θα χτυπήσει, όπως και το Πασόκ, το είχαμε πει. Δεν μπόρεσε 2 χρόνια ο Ανδρουλάκης, θέλεις με την κακή του τη μοίρα, θέλεις με την κακή του τη διάθεση, θέλεις, ο άνθρωπος δεν κάνει για πολιτική, δεν ξέρω, του λες καλημέρα και σε δέρνει, δεν ξέρω τι κακό είναι αυτό το πράγμα. Πάντως το Πασόκ δεν μπορεί να πάρει πάνω από 9-10%.
14: Ναι, άρα φαίνεται δεν καθαρά. Το βλέπεις δεύτερο. Πιθανολογήσω ότι δεύτερος έρθει μάλλον.
15: Θα παίξει με την Καρισιανού.
14: Αυτό δείχνουν και δημοσκοπήσεις.
15: Κοίταξε, η Καρισιανού είναι ένα πρόσωπο το οποίο είναι απολιτικ. Ήταν απολιτικ μέχρι χθες.
14: Mm-hmm.
15: Από αυτά τα οποία λέει, δηλαδή τι δήλωση έκανε προχθές, θέλω λέει, να κάνω ένα debate με το Μητσοτάκη. Τι, γιατί θα κάνεις το debate με το Μητσοτάκη, για να το ρωτήσω λέει, πόσο κοστίζει στον ελληνικό λαό το μαξί μου. Είναι λόγια πολιτικής αρχηγού. Δεν ξέρω, εσύ παρακολουθείς το πολιτικό ρεπορτάζ πάρα πολλά χρόνια. Πες μου σε παρακαλώ τι νόημα βγάζει αυτό.
14: Ναι.
15: Πες μου, ας μου πει κάποιος σοβαρός άνθρωπος. Κοίταξε Γιάννη, η καιρή είναι δύσκολη. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Η Μέση Ανατολή δεν έχει τελειώσει. Από πάνω ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος δεν έχει τελειώσει. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και σοβαροί. Δεν μπορείς να είσαι τώρα και να θέλεις να έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος να σου λέει θέλω να κάνω debate με τον Πρωθυπουργό για να το ρωτήσω.
14: Μάλιστα.
15: Στο debate
14: τώρα,
15: ο πολιτικός αρχηγός απαντάει.
14: Έτσι
15: αυτό
14: πρέπει
15: να το ξέρει η κυρία.
14: Τώρα, πες μας τι γίνεται με το νομοσχέδιο. Κάνε ένα γρήγορο σχόλιο για να πάμε στη γαλάζια πατρίδα.
15: Νομίζω ότι διστά πειράζει. Δεν νομίζω ότι ήταν έτοιμος χθες να το πει. Έχω πάρει τις αποφάσεις μου, είπε. Είπε έτσι. Mm-hmm. Δεν είπε θα το κάνω και θα το ανακοινώσω. Mm-hmm. Θα ανακοινώσω τις αποφάσεις μου. Πρόσεξε. Στο Ηράκλειο Γιάννη είναι η πόλη η οποία είναι ο καθοριστικός παράγων. Φαίνεται δηλαδή η ένδειξη εάν το κόμμα αυτό θα πάει και πού. Όσοι χτίζουν νέα κόμματα, να ξέρεις ότι ξεκινάνε από το Ηράκλειο. Το ξέρεις πολύ καλά. Mm-hmm. Γιατί ο ηρακλειώτικος λαός είναι λίγο διαφορετικός.
14: Mm-hmm. Εάν στο Ηράκλειο ένα νέο κόμμα. Ολοκληρωσές για το Σαμαρά.
15: Ναι, μισό δεύτερο. Ναι, ναι. Δικό μου και δικό σου. Πάμε στο Ηράκλειο και έχουμε 150-200 άτομα. Τότε μπορούμε να ευελιψούμε ότι θα πάει 2,5-3%. Ο Σαμαράς δεν είναι έτοιμος. Και νομίζω ότι.
14: Γι' αυτό και δεν έχει ανακοινώσει ακόμα το κόμμα. Είναι προφανές.
15: Οι εκλογές, Γιάννη, μάλιστα, θα γίνουν τον Απρίλιο.
14: Μάλιστα. Κράτα μια πισινή γι' αυτό. Ναι. Για το αν θα γίνει τον Απρίλιο. Άκου που σου λέω κάτι. Είναι τουλάχιστον 50-50. Το σκέφτεται. Οι αποφάσεις για το πότε θα γίνουν εκλογές θα πάρθουν μετά το 15 Αύγουστο.
15: Καλά.
14: Θα τρέξουν δημοσκοπήσεις, θα τρέξουν γεγονότα.
15: Η μπορεί... μου είναι σίγουρα ότι θα γίνουν μετά. Δεν θα
14: ναι.
15: Γιατί εντάξει, έχει πολλά να δώσει ακόμα.
14: Ναι.
15: Ο Πιερακάκης του δίνει αέρα πάρα πολύ. Μην ξεχνάς ότι βγήκαμε
14: μπορεί
15: και.
14: Μπορεί να γίνουν και τον Απρίλιο. Το πιθανότερο είναι τέλη Μαΐου, όχι Απρίλιο. Το πιθανότερο να γίνουν τέλη Μαρτίου, δεν βγαίνουν οι ημερομηνίες
15: ναι,
14: για Απρίλιο. Και Απρίλιο οι δεύτερες.
15: Ναι, ναι, ναι, αυτό λέω.
14: Πιθανό και αυτό. 50-50 είναι πάντως.
15: Ξεχνάμε τώρα ότι βγήκαμε από την Επιτροπή. Είναι που είχαμε, είμαστε 15 χρόνια, 16. Άρα λοιπόν μένουν περισσότερα χρήματα να δώσει.
14: Μάλιστα.
15: Θα δούμε εκπλήξεις.
14: Θα τα δούμε όλα αυτά. Μπορεί να γίνουν και τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο οι δεύτερες. Τώρα, πάμε λίγο στο θέμα του νομοσχεδίου για την Γαλάζια Πατρίδα. Ενώ ήταν σχεδόν βέβαιο ότι θα το περάσει άμεσα ο Ερντογάν, φαίνεται ότι έκανε πίσω.
15: Λέει
14: τώρα για Οκτώβριο. Ναι. Προφανώς γίνεται μια διαπραγμάτευση εκεί. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς. Ακούγονται πολλά και διάφορα. Δηλαδή, για μια προσπάθεια να ανταλλάξει τον νόμο για την Γαλάζια Πατρίδα με την ίδρυση στρατηγίων. Στην Κωνσταντινούπολη και την Ατάλεια, ή εν πάση περιπτώσει με τη γενικότερη συμπεριφορά
15: έχει
14: του ΝΑΤΟ.
15: Το ΝΑΤΟ έχει στρατηγείο
14: έχει, έχει,
15: στη Σμύρνη.
14: Ναι.
15: Το κανονικό στρατηγείο είναι στη Σμύρνη. Τα υποστρατηγία είναι εδώ.
14: Σωστό.
15: Πέρα,
14: εσύ πώς βλέπεις αυτή την αλλαγή στάσης?
15: Δεν βλέπω καμία αλλαγή στάσης. Το είχαμε πει το περασμένο Σάββατο. Ο Ερντογάν έχει εσωτερικά προβλήματα. Ό,τι έχει και ο Μητσοτάκης.
14: Ναι.
15: Τα εσωτερικά
14: προανήγγειλε
15: λοιπόν
14: όμως το νομοσχέδιο πως θα το ψηφίσει άμεσα, μέσα στον Ιούνιο. Και τώρα το πάει τον Οκτώβριο.
15: Και δεν θα, θα ψηφίσει τέτοιο νομοσχέδιο.
14: Και ποτέ. Τελικά δεν θα ψηφίσει.
15: Μα δεν μπορεί να το ψηφίσει, Γιάννη. Τι νομοσχέδιο είναι αυτό? Και εμείς τότε να ψηφίσουμε ένα νομοσχέδιο ότι η Κωνσταντινούπολη είναι ελληνική, η Αδριανούπολη είναι ελληνική.
14: Ναι, άρα γιατί τα κάνει όλα αυτά? Τα λέει για εσωτερική κατανάλωση προφανώς.
15: Δεν είναι, ναι. Ξέρει ο Ερντογάν ότι δεν φοβάται πλέον η Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι πάρα πολύ ισχυρή. Θυμίζω και σου θυμίζω και στον κόσμο ότι φέτος έρθουν οι δύο μπελαρά. Αρχές Ιανουαρίου του 2027 θα έρθει η δεύτερη.
14: Ο Κίμωνας.
15: Ναι, ο Νέαρχος και ο
14: Κίμωνας. Ο Νέαρχος ο πρώτος, λοιπόν, ο Κίμωνας ο δεύτερος.
15: Δεν είναι απλά τα πράγματα.
14: Ή ανάποδα τα είπα.
15: Νομίζω ότι ο πρώτος ήταν ο Νέαρχος.
14: Και ο δεύτερος ο Κίμωνας.
15: Ναι, ναι.
14: Σωστά.
15: Έτσι νομίζω. Δεν θυμάμαι τώρα η σειρά. Εν πάση περιπτώσει είναι τρία νέα πλοία θα έχουμε. Τρία τέτοιου είδους πλοία.
14: Λες λοιπόν ότι κατά την εκτίμησή σου δεν πρόκειται ο Ερντογάν να προχωρήσει στην.
15: Όχι, Γιάννη, δεν θα προχωρήσει.
14: Στην υπερψήφιση του νομοσχεδίου.
15: Δίνουμε και πάρα πολύ μεγάλη σημασία.
14: Ναι.
15: Δεν ξέρω, υπάρχουν ορισμένοι δημοσιογράφοι οι οποίοι επιμένουν να μας μεταφέρουν την Τουρκία εδώ στην Ελλάδα.
14: Ναι.
15: Έκανε αυτό, είπε αυτό, φταρνίστηκε ο Ερντογάν, ρεύτηκε ο Ερντογάν, έκανε εκείνο ο Ερντογάν, στραβοβουτσούνιας ο Ερντογάν. Μην πω καμιά κουβέντα πρωί-πρωί, γιατί δεν κάνει. Να πούμε με τον Ερντογάν, δεν υπάρχει αυτό. Και ο Ερντογάν έχει προβλήματα.
14: Ναι.
15: Άστον εκεί πέρα τον κακομοίρη, να πούμε, έχει 2.000 προβλήματα μέσα στην Τουρκία.
14: Ναι, και δεν διαφαίνεται έχει διάδοχη κατάσταση εκεί. Ξέρεις, μπαίνει ο ένας διάδοχος.
15: Θα κάνει πρωίμες εκλογές.
14: Μετά τον
15: κάνει
14: άλλον στις φυλακές. Σου έχει μπουντρουμιάσει ναι, όλους ο Ερντογάν και το καθεστώς του.
15: Ναι, έχει βάλει το Γιούλη εκεί πέρα για να κάνει τι.
14: Ναι.
15: Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που ζει η Τουρκία αυτή
14: ναι
15: τη στιγμή.
14: Mm-hmm.
15: Δεν υπάρχει ούτε δημοκρατία, ούτε ανθρώπινα δικαιώματα, ούτε τίποτα.
14: Ναι.
15: Ούτε αντιπολίτευση, τίποτα.
14: Γιώργος Σουφλιάς, απώλεια,
15: Μεγάλη απώλεια, τα συλληπιτήριά μας. Νομίζω ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος άφησε το στίγμα του, βαρόνος όπως τον είπες. Έπαιξε ρόλο, τον είχε
14: μετριοπαθής,
15: και αυτόν. Μετριοπαθής πάντα, ναι. Τον είχε και αυτόν διαγράψει ο Καραμαλής. Εντάξει, η πολιτική έτσι είναι, Γιάννη. Έτσι.
14: Τον είχε διαγράψει και επανήλθε μετά Βαΐων και Κλάδων στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, αν θυμάσαι.
15: Πάντως οι δημοσκοπήσεις, Γιάννη, κάνουν εντύπωση. Και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά κάνουν εντύπωση. Σε ένα 13-14% είναι ακόμα, δεν ξέρω, δεν απαντώ.
14: Mm-hmm.
15: Σε αναποφάσιστη. Αυτό είναι ένα μετριοπαθές κοινό, το οποίο μετακινείται. Σου λέει, κάτσε, να δούμε. Θέλει την ασφάλειά του. Πώς ψηφίζει ο κόσμος για την ασφάλεια? Είτε είναι οικονομική, είτε είναι περιβαλλοντολογική, είτε είναι ασφάλεια εξωτερική, από εξωτερικό εχθρό, είτε από εσωτερικό. με την ασφάλεια, Γιάννη. Δεν παίζει ο κόσμος και πρέπει να το καταλάβουν αυτό κυρίως τα κόμματα. Δεν έχουμε πολιτικούς. Ειλικρινά σου μιλάω, στο έχω πει χιλιάδες φορές και κατηδίαν και αυτά τα οποία είδα και στη Βουλή. Δεν έχουμε πολιτικούς.
14: Μα Αντώνη μου, ένας από τους λόγους που.
15: Στεφανόπουλου.
14: Καλά, αυτή ήταν ογκόλυθη της πολιτικής.
15: Θυμάσαι, τότε είχε συγχωρεμένος ο πατέρας που είχε συνυπηρετήσει.
14: Εγώ τους θυμάμαι το 1974 στην ορκομοσία του 1974 που με είχε πάρει ο Μακαρίτης ο πατέρας μου στην Ολομέλεια της Βουλής, ναι. Παιδάκι.
15: Ναι.
14: Θυμάμαι όλους αυτούς ως ογκόλυθους. Με πρώτο τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και εν συνεχεία τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον Ηλία Ηλιού, τον Χαρίλαο Φλωράκη. Ο γκόλυθος από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας ήταν τότε ο Κωστής Στεφανόπουλος, ο Ευάγγελος Αβέροφ, ο Γιώργος Ράλης, Παπαναγής Παπαλιγούρας, ο Κανελόπουλος, ο Παναγιώτης και ο Θανάσης. Από την πλευρά του Πασόκου ο Γιάννης ο Αλευράς,
15: Κύρκος,
14: ο Λεωνίδας Κύρκος από την λεγόμενη πεφωτισμένη εντός εισαγωγικών αριστερά, το τότε κοκκουέ εσωτερικού.
15: Με συγχωρείτε, Γιάννη μου, την παρακολουθείς τη Βουλή σχεδόν κάθε μέρα, το ξέρω. Είναι δυνατόν. Μιλάνε σοβαρά στη Βουλή. Ο κόσμος έχει τα προβλήματά του. Ό,τι μπορεί η κυβέρνηση που πρέπει να δίνει στον ελληνικό λαό. Εγώ πιστεύω όπως και να το κάνουμε ότι όλοι προσπαθούν. Όμως δεν έχουν τις δυνατότητες. Δεν μπορεί να ακούς πολιτικούς αρχηγούς να βρίζουν ένα στον άλλο.
14: Ναι, φταίει και κάτι άλλο για όλο αυτό, αγαπητέ Αντώνη.
15: Δεν ξέρω, ο κόσμος ψηφίζει.
14: Με ποια έννοια, ότι τα κοινωνικά δίκτυα. Και αυτή η απελευθέρωση, αν θέλει, των
15: και
14: σχολείων σε ανώνυμο επίπεδο,
15: ναι.
14: όπου ένας βρίζει τον άλλον με το χειρότερο και σκιότατο τρόπο, αυτή η αποκαθήλωση του πολιτικού προσωπικού από μια μερίδα πολιτών, όπου ένας τον αποκαλεί απατεώνα, κλέφτη, συμμορία, βιαστή
15: ναι, ναι, ναι,
14: και ό,τι
15: ναι, ναι,
14: άλλο
15: ναι.
14: μπορείς να φανταστείς, είναι έχει να αποδομήσει όλο το πολιτικό σύστημα.
15: Είναι
14: τότε δεν υπήρχε το ίδιο, η ίδια αντιμετώπιση από τους πολίτες. Έβλεπες τον βουλευτή και έβλεπες στο πρόσωπο του βουλευτή ακριβώς έναν άνθρωπο που εκπροσωπούσε την κοινωνία και τους πολίτες. Υπήρχε σεβασμός δηλαδή. Τώρα δεν υπάρχει βουλευτής που να μην τον αποκαλεί ο άλλος απατεώνα, λαμόγιο και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς.
15: Είναι η κοινωνία μας που έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. Γιατί θυμάμαι εγώ στο τρένο πηγαίναμε παιδάκια για το φροντιστήριο τότε 16, 17, 18 και όταν βλέπαμε μεγάλον άνθρωπο σηκωνόμαστε.
14: Ναι.
15: Τώρα δεν όχι μόνο δεν σηκώνονται.
14: Δεν υπάρχει κανένα σεβασμός για το πολιτικό προσωπικό.
15: Κοίταξε. Άρα λοιπόν η οικογένεια αυτή,
14: ναι.
15: φταίμε και εμείς.
14: Φταίνε και οι πολίτες. Δυστυχώς ψηφίζουν πρόσωπα, δεν λέω στο σύνολό
15: ναι,
14: τους,
15: τώρα,
14: τα οποία δεν αξίζει
15: τώρα.
14: Να είναι στη Βουλή.
15: Είναι, μπορεί να είναι στη Βουλή, κυρία. Είδες, τι είχαμε πει το περασμένο Σάββατο, λες και είμαστε μάτις. Είχαμε πει ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου θα βάλει φερμουάρ. Το είχαμε πει. Παίζουν σε παρακαλώ τι δηλώσεις έκανε από τότε που τις, που τις πήρανε την ασυλία.
14: Ναι.
15: Γιατί ξέρει Γιάννη ότι την περιμένουν, και δεν το λέω εντός εισαγωγικών, το λέω εκτός εισαγωγικών. Την περιμένουν βραχιολάκια. Ξέρεις τι σημαίνει έξι κακουργήματα
14: εναντίον. Ναι, υπάρχουν έξι κακουργήματα, ποινικέ διώξει. Θα πάνε όλα αυτά βέβαια στη Βουλή για άρση τη ασυλία τη κυρία Κωνσταντοπούλου.
15: Πήγανε.
14: Ναι, όχι όλα. Όχι όλα.
15: Αυτά για τα οποία κατηγορείται από του δικαστέ. Έχουν και άλλα, ναι.
14: Ναι, εκείνο είναι αυτό το οποίο. Η μήνυση που του κατέθεσε η Ένωση Αγγελέων.
15: Ακριβώς.
14: Και δικαστών.
15: Μιλάγαμε έναν εφέτη, Γιάννη. Φίλο. Εν ενεργεία. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην τι περάσουν βραχιολάκια με αυτά τα κακουργήματα. Δεν υπάρχει ούτε μία ζωή. Γι' αυτό το έχει καταλάβει, το ξέρει και ξέρει, οι μαγιές πληρώνονται. Αυτή η ψευτομαγιά να σηκώνεται, να βρίζει, να κατηγορεί τους αγγελείς, τους δικαστές, ότι δεν έχουμε δικαιοσύνη, τα ίδια κάνει και ο Βελόπουλος, τα ίδια κάνουν και μερικοί άλλοι ψευτοτσαμπουκάδες πολιτικοί, οι οποίοι νομίζουν ότι τα έχουν ισοπεδώσει.
14: Βλέπεις ότι αυτό πουλάει σε ένα κομμάτι του κόσμου πάντως.
15: Κοίταξε, δεν ξέρω αν πουλάει, όχι, ο κόσμος ο σοβαρός.
14: Πουλάει.
15: Ναι, πουλάει, πουλάει. Στα Ούγγανα πουλάει, Γιάννη. Και ξέρεις, είμαι λίγο επιθετικός, διότι δεν μπορώ να ακούω τέτοια πράγματα. Δηλαδή είναι ντροπή.
14: Μάλιστα.
15: Είναι ντροπή.
14: Λοιπόν, την καλημέρα μας, Αντώνη.
15: Καλημέρα,
14: σε ευχαριστούμε
15: Γιάννη,
14: πολύ,
15: καλημέρα,
14: αγαπητέ
15: καλημέρα.
14: Φίλε.
15: Λίγο στεναχώρησα ορισμένους, αλλά.
14: Εντάξει, δεν είναι απαραίτητο να ικανοποιήσεις τους πάντες. Δεν βγαίνεις εδώ για να χαϊδέψεις αυτιά. Την άποψή σου λες και το σχόλιο σου κάνεις. Και το κάνεις ελεύθερα.
15: Να
14: είσαι καλά, Αντώνη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, έχουμε πολλά μηνύματα. Θα τα διαβάσουμε αμέσως μετά. Πάμε σε διαφημίσεις, παρακαλώ.
16: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
17: Ήρθα.
16: Ένας θείος.
18: Α, ήρθες.
16: Καμία αλλαγή.
18: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
16: Και μια μεγάλη ανατροπή.
17: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
18: Τι έκανες?
17: Έβαλα προτέργεια.
18: Καλά έκανες. Μπράβο.
16: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
18: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
19: Έτσι.
18: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
19: Να, εδώ.
18: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
19: Ναι, ναι.
16: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
20: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
21: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
22: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
21: Ποιος μίλησε?
22: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
21: Στον δεύτερο.
22: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
21: Τι?
22: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
21: Μπήκα σωστά?
22: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
23: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
21: Όπου θέλω.
23: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
24: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
25: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο από την καρδιά του Real FM, από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο. Τραγουδάρα, Πασχάλης Θερζής. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον Κώστα τον Τσελεκίδη, που στέλνει τα συλληπιτήρια στην οικογένεια του Γιώργου Σουφλιά. Ήταν ένας ευπατρίδης πολιτικός μέγεθος και θέλει να μου πει μια ιστορία, αλλά κόπηκε το email σου, αγαπητέ Κώστα. Δεν έχει συνέχεια, οπότε πρέπει να μου το ξαναστείλει, σε παρακαλώ. Καλημέρα και στο Κρίς που μου ζητά τι είπε ο φιλοξενούμενος μας για τους Ηρακλειώτες. Είπε ότι τα περισσότερα από τα νέα κόμματα ξεκινάνε την πολιτική τους διαδρομή, ας την πούμε έτσι, από το Ηράκλειο της Κρήτης. Καλημέρα στην κυρία Ελπίδα Καλαϊτζάκη. Να είστε καλά, κυρία Καλαϊτζάκη. Καλημέρα στην κυρία Τσαλιγοπούλου που με ρωτά τι έγινε με το οικονομικό σκάνδαλο που σχετιζόταν με τον κύριο Παναγόπουλο της ΓΕΣΕΕ. Νομίζω είναι αρμοδιότητα των οικονομικών εισαγγελέων το θέμα αυτό. Υπάρχει εκκρεμότητα και με το πόθεν έσχες και με τη διαχείριση των οικονομικών της ΓΕΣΕ από κοινοτικά κατά κύριο λόγο κονδύλια.
26: Βάλε στην πόρτα το κλειδί. Θέλω για σένα στο πρωί.
14: Ο κύριος Παναγόπουλος βέβαια επανεκλέχθηκε πρόεδρος της ΓΕΣΕ, να το πούμε αυτό. Και με μεγάλο ποσοστό μάλιστα.
26: Εσύ κανέναν μην ακούς.
14: Όσον αφορά τα αδήλωτα 3,2 εκατομμύρια ευρώ, δεν αρχιοθετήθηκε τελικά η υπόθεση. Είναι μια υπόθεση την οποία είχε αναλάβει η εισαγγελία εφετών μαζί με την οικονομική αστυνομία. Περιμένουμε να δούμε στα χέρια του οικονομικού εισαγγελέα, του κυρίου Καψιμάλη, η υπόθεση τι θα γίνει. Λοιπόν, πάμε για λίγα λεπτά στον Δημήτρη Σταυρακάκη, τον οποίο έχουμε εδώ στο στούντιο. Γιατί χθες στο μπάσκετ έγιναν πράγματα και θάματα και αρκετά έσχη για το άθλημα.
0: Στο αγωνιστικό καταρχήν ότι ο Παναθηναϊκός κέρδισε 68-58 τον Ολυμπιακό. Η σειρά πάει στο 1-1. Επόμενο παιχνίδι τη Δευτέρα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στις 9 το βράδυ. Ο Χέις Ντέιβις ήταν ο κορυφαίος παίκτης των Πρασίνων. Mm-hmm. Από την άλλη μεριά, ο Ολυμπιακός που έπαιζε χωρίς τον Ντόρσεϊ. Ο Παναθηναϊκός που έπαιζε χωρίς τον Σλούκα. Ο Ολυμπιακός δεν του βγήκαν κάποια πράγματα και κυρίως δεν του βγήκαν κάποιοι παίκτες που παίρνουν πάνω την ομάδα για να την οδηγήσουν στην επιτυχία. Ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος και επιθετικά και αμυντικά και νομίζω ότι δίκαια έκανε το 1-1.
14: Το επόμενο παιχνίδι που είναι?
0: Τη Δευτέρα 9 η ώρα στο ΣΕΦ.
14: Μάλιστα.
0: Είναι το τρίτος τελικός. Μετά θα πάμε την ερχόμενη Τετάρτη στο ΟΑΚΑ, θα γυρίσει.
14: Και αν χρειαστεί,
0: και αν χρειαστεί το Σάββατο 13 Ιουνίου στο ΣΕΦ. Λοιπόν, τώρα είχαμε.
14: Η ΚΑΕ Ολυμπιακός καταγγέλει τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ότι μπήκε στο γήπεδο με τσιγάρο στο χέρι και κυνηγούσε τους διαιτητές.
0: Σε time out, λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρη Ιαννακόπουλος μπήκε στον αγωνιστικό χώρο, διαμαρτυρήθηκε στους διαιτητές γιατί δεν δίνουν τεχνική ποινή στον Μπαρτζόκα. Τα κατήγγειλε αυτά ο κύριος Λεπενιώτης.
1: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
19: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
27: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
28: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
29: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
28: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
29: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
28: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
29: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
28: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
30: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κίτρινο-πράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι ειδικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάσουν όλες.
31: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλό Βασισάμου.
30: Πρίσμα. Καλέ αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
32: Για να υποδεχτείς το καλοκαίρι με τα πιο φρέσκα και οικονομικά προϊόντα, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα 4,95 το κιλό. Μπούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Όλα τα κύπελα Magic 1+1 δώρο. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο κριτικός.sm.gr. Thank you.
5: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας και την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2273089 5331 και στο info@mekaegean.gr. ΜΕΚΑ Αιγαίο, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
6: Ράδιο Σάμος
8: FM στους 102.
9: Δύο μήνες δώρο. Κοσμοτέ Τέλεκομ. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Real FM. Η ώρα είναι 8.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
15: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
20: Αθλητικά.
22: Πολιτισμός.
33: Ηθοποιός σημαίνει φως.
34: Άμεση ενημέρωση παντού.
35: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
36: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητιώτη. Την ευθύνη για τον ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε στα ελληνικά χωρικά ύδατα κοντά στη Λευκάδα, ανέλαβε επίσημα η Ουκρανία, απαντώντας το αυστηρό διάβημα διαμαρτυρίας που υπέβαλε η Αθήνα προς το Κίεβο. Σε δήλωση που ανάρτησε ο εκπρόσωπος του Ουκρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ζητά συγγνώμη εκ μέρους της Ουκρανικής πλευράς για το περιστατικό και αναγνωρίζει ότι συνδέεται με τις επιχειρήσεις που διεξάγονται στο πλαίσιο του πολέμου με τη Ρωσία. Παράλληλα, υπογραμμίζει την προσήλωση της Ουκρανίας στο διεθνές δίκαιο και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας και επισημαίνει το ενδιαφέρον της να αποτραπούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον. Νέα ένταση στον Περσικό κόλπο. Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι υπεύθυνες για το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, ενώ ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν εναντίον εχθρικών βάσεων στην περιοχή έπειτα από αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων ραντάρ στο ιρανικό έδαφος. Στο Κουβέιτ επλήγει στόχος κοντά στο αεροδρόμιο, ενώ σήμανε συναγερμός αεράμινας και στο Μπαχρέιν. Οι αμερικανικές δυνάμεις επιβεβαιώνουν ότι εξαπολύθηκαν τουλάχιστον 7 βαλιστικοί πύραυλοι από το Ιράν και αναχαιτίστηκαν οι 6. Νωρίτερα το Ιράν εξαπέλυσε προειδοποιητικές βολές κοντά στα στενά του Ορμούζ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις. Τα μαθήματα ειδικότητας θα εξεταστούν σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Συλληπιτήρια από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία για τον θάνατο του Γιώργου Σουφλιά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών. Είχε διατελέσει επί σειρά ετών υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας. Εντός του Ιουνίου ψηφίζεται η ρύθμιση για αύξηση στα 1.600 ευρώ του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ενέκρινε την εισήγηση του Προέδρου Σοκράτη Φάμελου για στήριξη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Κρίσιμη θεωρείται η σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.
37: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
36: Με 68-58 ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον Ολυμπιακό στον δεύτερο τελικό της Basket Link που έγινε στο Telecom Center του ΆΚΑ. Οι πράσινοι ισοφάρισαν σε 1-1 τις νίκες, με τη σειρά να μεταφέρεται την προσεχή Δευτέρα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Στις τρεις νίκες κρίνεται ο τίτλος. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
37: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
36: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα βόρεια ηπειρωτικά και ορεινά. Ανεμιβόρυοι έως 5 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Weekend στους 97,8. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βιολογική φέτα Pop 350 γραμμάρια 27% φθηνότερα 3,35. Χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,12. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 4,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Λοιπόν, ο Κώστας ο Τσελεκίδης μου στέλνει το μήνυμα. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, συλληπιτήρια στην οικογένεια του Γιώργου Σουφλιά. Ήταν ένας ευπατρίδης πολιτικός με ήθος. Θα σας πω μια ιστορία που είχε γίνει πριν χρόνια στο Ολυμπιακό Στάδιο, γιατί ως γνωστόν ο Γιώργος Σουφλιάς ήταν Παναθηναϊκός. Ένας φίλος μου είχε δώσει προσκλήσεις στα επίσημα σε παιχνίδι με τον Όφη και κάθομαι ανάμεσα στα αδέρφια Γιαννακόπουλου, στον Γιώργο Σουφλιά, στον Αναγνωστόπουλο και στον Γιάννη Βαρβισιώτη. Ο Θανάσης Γιαννακόπουλος έτρωγε σποράκια και γυρνάει και του Θεού Σουφλιάς να του δώσει και του λέει με ύφος σαρκαστικό: Όχι, ρε, εσύ δεν σου δίνω, και μετά κόπηκε το μήνυμά σου. Καλημέρα στο φίλο τον Αβραάμ. Γιάννη, για την ένταξη περισσότερων γυναικών στο στρατό, διατηρώ τις επιφυλάξεις μου. Θα είχε όμως ενδιαφέρον να ακούσουμε τις ίδιες μετά από 6 μήνες, έναν χρόνο ή και λίγα χρόνια υπηρεσίας, ώστε να δούμε τι λειτουργήσε στην πράξη και τι όχι. Όσο για τον Ερντογάν, από τη γαλάζια πατρίδα φαίνεται να καταλήγει σιγά σιγά στη γαλάζια φάλαινα του Αιγαίου, πολύς θόρυβος, πολύ βάρος και διαρκής προσπάθεια να τραβά τα βλέμματα πάνω του. Και στην πολιτική σκηνή, ο νέος Σερίφης φοβάμαι πως θα κάνει το ίδιο λάθος με πολλούς προκατόχους του. Προσπαθεί να συσπυρώσει μια αριστερά που συχνά μοιάζει με αντικρουόμενα σωματίδια, ενώ ίσως θα χρειαζόταν περισσότερους κεντρώους και θετικούς πόλους έλξης. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Στην παρέα του Real και με το AI, ο φίλος Αβραάμ μου έστειλε μια φανταστική φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα με καπέλο σερίφι και όλο το σκηνικό της Άγριας Δύσης εκεί. Καλημέρα στην κυρία Κάβουρα, καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Υπήρξαν πολιτικοί με ήθος, αρχές και αξίες, παλαιά σκοπή, συλληπιτήρια στην οικογένεια του Γιώργου Σουφλιά. Καλημέρα και στο Λευτέρη που αναρωτιέται μήπως ο Ερντογάν περιμένει ακυβερνησία μεταξύ πρώτων και δεύτερων εκλογών για να ψηφίσει το νομοσχέδιο περί γαλάζιας πατρίδας. Ο Λύκος Γιάννης στην Αναμπουμπούλα χαίρεται. Ας θυμηθούμε πώς και πότε προέκυψαν τα ίμια. Καλημέρα στον κύριο Κιμιονή, τον δικηγόρο. Καλημέρα κύριε Κιμιονή. Τεράστιο το μήνυμά του, θα το διαβάσω σε λίγο. Μου γράφει για προχθές Πέμπτη που σε πεζοδρόμιο στο Κουκάκι βρέθηκε πεταγμένο, ρηγμένο, ποιος ξέρει, ένα πανάκριβο κινητό που είχε πέσει από τον ιδιοκτήτη του ή το είχε απλά κλέψει κάποιος. Πάντως βρέθηκε. Το κορίτσι Γιάννη που το βρήκε, μαθήτρια Δευτέρας Λυκείου, αμέσως μετά, χωρίς δεύτερη σκέψη, άλλαξε την κατεύθυνσή της και χωρίς να ρωτήσει κανένα, πήγε μόνη της και το παρέδωσε στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως. Έτσι είναι, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά είναι έντιμοι, αγαπητέ φίλε. Λοιπόν, Μιχάλης Χριστοδουλίδης στη τηλεφωνική γραμμή. Έχω και άλλα μηνύματα όπως καταλαβαίνετε. Δώστε μου λίγο χρόνο να τα διαβάσω μετά. Εκδόθηκε η υπουργική απόφαση για το νέο ανακαινίζω εξοικονομώ και δόθηκε πράσινο φως από την Κομισιόν για εφαρμογή ρήτρας διαφυγής για 3 χρόνια σχετικά με την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Κάτι ανάλογο που έγινε και με τη ρήτρα διαφυγής για τις δαπάνες στην Εθνική Άμυνα. Τον έχουμε τον Μιχάλη στη τηλεφωνική γραμμή. Τον ακούμε με πολύ προσοχή. Καλημέρα, Μιχάλη.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα και στους φίλους ακροατές.
0: Σε ακούμε. Τι γίνεται τώρα, λοιπόν, εκδόθηκε. Και τι χαρακτηριστικά έχει η υπουργική απόφαση. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, εκδόθηκε το νέο πρόγραμμα, όπως είπες προηγουμένως, ανακαίνιση κατοικίας λέγεται. Το πρόγραμμα αυτό έχει προϋπολογιστεί στα 480 εκατομμύρια για την ανακαίνιση και την ενεργειακή αναβάθμιση κλειστών και ανοιχτών διαμερισμάτων και ακινήτων γενικά, με επιδοτήσεις έως και 95%.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν ισοδηματικά κριτήρια για άγαμο μέχρι 25.000 ευρώ και έγαμο χωρίς παιδί μέχρι 35.000 ευρώ. Για κάθε ένα παιδί ο έγαμος προστίθεται και 5.000 ευρώ, οπότε αυτό πρέπει να το έχουν υπόψη τους οι φίλοι ακροατές. Το ανώτατο όριο επιλεξιμότητας για την για ανακαίνιση αλλά και για την υποχρεωτική αναβάθμιση την ενεργειακή είναι 300 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Μάλιστα. Αλλά πρόσχε για κατοικίες έως 120 τετραγωνικών μέτρων που έχουν κτιστεί πριν το 1990.
0: Πριν το 1990, μάλιστα. Τότε δεν υπήρχαν ενεργειακά κριτήρια όπως είναι σήμερα.
1: Όχι, βέβαια. Λοιπόν, βέβαια όμως μπήκε τελευταία στιγμή, καλά κάναν και το βάλανε, ότι τα 120 μπορεί να γίνουν 150 για πολύτεχνες και τρίτεχνες οικογένειες.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, θεωρώ ότι είναι. Το ποσοστό επιδότησης είναι πολύ σημαντικό. Φτάνει μέχρι και το 95%, δηλαδή σχεδόν τσάπα όλη η ανακαίνιση και το εξοικονομώ.
0: Ναι.
1: Όμως υπάρχει μία δέσμευση. Δεν μπορείς να το διαθέσεις για βραχυχρόνια μίσθωση και καλά κάνουν, αυτό έλειπε. Δεν θα επιδοτούμε εμείς τη βραχυχρόνια μίσθωση. Είναι μόνο για μακροχρόνια μίσθωση έως και 5 χρόνια το συμβόλαιο. Ή για ιδιοκατοίκηση. Μόνο με αυτά τα κριτήρια. Βέβαια, το ακίνητο πρέπει να είναι νομίμως υφιστάμενο, γιατί πρέπει να βγει ηλεκτρονική ταυτότητα, ότι δεν υπάρχουν πολεοδομικές παραβάσεις. Αυτό πρέπει να το ξέρουν οι φίλοι ακροατές, διότι δεν μπορείς να έχεις ένα κίνητο το οποίο έχει πολεοδομικές παραβάσεις και να ενταχθεί σε ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα. Αυτό γενικά ισχύει σε όλα τα προγράμματα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, γενικώς, έτσι. Και θα πρέπει ενεργειακά τις δουλειές που θα κάνεις να αναβαθμιστεί έστω μία ενεργειακή κλάση. Αν ήταν δηλαδή στη γάμα, να πάει
0: ανέβεις μία κλάση. Μάλιστα. Ναι. Τώρα, για τα φωτοβολταϊκά στη στέγη, στο μπαλκόνι μάλλον, όχι στη στέγη, έχεις κάτι νεότερο?
1: Περιμένουμε να ανοίξει η πλατφόρμα του ΔΕΔΙΕ, όπου θα υποβάλλονται εκεί τα πιστοποιητικά στη μόρφωση καταλληλότητας του Plug and Play Kit, προκειμένου να είμαστε σίγουροι ότι αυτός που θα τοποθετήσει τη βεράντα φωτοβολταϊκά θα τηρούν τα μέτρα προστασίας και ασφάλειας.
0: Μάλιστα.
1: Για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στην εγκατάσταση, αλλά και κυρίως στο δίκτυο. Μην κάνει έγχυση στο δίκτυο.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, Μιχάλη. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.

Καλημέρα στον υπονάβαρχο εν αποστρατεία, τον κύριο Κώστα Πιταρά. Καλημέρα, Γιάννη. Ο Ερντογάν, κατά την γνώμη μου, γράφει ο κύριο Πιταρά, θα προσπαθήσει να ανταλλάξει τον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα με την ίδρυση δύο στρατηγίων του ΝΑΤΟ στην Ατάλεια και την Κωνσταντινούπολη, που κατά την γνώμη του κυρίου Πιταρά θα ελέγχουν όλο το Αιγαίο και τη Μεσόγειο μαζί. Πάντως παίζεται κάποιο διαπραγματευτικό παιχνίδι, είναι το μόνο σίγουρο, κύριε Πιταρά, και το γεγονός ότι το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα πάει για Οκτώβριο και βλέπουμε, κάτι σημαίνει, κάτι αλλάζει στην τακτική των Τούρκων. Δεν λέω στρατηγική, γιατί η στρατηγική ενέχει και ένα ολόκληρο σχέδιο συμπεριφοράς. Εδώ μιλάμε μάλλον για τακτική που απευθύνεται κυρίως στο εσωτερικό της χώρας, για εσωτερική κατανάλωση δηλαδή. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε γρήγορα τις εφημερίδες του Σαββάτου. Να ξεκινήσω σήμερα με την απογευματινή. Τέλος το junk food από τα κηλικεία των σχολείων. Με πρωτοβουλία της κυρίας Αγαπηδάκη, απαγορεύονται αλλαντικά, τσίπς, αναψυκτικά, μειώνονται οι μερίδες. Τέλος τα αλλαντικά στα κηλικεία των σχολείων. Επίσης και τα τσίπς. Και θα μειωθούν και οι μερίδες. Μάλιστα. Άμεσα λύση με τις χείρες είναι το κεντρικό θέμα στην εφημερίδα 60+, η εφημερίδα όλων των συνταξιούχων, με επίσης ένα από τα κεντρικά θέματα στην πρώτη σελίδα το γεγονός ότι 51,8 δισεκατομμύρια ευρώ χρωστούν στον ΕΦΚΑ αγρότες και μικρομεσαίοι. Την αποκάλυψη κάνει ο γνωστός εργατολόγος ο κύριος Μητρόπουλος. Περνάμε στο καρφί του Σαββατοκύριακου. Μπινγκ μπανγκ αριστερά και δεξιά, καταιγίδα εξελίξεων. Διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ και αναδιάταξη του χάρτη από τα κόμματα Τσίπρα και Καρισιανού είναι το κεντρικό θέμα σήμερα στο καρφί του Σαββατοκύριακου.

0: Φεύγουμε από την εφημερίδα Το Καρφί και πάμε στη Δημοκρατία. Μεγάλες αλήθειες από Σαμαρά. Οραματική ομιλία για την άλλη Ελλάδα. Η εφημερίδα γράφει ότι ο Αντώνης Σαμαράς μίλησε απευθυνόμενος με ομιλία φωτιά στο πολιτικό σύστημα. Αποδόμησε φόλης της ύλης τις πολιτικές των κυβερνήσεων Τσίπρα και Μητσοτάκη, προαναγγέλλοντας την ίδρυση κόμματος. Στους αγώνες για την πατρίδα δεν υπάρχει σύνταξη, αναφέρεται, γράφει η εφημερίδα στο πρωτοσέλιδό της, σε σχέση με αυτό το οποίο είπε ο Αντώνης Σαμαράς όταν ρωτήθηκε για την ηλικία των 75 ετών. Πάμε στα παραπολιτικά που έχουν κεντρικό θέμα, φίλες και φίλοι, τα του Ταμείου Ανάκαμψης. Η εφημερίδα γράφει στο πρωτοσέλιδό της ότι έρχεται νέα ανάσα 10 δισεκατομμυρίων ευρώ επιπλέον από το Ταμείο Ανάκαμψης, πρόγραμμα Μαμούθ για την Ελλάδα. Δεύτερο θέμα στην εφημερίδα παραπολιτικά, παρασκήνιο και ίντριγκα στην κέντρο αριστερά και γενναία ρύθμιση χρεών για 1,8 εκατομμύρια οφειλέτες. Περνάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Μειώθηκε κατά 61% ο χρόνος αναμονής. Κεντρικό θέμα σήμερα στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Το παρασκήνιο της επιλογής Κυρανάκη και ο μήνυ ανασχηματισμός. Και νομίζω η μεγάλη οικονομική είδηση της ημέρας, που κατά τη γνώμη μου δίνει και ένα στίγμα όσον αφορά το σενάριο των πρόωρων εκλογών, το οποίο είναι πιο κοντά από ποτέ. Αυξάνεται το ακατάσχετο λογαριασμό από τα 1.250 ευρώ στα 1.600 ευρώ το μήνα. Το ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης χθες στη Βουλή. Διασταυρούμενα πυρά στην κυβέρνηση. Τα νέα κόμματα πιέζουν τον Πρωθυπουργό από δύο πλευρές. Η κοινωνική δυσαρέσκεια βρίσκει έκφραση σε Ελλάς και Ελπίδα. Σαμαράς για νέο κόμμα, την απόφασή μου την έχω πάρει. Πασόκ επιχείρηση επανεκκίνησης, ποιοι είναι σκιώδεις υπουργοί σήμερα στην εφημερίδα των συντακτών. Κεντρικό θέμα στην εφημερίδα των συντακτών. Τα νέα του Σαββατοκύριακου έχουν κεντρικό θέμα: αν προκληθούμε, πώς θα απαντήσουμε στην Τουρκία. Εξετάζονται όλα τα δυνατά σενάρια από θαλάσσια πάρκα στο Ανατολικό Αιγαίο μέχρι επέκταση χωρικών υδάτων στα 12 μίλια νοτίως της Κρήτης. Ο ριζοσπάστης του Σαββατοκύριακου. Αποκάλυψη της εφημερίδας. Κουκουλώνουν τους κινδύνους επέκτασης του υπεριαλιστικού πολέμου στη Μεσόγειο και στις ελληνικές θάλασσες. Αποκλειστικό θέμα. Η κυβέρνηση συγκαλύπτει ότι το ουκρανικό ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα στόχευε πλοίο του ρωσικού πολεμικού ναυτικού στην περιοχή. Η Καθημερινή, στο κτηματολόγιο οι πολεοδομίες, στο Συμβούλιο της Επικρατείας η Δήμαρχη ετοιμάζει προσφυγές και η ΚΕΔΕ. Άλλο θέμα από την εφημερίδα Καθημερινή, διαφορετικές ερμηνείες για την απόφαση του Αρείου Πάγου για τους τόκους των δανείων και προς νέα διάσπαση οδεύει ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Γεια σου χαρά σου βέβαια.
0: Η εφημερίδα Alpha Free Press, εβδομαδιαία εφημερίδα, η μεγαλύτερη free press εφημερίδα στη χώρα. Το παράδοξο του 2027 με τέσσερις φωτογραφίες. Αλέξη Τσίπρα, Μαρία Σκαρισιανού, Νίκου Ανδρουλάκη και Αντώνη Σαμαρά. Το μεγάλο ερώτημα, ποιος μπορεί να κυβερνήσει? Υπάρχει πλειοψηφία χωρίς την Οδού? Μπορεί να υπάρξει κυβέρνηση συνεργασίας? Τι αλλάζει αν υπάρξει δεύτερη κάλπη? Αυτό ήταν το πρώτο σέλιδο της Alpha Free Press. Πάμε στην κόντρα. Τολμηρός νόμος ανάσα για οφειλέτες. Στα 1.600 ευρώ ανεβάζει ο Πιερακάκης στο ακατάσχετο όριο. Έρεται ολοκληρωτικά η κατάσχεση λογαριασμών με την καταβολή του 25% του χρέους. Η εφημερίδα Κόντρα βλέπει θετικά τα όσα ανακοίνωσε χθες ο Κυριάκος Πιερακάκης. Και πάμε τώρα στον κύριο Δημήτρη Καλογερόπουλο. Καλημέρα κύριε Καλογερόπουλε.
2: Καλημέρα κύριε.
0: Κύριε Καλογερόπουλε, ναι, σας ακούμε. Καλημέρα κύριε Καλογερόπουλε.
2: Καλή σας μέρα κύριε Παπαγέννη.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, είχατε ζητήσει και μέσα από την εκπομπή μας τις προηγούμενες εβδομάδες να τρέξει ο Άριος Πάγος στην καθαρογραφή της απόφασης με 35, αν θυμάμαι καλά, υπέρ και 12 κατά για τη δικαίωση των δανειοληπτών και να θέσει τέλος στα υπέρογκα πανωτόκια στα δάνεια, ξέρετε, από τράπεζες, από σερβιρσερς, δηλαδή για τον αθέμητο πληθυσμό. Καθαρογράφηκε νομίζω η απόφαση.
2: Ναι, ναι, αυτό έγινε. Έγινε την Πέμπτη πλέον.
0: Και πρέπει να πούμε ότι δώσατε μάχη για αυτό το πράγμα. Και δώσατε μάχη και κοινοβουλευτικά, αλλά και από εδώ, από αυτήν εδώ την εκπομπή. Πρέπει να τρέχουν γρηγορότερα οι αποφάσεις, να καθαρογράφονται όσο το δυνατόν πιο σύντομα, κύριε Καλογερόπουλε.
2: Αυτό είναι αλήθεια, βέβαια. Η δικαιοσύνη είναι 4 μήνες από τότε που αποφάσισε και είναι μια σημαντική απόφαση. Αλλά ξέρετε, εδώ κινδυνεύει να πεις ότι επηρεάζει τη δικαιοσύνη, να έχουμε αντιπαράθεση για το οτιδήποτε, ναι, σε αυτόν τον τόπο. Θα σου πω, προσπαθείς να πει, δεν επηρεάζει τη δικαιοσύνη. Ναι.
0: Τώρα, στην ουσία, ποιους αφορά η δικαστική απόφαση και αν, ναι, θα έχει αναδρομική ισχύ?
2: Εντάξει, αυτή αφορά 300, στην ουσία είναι 350.000 άτομα. όσοι είχαν, συμμετείχαν στον νόμο Κατσέλη, στην ουσία είναι εκείνοι οι οποίοι όμως είχαν κάνει η παρέμβαση στη δικαιοσύνη και ζητούσαν να δικαιωθούν για την απόφαση αυτή. Δηλαδή, τι έγινε, να ανακουριστούν από αυτά για τις σέρβισες και οι τράπεζες. Τι κάνανε? Σου βάζανε στο σύνολο του δανείου το επιτόκιο και όχι στη δόση που επρόκειτο να πάρεις. Άρα η απόφαση του Αιρίου Πάγου, που σωστή ήταν, γιατί ταλαιπωρήθηκαν τόσα χρόνια τόσοι άνθρωποι, επαναφέρει στη διαδικασία στη σωστή τη σειρά. Άρα λοιπόν εδώ, όσοι έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη, άμεσα με αυτή τη διαδικασία θα ειδοποιηθούν. Ότι κύριε, αυτή είναι η απόφαση, δικαιώνεστε, άρα θα αποτούνται και στο εξής.
0: Όταν λέτε άμεσα, πόσο άμεσα δηλαδή?
2: Άμεσα, μόλις κοινοποιηθεί η απόφαση.
0: Καθαρογράφηκε η απόφαση.
2: Ναι, αλλά και κοινοποιείται κιόλας. Θα την πάρουν και αυτοί οι οποίοι έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη. Όσοι έχουν προσφύγει. Όσοι δεν έχουν προσφύγει όμως, γιατί υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι έχουν, αλλά είχαν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη, μελλοντικά στα δικαστήρια θα δικαιωθούν άμα προσφύγουν.
0: Ναι, πάντως προς το παρόν η απόφαση καλύπτει μόνο αυτούς που προσέφυγαν στη δικαιοσύνη.
2: Αυτό είναι.
0: Όχι άλλους.
2: Εδώ θα έπρεπε λοιπόν, επειδή όμως η απόφαση ευτυχώς όσα και τη διαδικασία να μην έχει αναδρομική ασχήμη διάβουση, διότι τότε θα υφίστατο. Θα γινόταν ο χαμός ο κακός και με τις τράπεζες θα υπήρχε ένα τεράστιο πρόβλημα και ως προς την ισορροπία του συστήματος. Γιατί λοιπόν βγαίνει η απόφαση και λέει ότι δεν έχει αναδρομική σχήμα. Αυτό το άνθρωπο έχει τη δυνατότητα, γιατί υπάρχουν, ξέρετε, υπάρχει ένας χρηματοπιστωτικός κίνδυνος. Δηλαδή, ο οποίος είναι διαχειρίσιμος αυτή τη στιγμή από τη στιγμή που βγήκε η απόφαση και δεν έχει αναδρομική ισχύ. Και το λέω αυτό γιατί είχαν γίνει, θυμάστε, οι τράπεζες και λέγανε ότι κοιτάξτε, αυτό θα μας τα ρίξει όλα έξω.
0: Ναι.
2: Θα ακυρωθούν στην βάση οι συμφωνίες που έχουμε κάνει. Πολλά πράγματα, πάντως η αλήθεια είναι ότι πολλά πράγματα δεν έχουν ακόμα ψηφιοποιηθεί. Συμφωνίες που έχουν κάνει μεταξύ τους, χρέη τα οποία υπάρχουν εκεί το καθεξενό, μεταξύ πελατών και σέρβισης και τραπεζών. Άρα πιστεύω λοιπόν,
0: μάλιστα,
2: ότι καλύπτει μεν αποκλειστικά τους δανειολήπτες που έχουν ήδη προσφυγεί στη δικαιοσύνη, αλλά επειδή υπάρχει και το δεδικασμένο και οι υπόλοιποι οποίοι θα προσφύγουν, οι οποίοι από την ημέρα που θα προσφύγουν και θα ξεκινήσει τη διαδικασία, από τότε θα δικαιούνται και αυτοί, αλλά κάνουν.
0: Μάλιστα, τώρα.
2: Όμως εδώ θα πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Τη στιγμή που υπάρχει αυτή η διαδικασία θα πρέπει να βοηθήσουν όλοι, προκειμένου οι πολίτες να μην πληρώνουν αυτά τα υπέρογκα ποσά, γιατί κάποιοι πλουτίσανε.
0: Αυτό μόνο με υπουργική απόφαση ή με άλλου είδους νομοθετική ρύθμιση μπορεί να γίνει?
2: Νομίζω ότι γίνεται μια προχωράει μια νομοθετική ρύθμιση.
0: Βλέπετε ότι έχουν περάσει τόσες ρυθμίσεις από τη Βουλή και πάντα βρίσκουν οι τράπεζες ένα τρόπο για να επιβαρούν όσο περισσότερο μπορούν τα δάνεια, και όχι μόνο τα δάνεια, και γενικότερα τις υπηρεσίες που προσφέρουν.
2: Δηλαδή, έχουμε πληρώσει ένα κεφαλαίο σε αυτόν τον τραπεζό τόσο καιρό και ακόμα δεν έχουμε ακούσει τουλάχιστον να πούνε ότι ένα 0,5%, 0,1% δεν ξέρω τι μπορεί να είναι από αυτά τα οποία εισπράττουν, να τα βάλουν στην πάντα, να φτιάξουν.
0: Βλέπετε όμως ότι αυτό ακριβώς λέω, ότι δεν είναι μόνο όλα αυτά τα θέματα, τα υπέρογκα πανωτόκια. Είναι και γενικότερα η λειτουργία του τραπεζικού συστήματος στην Ελλάδα, που παρότι διευκολύνεται και η εξυπηρέτηση γίνεται πλέον όλο και περισσότερο ηλεκτρονικά, παραμένουν πολύ υψηλές χρεώσεις για ορισμένες υπηρεσίες.
2: Κύριε Παπαγιάννη, όλοι μας έχουμε πληρώσει την ανακεφαλαίωση των τραπεζών 3 φορές.
0: Ναι.
2: Ακούστε με λοιπόν. Δεν είναι δυνατόν οι ίδιες τράπεζες να μην μεριμνούν το τραπεζικό σύστημα, ώστε αν συμβεί κάτι τέτοιο, να έχουν στην άκρη μια διαδικασία που να προβλέπει ότι αυτά τα χρήματα θα πάνε για το ίδιο θέμα της ανακεφαλαίωσης που συνέβηκε πριν. Ας βγει μια κρίση. Όχι. Πάντα εμείς θα το πληρώνουμε.
0: Μάλιστα.
2: Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι έρχονται και παίρνουν για τα μπόνους τους οι λεβέντες, γιατί
0: τώρα,
2: δεν είναι καλά παλικά.
0: Πείτε μας μια κουβέντα για να αλλάξουμε γρήγορα θέμα, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο σήμερα, κύριε Καλογερόπουλε. Όσον αφορά τις φοιτητικές εστίες και το πρόβλημα στέγης, που παρά τις προσπάθειες οι οποίες γίνονται παραμένει μεγάλο και όπως καταλαβαίνετε έχει πολύ μεγάλη συνάρτηση και με το στεγαστικό πρόβλημα το οποίο υπάρχει στη χώρα.
2: Ναι.
0: Είδα ότι προχθές πήγατε στα εγγένεια ενός τέτοιου συγκροτήματος, δηλαδή ενός συγκροτήματος το οποίο είναι τελείως καινούριο, υπερσύγχρονο, ενεργειακό. Στην Κεσαριανή, πείτε μας δύο. Συγκροτήμα το οποίο είναι τελείως καινούριο, υπερσύγχρονο, ενεργειακό. Στην Κεσαριανή.

0: Φυσικά λοιπόν θα έχει μια και ωφέλεια οικονομική αλλά και αξιοποίηση όλου του χώρου εκεί. Άρα η εταιρεία η οποία το ανέλαβε και έφτιαξε πραγματικά κάτι πανέμορφα units, τα οποία έχουν τα πάντα. Είναι
1: αυτό για να καταλάβει, δηλαδή τι έχει περάσει σε ιδιώτες η λειτουργία του και η ιδιοκτησία.
0: Ναι, είναι
1: το έχουν πάρει ιδιώτες, μάλιστα, είναι σύμπραξη. Ωραία.
0: Οι οποίοι το φτιάξανε, εξαιρετική δουλειά, όπου υπάρχουν, ας το πούμε, γκαρσονιερούλες μέσα για φοιτητές.
1: Ναι.
0: Με την κουζίνα τους, με το μπάνιο τους, με το μπαλκονάκι τους, με χώρο άθληση.
1: Ναι, και υπό ποιες προϋποθέσεις πάνε να μείνουν εκεί οι φοιτητές, υπάρχουν κάποια εισοδηματικά κριτήρια.
0: Βεβαίως υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια και παράλληλα θα υπάρχει και η ενίσχυση της πολιτείας σε αυτή τη διαδικασία, από ό,τι προβλέπετε, αλλά θα υπάρχει και οι άτομα για φοιτητές που είναι άποροι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν θα είναι μόνο για. Όχι, εγώ πάω λοιπόν με χαμηλό.
1: Δηλαδή οι άποροι δεν θα πληρώσουν τίποτα.
0: Οι άποροι θα πληρώνουν. Δεν θα πληρώνουν.
1: Ή ένα συμβολικό ποσό.
0: Θα καλύψουν άλλη τη διαδικασία.
1: Ωραία, καλό αυτό, θετικό.
0: Έτσι, μπράβο. Αλλά από την άλλη την πλευρά, το ενίκιο το οποίο θα πληρώνω εγώ, αν στείλω το παιδί μου, δεν θα είναι γύρω που με γδέρνουνε. Θα βρει ένα διαμερισματάκι, το οποίο καταρχήν θα φυλάσσεται. Θα υπάρχει ασφάλεια.
1: Ναι.
0: Δεν θα μπορεί κανείς να μπαίνει μέσα και να κάνει ό,τι θέλει.
1: Καταλάβαμε. Σε ποιο σημείο της Κεσαριανής είναι αυτό το ακίνητο?
0: Είναι σχεδόν στο κέντρο Κεσαριανής, Κεσαριανής και Παγκρατίου.
1: Και πόσους...
0: 75.
1: 75 δωμάτια.
0: Είναι, μάλιστα, 75, θα πούμε, γκαρσονιερούλες.
1: Ναι, γκαρσονιέρες, ναι.
0: Είναι μέσα με
1: ενσωματωμένη
0: την κουζίνα τους, με τα πάντα. Έχει χώρο για, με πλυντήρια που μπορεί
1: το να... Το κάθε δωμάτιο έχει και κουζίνα μικρή και
0: τα
1: μπάνιο
0: πάντα,
1: αυτόνομο.
0: Τα πάντα. Και είναι πλήρως εξοπλισμένα.
1: Ναι.
0: Με ό,τι μπορεί να φανταστείτε, με... Τα
1: και συνολικά τα άτομα που μπορούν να διαμείνουν οι φοιτητές στο ακίνητο πώς είναι περίπου?
0: Γύρω σε 75 άτομα είναι.
1: Μάλιστα. Ένας δηλαδή σε κάθε δωμάτιο, σε κάθε στούντιο.
0: Ναι, ναι, ναι. Το αν είναι δύο αδέλφια μαζί, ξέρω εγώ, αυτό δεν το ξέρω. Έχει τη δυνατότητα γιατί τα κρεβατάκια τα οποία υπάρχουν και είναι. Και
1: ενδιαφέρουσα τάκια. Είδηση και η πληροφορία, κύριε
0: Καλλιδόπουλο.
1: Συμβαίνουν είναι... πράγματα τα οποία δεν κάνουν το γύρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης και έχουν ενδιαφέρον.
0: Και μάλιστα ήδη ετοιμάζονται και άλλες φοιτητικές εστίες. Αυτό παίρνει ένα κτίριο το οποίο έχει περαβεί σαν σκελετός και το οποίο, δηλαδή με την έννοια, αχρησιμοποιείτο. Άρα μπαίνει στη μέση και η αυτοδιοίκηση, η οποία μπορεί να έχει χώρους να διαθέσει, προκειμένου να είναι και εποφελία της τοπικής κοινωνίας, δηλαδή του Δήμου.
1: Μάλιστα, την καλημέρα μας. Να είστε καλά, κύριε Καλλιδόπουλε. Καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Real FM.
3: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
4: Ησυχία, παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
5: Ναι! Πάμε!
6: Πού θα πάμε?
7: Κρήτη!
5: Μήλο!
4: Κρήτη λέω κι εγώ.
5: Μήλο!
7: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
4: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
5: Ναι!
7: Πάει το ταμείο.
4: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
8: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
9: Κι εγώ!
10: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
11: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
12: Νιάου.
11: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
13: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
11: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
13: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
15: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Σπάλα χοιρινή μόνο 4,90 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,90 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Μπαρμπαστάθης, έτοιμα γεύματα και αλαντικά πασιάς κορυφαίο σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη.

0: λάθη. Την ευθύνη για το ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε στα ελληνικά χωρικά ύδατα κοντά στη Λευκάδα ανέλαβε επίσημα η Ουκρανία, απαντώντας το αυστηρό διάβημα διαμαρτυρίας που υπέβαλε η Αθήνα προς το Κίεβο. Περισσότερα στο real.gr. Νέα ένταση στον Περσικό κόλπο. Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι υπεύθυνες για το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, ενώ ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν κατά εχθρικών βάσεων στην περιοχή έπειτα από αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων ραντάρ στο Ιρανικό έδαφος. Σιρήνες αεράμινας ήχησαν σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Η Αμερικανική διοίκηση ανακοίνωσε ότι αναχαιτίστηκαν 6 βαλιστικοί πύραυλοι και διαψεύδει ότι επλήγει από Ιρανικά πυρά πλοίο του 5ου Αμερικανικού στόλου. Με μαθήματα ειδικότητας για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ο Γιώργος Σουφλιάς.
1: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
0: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 23 βαθμοί σε Αθήνα και Αλεξανδρούπολη, 21 σε Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης.
2: Μιντέα. Κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

Real Weekend στους 97,8. Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά, ο καιρός ήταν εξαιρετικός το Σαββατοκύριακο. Θα μας τα επιβεβαιώσει όλα αυτά βέβαια ο φίλος μας ο κύριος Νίκος Καντερέσης σε λίγα λεπτά. Να πούμε δύο-τρία πράγματα. Είπαμε, σχολιάσαμε αρκετά πράγματα όσον αφορά την ομιλία Σαμαρά στο Ηράκλειο χθες. Το γεγονός ότι δεν ανακοίνωσε κόμμα, προανήγγειλε κάτι νέο, αλλά δεν ανακοίνωσε κόμμα, αλλά και όλα όσα σχολίασε και ο Σαμαράς κατά των δημοσκόπων. Μετά τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος καταφέρθηκε κατά των δημοσκόπων, και ο Αντώνης Σαμαράς χθες έκανε σκληρή κριτική κατά των δημοσκόπων. Μάλιστα, είπε κάτι χαρακτηριστικό που αφορά συνέντευξη σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Δώστε μου δύο λεπτά να βρω το απόσπασμα για να σας το μεταφέρω ακριβώς πώς το σχολίασε χθες ο Αντώνης Σαμαράς σε σχέση με τους δημοσκόπους. Δεν αναφέρθηκε ονομαστικός, αλλά εννοούσε αυτό βεβαίως. Άκουσα διευθυντή δημοσκοπικής εταιρείας να λέει απευθυνόμενο στον Νίκο Ανδρουλάκη ότι αν συνεχίσει έτσι θα βρει όλες τις εταιρείες απέναντί του. Συγγνώμη, τι εννοεί, είπε ο Σαμαράς. Σοβαρολογούμε. Φτάσαμε εταιρείες δημοσκοπήσεων να απειλούν πια ανοιχτά πολιτικούς και κόμματα. Υπάρχουν και όρια. Ο Αντώνης Σαμαράς δεν αναφέρθηκε ονομαστικός, αλλά εδώ ο κύριος Ζαχαρίας Ζούπης το προηγούμενο Σάββατο, σε αυτήν εδώ την εκπομπή στον Real FM, είπε ότι όχι αν συνεχίσει έτσι θα βρει όλες τις εταιρείες απέναντί του ο Ανδρουλάκης, αλλά αν συνεχιστεί η αμφισβήτηση των εταιριών δημοσκοπήσεων, θα είμαστε όλοι απέναντί του με την έννοια ότι αφού δεν μας θεωρεί αξιόπιστους, ποιος ο λόγος να τον μετράμε σε αυτές. Άρα έχουμε απέναντι στους δημοσκόπους και τον κύριο Σαμαρά. Είπε και άλλα ο κύριος Σαμαράς, τα σχολιάσαμε πριν. Διμέτωπη επίθεση και εναντίον του Μητσοτάκη και εναντίον του Τσίπρα από τον Αντώνη Σαμαρά. Είπε επίσης για κενό εκπροσώπησης της χώρας στην κεντροδεξιά σκηνή και στήριξε τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις και αυτά τα οποία βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Τώρα να σας πω όσον αφορά το πολιτικό ρεπορτάζ ότι όπως ξέρετε χθες ανακοινώθηκε και επισήμως η πρόταση του Πρωθυπουργού για τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη, ο οποίος θα αναλάβει τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Για πολλούς και διαφορετικούς λόγους πάρθηκε η απόφαση αυτή, θα τα σχολιάσουμε στη συνέχεια. Φαίνεται όμως ότι θα υπάρξει ντόμινο εξελίξεων με ανασχηματισμό από Τετάρτη-Πέμπτη. Την Πέμπτη μάλλον προσδιορίζονται οι αλλαγές. Και φαίνεται ότι αυτό το ντόμινο, γιατί ο κύριος Κυρανάκης δεν μπορεί να παραμείνει αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, θα φύγει από το κυβερνητικό σχήμα. Θα αναλάβει γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας. Ακούγονται διάφορα ονόματα. Ακούω για τον κύριο Γιάννη Οικονόμου ότι θα μπει στην κυβέρνηση, τον πρώην κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ακούω για τον κύριο Βασίλη Οικονόμου, τον πρώην υφυπουργό, ότι θα επιστρέψει στο Υπουργείο που έφυγε γιατί έπρεπε να γίνει εκεί, έπρεπε να πάρει όλους η μπάλα των αλλαγών. Ακούω για τον κύριο Διονύση Σταμενίτη, ακούω για τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείο ότι θα γίνει υφυπουργός και ότι μάλιστα θα αναλάβει συγκεκριμένο ρόλο ευρωπαϊκών υποθέσεων εν ώψη και της ελληνικής προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ακούγονται διάφορα ονόματα. Όλα αυτά βέβαια μένει να επιβεβαιωθούν μόλις ανακοινώσει τις αλλαγές ο Πρωθυπουργός. Νομίζω ότι θα είναι και οι τελευταίες αλλαγές που θα κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε επίπεδο ανασχηματισμού πριν τις εκλογές. Είτε αυτές γίνουν τέλη Σεπτεμβρίου, είτε γίνουν Μάρτιο-Απρίλιο. Δεν είχε διαρρεύσει το όνομα του κυρίου Κωνσταντίνου Κυρανάκη, φίλες και φίλοι, όσον αφορά την επιλογή του γραμματέα. Στο Μαξίμου θεωρούν ότι είναι από τους λεγόμενους υπουργούς το πρόσωπο εκείνο το οποίο έχει τη μεγαλύτερη παρέμβαση στο χώρο της νεολαίας, στο κομμάτι της νεολαίας που αντιστοιχεί στη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή στο κεντροδεξιό κοινό. Θεωρούν πως έκανε έργο το γεγονός ότι συγκρούστηκε με τους συνδικαλιστές, ιδιοκτήτες και οδηγούς ταξί, πάλι προς όφελος του κυρίου Κυρανάκη και της κυβέρνησης ήταν αυτό. Αυτό έχει διπλή ανάγνωση. Οι φίλοι μας οι ταξιδιές λένε το ακριβώς αντίθετο. Η στήριξη του Πρωθυπουργού στη γενιά των τριαντάριδων του κόμματος, οι οποίοι συνδυάζουν κομματική εμπειρία, παραστάσεις και ένσημα, όπως αντίστοιχα είχε γίνει και η επιλογή του Παύλου Μαρνάκη το 2021 για τη θέση του γραμματέα του κόμματος, προφανώς σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές σηματοδοτούν κάτι σημαντικό. Να σας πω ότι ο κύριος Κυρανάκης είναι ένα πρόσωπο το οποίο είναι πολύ κοντά στον Πρωθυπουργό, αλλά διατηρεί άριστες προσωπικές σχέσεις και με τον Αντώνη Σαμαρά. Ο Αντώνης Σαμαράς, ο πρώην Πρωθυπουργός, είναι αυτός ο οποίος πολιτικά ανέδειξε τον κύριο Κυρανάκη. Διατηρεί καλές σχέσεις και με την άλλη, ας την πούμε, σοκομματική ομάδα, τάση της Νέας Δημοκρατίας, το περιβάλλον και τους υποστηρικτές, τα στελέχη του Κώστα Καραμαλή. Ο κύριος Κυρανάκης, αν και θα είναι γραμματέας, τελικά, όπως μαθαίνω, θα δώσει ταυτόχρονα τη μάχη του Σταυρού, πέρα από την κομματική μάχη που θα τρέξει ο ίδιος για το κόμμα του δηλαδή. Θα τρέξει δηλαδή στα νότια προάστια και θα είναι υποψήφιος στο νότιο τομέα, δεν θα είναι δηλαδή υποψήφιος στην κεντρική πολιτική σκηνή μέσα από το επικρατείας. Και να σας πω επίσης ότι όσον αφορά τις αλλαγές που ετοιμάζει η κυβέρνηση και θα ανακοινώσει Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή το αργότερο Πρωθυπουργός, θα πρέπει να οριστεί και διάδοχος του αείμνηστου Νίκου Ταγαρά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Δυστυχώς ο Νίκος Ταγαράς μετά από πολύ ετή μάχη με τον καρκίνο δεν τα κατάφερε, απεβίωσε, η κηδεία του έγινε προχθές. Θα πρέπει λοιπόν να βρεθεί ένα πρόσωπο που θα αντικαταστήσει τον Νίκο Ταγαρά. Δύο-τρεις δημοσκοπήσεις απομένουν ακόμα μέχρι να κλείσει, ας το πούμε έτσι, ο κύκλος των δημοσκοπήσεων, γιατί μπαίνουμε στις καλοκαιρινές, αν όχι διακοπές, σε καλοκαιρινές συνθήκες. Άρα χαλαρώνουν τα πράγματα σε επίπεδο πολιτικής αντιπαράθεσης και πολιτικού σκηνικού. Η τελευταία δημοσκόπηση που θα βγει θα είναι η δημοσκόπηση MRB τάσης, είναι οι εξαμηνιαίες τάσεις της MRB, που όπως μου έλεγε ο Δημήτρης Μαύρος, ο καλός φίλος και δημοσκόπος, οι εξαμηνιαίες τάσεις της MRB που θα βγουν περίπου στα μέσα Ιουνίου, μάλλον την επόμενη εβδομάδα ή το αργότερο στις αρχές της μεθεπόμενης, θα είναι ίσως η πιο μεγάλη δημοσκόπηση, με δείγμα 2.000 ψηφοφόρων σε όλη την Ελλάδα και με μεθοδολογία κάλπης. Να το προσέξουμε αυτό, γιατί έχει διαφορά η κάλπη από την τηλεφωνική μέθοδο. Οπότε έτσι θα κλείσει ο κύκλος, ο χορός, ο κύκλος μάλλον των δημοσκοπήσεων, και μετά τις 25 Αυγούστου που επιστρέφει ο κόσμος στα αστικά κέντρα και επιστρέφει από τις διακοπές, θα μετρήσουν πάλι οι δημοσκόποι για να δουν πού πάει το πολιτικό σκηνικό. Μέχρι τότε βέβαια πάντα υπάρχουν θεωρίες συνωμοσίας, δημοσκοπήσεις πρεσβείας ή πρεσβειών, μυστικές δημοσκοπήσεις οποίες δεν ξέρει κανείς. Αύγουστο δεν γίνονται ποτέ δημοσκοπήσεις, ούτε Ιούλιο βεβαίως. Αλλά πάντα κάτι υπάρχει για να διακινείται στο διαδίκτυο και στα κοινωνικά δίκτυα, στα social media. Λοιπόν, αυτά σε πολιτικό επίπεδο. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε την καλή φίλη εργατολόγο, την κυρία Μαργαρίτα Καρδαρή. Καλημέρα, Μαργαρίτα.
1: Καλημέρα, Γιάννη μου. Καλημέρα στους ακροατές της εκπομπής μας.
0: Να είσαι καλά. Την καλημέρα μας. Εύχομαι τα καλύτερα. Δεν ξέρω αν εσύ έχεις μπει σε καλοκαιρινούς ρυθμούς. Δεν νομίζω.
1: Καθόλου ακόμη.
0: Τι θα σχολιάσεις σήμερα, τι θέλεις να σχολιάσεις?
1: Λοιπόν, θα ήθελα να σχολιάσω ένα θέμα για το οποίο έχουμε πάρα πολλές ερωτήσεις και υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες σε σχέση με το πώς αξιοποιείται η επιδοτούμενη ανεργία στον ασφαλιστικό μας βίο.
0: Α, είναι όταν ωραίο μιλάω θέμα αυτό. Αν είναι δωρεάν, ναι, ή πληρώνουμε τελικά.
1: Πολύ σωστά. Οι περισσότεροι νομίζουν βέβαια ότι γνωρίζουν ότι δεν πληρώνουν την επιδοτούμενη ανεργία και έτσι συμπληρώνουν τα ένσημά τους, που μπορεί να είναι μέχρι 300 ημέρες για αυτούς που θα βγουν στα 62 και πάνω με 40 χρόνια ασφάλισης με πλήρη σύνταξη. Το θέμα είναι ότι ό,τι δεν πληρώνεται δεν συμμετέχει και χρηματικά ως ανταπόδοση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κάποιος που έχει τα 40 χρόνια με μια επιδοτούμενη ανεργία θα υπολογιστεί η σύνταξή του σαν να έχει 39 έτη. Αυτό το λέμε για να μην νομίζουν ότι θα πάρουν τα ίδια χρήματα με κάποιον που έχει δουλέψει 40 χρόνια.
0: Ναι, πόσες ημέρες δηλαδή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε?
1: Μέχρι 300. Μέχρι 300.
0: Δηλαδή συνολικά στον χρόνο, στο χρόνο εργασίας.
1: Βεβαίως. Μπορεί να είναι και διασκορπισμένες, να μην είναι ένας χρόνος συνεχόμενος επιδοτούμενης ανεργίας. Μπορούμε να πάρουμε για παράδειγμα από το 98 δύο μήνες που είχαμε, το 2002 άλλους τρεις, να συγκεντρώσουμε μέχρι 12 μήνες, 300 ημέρες.
0: Άρα στο συνολικό χρόνο εργασίας μας, φίλες και φίλοι, όσον αφορά την σύνταξη από ανεργία, δηλαδή τους μήνες ανεργίας, είναι μέχρι 300 μέρες συνολικά.
1: Σωστά. Με εξαίρεση αυτούς που θα βγουν στα 67 τους,
0: ναι,
1: με 4.500, δηλαδή το ακριβώς αναγκαίο χρονικό διάστημα που απαιτείται,
0: ναι,
1: εκεί θα πάρουν μέχρι 200 και αυτές πρέπει να είναι στην τελευταία δεκαετία.
0: Ναι.
1: Εδώ λοιπόν ο νόμος διαφοροποιεί, δίνει μια προτεραιότητα σε αυτούς που έχουν τα 40, ναι, χρόνια, σε αυτούς που έχουν λιγότερα τους χαρίζει εντός εισαγωγικών 200.
0: Μετράει στη μειωμένη σύνταξη όλο αυτό?
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και για τη μειωμένη σύνταξη, τις 200 ημέρες την τελευταία δεκαετία μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε και μάλιστα αν λείπουν και 100 ένσημα τα τελευταία 5 χρόνια που θέλουμε, αυτό απαιτεί ο νόμος, ναι, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποια χρονιά και ένσημα της επιδοτούμενης ανεργίας ή της επιδοτούμενης ασθένειας, mm-hmm, που λειτουργεί με ακριβώς τον ίδιο τρόπο όπως περιγράψαμε προηγουμένως.
0: Τώρα, να σε ρωτήσω αν ισχύουν τα ίδια και για την ασθένεια για την οποία επιδοτούμαστε από τον ΕΦΚΑ.
1: Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ακριβώς. Λοιπόν, για τα 40 χρόνια, 300 μέρες οποτεδήποτε, για τα 15 χρόνια, στην τελευταία δεκαετία μέχρι 200, δεν αποδίδουν χρηματικά, mm-hmm, αλλά...
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου, μπολίδι καλλιόπι.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδι Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Για να υποδεχτείς το καλοκαίρι με τα πιο φρέσκα και οικονομικά προϊόντα, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα 4,95 το κιλό. Μπούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Όλα τα κύπελα Magic 1+1 δώρο. Κρητικός, κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
5: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
6: Διάθεση καλοκαιρινή.
7: Θέα χαλαρωτική.
6: Γεύσεις λαχταριστές.
7: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
6: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
7: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
6: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
7: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
6: Τηλέφωνο 2273-62-153.
7: See you at Corner.
8: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
9: Το κοριτσάκι του.
8: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
9: Και τη φωλιά του.
8: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
9: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
8: Κοτόπουλο σούβλα.
9: Κολοκυθολούλουδα.
8: Μεζέδες και αποστάγματα.
9: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
8: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
9: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
8: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
9: Στη φωλιά μας.
10: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-00-95 και 697-79-91-92-4.
11: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
12: Ράδιο Σάμος
13: FM στους 102.
14: Είναι ο αληθινός σταθμός.
15: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Η shortlist των βραβείων βιβλίου Public 2026 ανακοινώθηκαν και τώρα η τελική απόφαση είναι στα χέρια σου. Μπες στο publicbookawards.gr και ανέδειξε τους μεγάλους νικητές ανάμεσα στα 10 επικρατέστερα βιβλία κάθε κατηγορίας. Ελληνικό μυθιστόρημα, παιδική λογοτεχνία, ποίηση, audiobooks και πολλοί ακόμα και πολλά ακόμη. Ψήφισε τώρα στο publicbookawards.gr. Να σας πω ότι η Next is Now και η DAM Consulting συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά, φίλες και φίλοι, το υψηλού κύρου συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου, μεθαύριο δηλαδή, στο Intercontinental, το γνωστό αθηναϊκό ξενοδοχείο. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιός. Την έναρξή του θα κηρύξει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Στασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας στην επόμενη τετραετία μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας ως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 2030greece.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς. Και να σας πω πριν πάμε στον αγαπημένο μας μετεωρολόγο, τον κύριο Νίκο Καντερέο, ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός, φίλες και φίλοι, του Real FM. 6 τυχεροί θα κερδίσετε. 5 ημέρες στο Σήμαντρον Traditional Village μαζί με τον Manesi Travel. Σας στέλνουν σε οικογενειακές διακοπές και ο Real FM βεβαίως. Διεκδικήστε 5 ημέρες, 4 διανυκτερεύσεις για 2 ενήλικες και 2 παιδιά ως 12 ετών. Όλα συμπεριλαμβανομένων, πρόγραμμα γεμάτο γεύσεις, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους και καλοκαιρινές εμπειρίες. Water park με νέες νεροτσουλήθρες, πισίνες, θερινό σινεμά, με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manesi Travel που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές στην Ελλάδα και μοναδικά ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Επίσης, 5 διπλά εισιτήρια από την C-Jet. Με την C-Jet φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα. Στις 2 και 20 ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο με ταχύπλοο της εταιρείας. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Τώρα, πάμε να μάθουμε τα νέα του Σαββατοκύριακου σε μετεωρολογικό επίπεδο. Τι καιρό θα μας κάνει το Σαββατοκύριακο και τι να περιμένουμε από Δευτέρα. Ελάτε, κύριε Καντερέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη, σε εσάς και τους ακροατές.
0: Να είστε καλά, την καλημέρα μας.
1: Πολύ καλό το Σαββατοκύριακο, με ηλιοφάνεια. Με τη θερμοκρασία να φτάνει σε αριθμητικά ιδίω στη Θεσσαλία 32 και 33 βαθμούς. Mm-hmm. Αλλά και οι μικρές, όπως φερειπίν γύρω στη Φλόρινα, να έχουμε 8 και 10 βαθμούς ελάχιστη θερμοκρασία. Στην Αθήνα γύρω στους 30 βαθμούς, σε άλλες παραθαλάσσιες περιοχές η μέγιστη να είναι 3 και 5 βαθμούς μικρότερη. Με καλές θάλασσες, χωρίς προβλήματα τα ταξίδια και στη θάλασσα τα μπάνια. Αύριο θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία, να τσιμπήσει 1-2 βαθμούς. Mm-hmm. Ενώ από την Δευτέρα που μπαίνουν οι βορειάδες θα πέσει πάλι αντίστοιχα. Γενικά η θερμοκρασία σχεδόν στα κανονικά επίπεδα. Από πλευράς καιρού, θα έλεγα στον ορεινό όγκο της Πίνδου το μεσημέρι και το απόγευμα, αλλά και προς τη Θράκη, το απόγευμα να εκδηλώνονται τοπικές μπόρες και από τη νύχτα πρέπει να σταματούν.
0: Μάλιστα.
1: Κάπου έτσι θα κυλήσει η νέα εβδομάδα. Mm-hmm. Το που έχω να πω ότι μέχρι και χειμερολογιακά να μπούμε στο καλοκαίρι με το ηλιοστάσιο, δεν φαίνεται να έχουμε καύσα.
0: Μάλιστα.
1: Το τελευταίο δεκαήμερο τώρα του Ιουνίου θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Αυτό όμως που θέλω να προσθέσω, κύριε Παπαγιάννη, είναι επειδή γίνεται πολύ λόγο για το Ελνίνιο. Εγώ θέλω να σας πω το εξής, με τα στοιχεία που διαθέτω, πώς ήταν το 2023, το 2024, πώς ήταν το 2015, το 2016, 98, 97. Δηλαδή όπως και στη Μεγάλη Βρετανία βλέπουν στην χώρα τους πώς ήταν ο καιρός, έτσι να δούμε κι εμείς πώς ήταν ο καιρός αυτά τα χρόνια και αυτούς τους μήνες, για να πάρουμε μια εικόνα, για να μην ταλαιπωρούμαστε, για να μην βομβαρδιζόμαστε ότι το Ελνίνιο θα πέσει πάνω.
0: Αναφέρεστε σε αυτά τα οποία έγιναν τις τελευταίες ημέρες στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη. Με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
1: Αυτό πέρασε. Αυτό έτσι, κύριε Παπαγιάννη.
0: Σε αυτό όμως σχολιάζαν για το Ελνίνιο κάποιοι.
1: Πέρασε ο καύσωνας. Εγώ θέλω να επιμένω κυρίως και να ενημερώνω και μέσω εσάς τον καιρό για την Ελλάδα. Λοιπόν, εκείνος ο κάψωνας που ήταν στην Δυτική Ευρώπη, ξέρουμε πως εξελίχθηκε, και αυτός, και αυτή η αλλαγή η δεύτερη που ήρθε ήταν για αποτέλεσμα να έχουμε και κάποιες χαλαζοπτώσεις, γιατί επηρέασε μερικώς στην Ελλάδα, περισσότερο τα Βαλκάνια, αλλά έριξε όμως και τον κάψωνα στις κύριες περιοχές. Το Ελλήνιο, το οποίο είναι σε εξέλιξη και το οποίο υπάρχει, είναι αποδεκτό βέβαια, χωρίς να ξέρουμε πώς εξελίσσεται αυτές τις εβδομάδες, αυτόν τον μήνα, και τι επιπτώσεις θα έχει στην Ελλάδα. Αυτό μόνο θέλω να αναφερθώ. Τι μπορεί να είναι στην Ελλάδα φέτος το καλοκαίρι με το Ελνίνιο, αυτό που εξελίσσει, που δεν ξέρουμε ακόμη σε τι βαθμό θα εξελιχθεί και πώς, αν θα επηρεάσει και πώς στην Ελλάδα.
0: Την καλημέρα μας, κύριε Καντερέ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης τον κόψαμε τον κύριο Καντερέ. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Μας καλημέρες όμως. Να είναι καλά ο κύριος Καντερές, πολύ έμπειρος μετεωρολόγος. Από την δεκαετία του 70. Λοιπόν, να πούμε ότι με ρωτάει εδώ ο φίλος ο κύριος Παυλίδης πόσες πιθανότητες δίνω για προώρες εκλογές. 50-50. Αυτά θα αποφασιστούν μετά τον 15 Αύγουστο. Η κίνηση πάντως θες, η ανακοίνωση Πιερακάκη για την αύξηση του ακατάσχετου λογαριασμού στα 1.600 ευρώ από τα 1.250, κατά την δική μου ερμηνεία, δεν προκύπτει από πληροφόρηση αυτό, κινείται έτσι σε μια προεκλογικού τύπου λογική από την κυβέρνηση. Πιστεύω ότι μετά τον 15 Αύγουστο οι πιθανότητες να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός εκλογές μέσα στο Σεπτέμβριο, στα τέλη Σεπτεμβρίου, είναι περίπου στο 50%. Είναι 50-50 αυτή τη στιγμή. Θα εξαρτηθεί από αρκετές παραμέτρους. Τι διεθνές περιβάλλον θα υπάρχει τότε. Πώς θα έχει κυλήσει το καλοκαίρι. Τι θα δείχνουν οι δημοσκοπήσεις που θα έχει παραγγείλει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και θα τις έχει μπροστά του. Για να δει ποια στρατηγική, ποια τακτική θα ακολουθήσει από εκεί και πέρα. Όλα αυτά θα συνυπολογιστούν για να αποφασίσει αν τελικά πατήσει το κουμπί ή όχι. Επειδή με ρωτάει, επιμένει ο κ. Παυλίδης, θα έδινα 0,0001% πιθανότητες ο Πρωθυπουργός να ευρυνδιάσει με εκλογές στο Σεπτέμβριο σε σχέση με το υπόλοιπο 50%. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση. Τώρα, ο φίλος ο κ. Χριστόπουλος, καλημέρα κύριε Χριστόπουλε, παλιός φίλος ακροατής του Real FM, δικηγόρος στο επάγγελμα από την Γλυφάδα, μου έχει στείλει ένα τεράστιο μήνυμα. Τιμητικό πολύ για τον Γιώργο το Σουφλιά, έναν από τους όχι απλά πιο αποτελεσματικούς, αλλά και εντιμότερους υπουργούς, κατά την δική μου γνώμη, των κυβερνήσεων του Κώστα Καραμαλή και παλαιότερα του Κωνσταντίνου Καραμαλή και του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Νομίζω ότι με την απώλεια του Γιώργου Σουφλιά απομένουν δύο παλαιοί βέβαια. Κλείνει σιγά σιγά και ο κύκλος των λεγόμενων βαρώνων της Νέας Δημοκρατίας. Έχει φύγει από τη ζωή βέβαια ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής πρώτος από όλους, έχει φύγει ο Μιλτιάδης Εύερτ, ο Γιώργος Σουφλιάς προχθές και άλλοι μεγάλοι εκείνης εποχής. Απομένουν δύο. Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, ο οποίος είναι σε ηλικία περίπου 94-95 ετών, και ο Στέφανος Μάνος. Λίγο μικρότερος ο Στέφανος Μάνος, για να κλείσει όλη η γενιά. Μακάρι οι άνθρωποι να έχουν πολλά χρόνια ζωής μπροστά τους και να ξεπεράσουν και τα 100. Αλλά με αυτές τις δύο προσωπικότητες από τον συντηρητικό χώρο, από τον κεντροδεξιό φιλελεύθερο χώρο της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω ότι κλείνει ένας κύκλος αυτών που λέγανε παλαιότερα οι πολιτικοί συντάκτες βαρώνει της Νέας Δημοκρατίας. Το θυμάστε το παρατσούκλι του Σουφλιά, ποιο ήτανε? Σαρακατσάνος ή Κουφός. Το Κουφός το γράφαμε εμείς οι πολιτικοί συντάκτες με την έννοια ότι είχε πάντα σοβαρό πρόβλημα με το δεξί του αυτή. Και μάλιστα δεν άκουγε καθόλου καλά και αναγκαζόταν να στρέψει το κεφάλι για να ακούσει από την άλλη πλευρά. Βέβαια, να πούμε ότι ο Γιώργος Σουφλιάς διετέλεσε υπουργό σε κορυφαία υπουργεία. Και επί κυβερνήσεων Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και επί κυβερνήσεων Κώστα Καραμαλή. Με κορυφαίο όλων το γεγονός ότι υπήρξε αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, υπουργός οικονομίας και οικονομικών, υπουργός περιβάλλοντος, χωροταξίας και δημοσίων έργων, υπουργός ανάπτυξης κατά το παρελθόν, υπουργός παιδείας επίσης, με μεγάλες μεταρρυθμίσεις, έχει περάσει από όλα τα κορυφαία υπουργεία εκείνων των κυβερνήσεων. Να στείλω τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια του Γιώργου Σουφλιά. Ο Γιώργος Σουφλιάς, ο οποίος ήταν πρώτος στη Νέα Δημοκρατία που προσδιορίσε τον ιδεολογικοπολιτικό όρο μεσαίος κεντρώος χώρος. Και ήταν από αυτούς οι οποίοι εξέφραζαν την πιο φιλελεύθερη, την πιο μετριοπαθή τάση μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Ήταν αντίπαλος του Κώστα Καραμαλή στο θρηλυκό συνέδριο του 1997. Ήρθε δεύτερος ο Γιώργος Σουφλιάς. Διεγράφει στη συνέχεια από τον Κώστα Καραμαλή. Επανήλθε όμως με τα βαΐων και κλάδων σε εκείνο το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, όπου ο Κώστας Καραμαλής είπε: Γιώργο, έλα στο σπίτι σου. Αν το θυμάστε, οι παλιότεροι φαντάζομαι θα το θυμάστε. Κλείνει λοιπόν και ο κύκλος με τον Γιώργο Σουφλιά. Να στείλω τα συλληπιτήριά μου στην οικογένειά του και να πω ότι είναι μεγάλη τιμή για την οικογένεια του Γιώργου Σουφλιά που έβγαλε η οικογένεια ένα τόσο έντιμο και πατριώτη πολιτικό.
2: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιο Σενοπείο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμαλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Real FM. Η ώρα είναι 9.
4: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Νέα ένταση στον Περσικό κόλπο, 7 πυράβλους εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν εκτόξευσε σήμερα το Ιράν, όπως ανέφεραν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, διαβεβαιώνοντας ότι οι 6 από αυτούς αναχαιτίστηκαν και ο 7ος δεν έφτασε στον προβλεπόμενο στόχο του. Σε ανακοίνωσή τους, οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι επλήγησαν εχθρικές βάσεις σε αντίπεινα για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων ραντάρ στο Ιρανικό. Έδαφος. Παράλληλα, προειδοποίησαν ότι ενδεχόμενη επανάληψη αντίστοιχων ενεργειών θα μπορούσε να οδηγήσει στο πλήρες κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Περισσότερα στο enikos.gr. Την ευθύνη για το ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε στα ελληνικά χωρικά ύδατα κοντά στη Λευκάδα ανέλαβε επίσημα η Ουκρανία, απαντώντας στο αυστηρό διάβημα διαμαρτυρίας που υπέβαλε η Αθήνα προς το Κίεβο. Σε δήλωση που ανάρτησε ο εκπρόσωπος του Ουκρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ζητά συγγνώμη εκ μέρους της Ουκρανικής πλευράς για το περιστατικό και αναγνωρίζει ότι συνδέεται με τις επιχειρήσεις που διεξάγονται στο πλαίσιο του πολέμου με τη Ρωσία. Παράλληλα, υπογραμμίζει την προσήλωση της Ουκρανίας στο διεθνές δίκαιο και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας και επισημαίνει το ενδιαφέρον της να αποτραπούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον. Συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας. Εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Συλληπιτήρια από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία για τον θάνατο του Γιώργου Σουφλιά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών. Είχε διατελέσει επί σειρά ετών υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας. Εντός του Ιουνίου ψηφίζεται η ρύθμιση για αύξηση στα 1.600 ευρώ του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ανέκρινε την εισήγηση του Προέδρου Σοκράτη Φάμελου για στήριξη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Κρίσιμη θεωρείται η σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Με 68-58 ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον Ολυμπιακό στον δεύτερο τελικό της Basket League που έγινε στο Telecom Center του ΟΑΚΑ. Οι πράσινοι ισοφάρισαν σε 1-1 τις νίκες με τη σειρά να μεταφέρεται την προσεχή Δευτέρα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Στις τρεις νίκες κρίνεται ο τίτλος. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα βόρεια ηπειρωτικά και ορεινά. Ανεμιβόρειοι έως 5 μποφόρ στους 30 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
4: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους. Ακούτε αληθινό ραδιόφωνο, ακούτε Real FM στους 97,8. Στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας, ακούτε σε όλη την Ελλάδα. Μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα, μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας. Εντός και εκτός Ελλάδας. Σήμερα είναι Σάββατο 6 Ιουνίου του 2026, καλοκαιρινό Σάββατο. Και εμείς είμαστε όλοι εδώ, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7-10 το πρωί, στο πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του Αληθινού Ραδιοφώνου. Εκπέμπουμε πάντα ζωντανά από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο. Η κυρία Μαρία Ψάλτη απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου και βέβαια η κυρία Φράνσις Παράσκη απαντά πάντα ευγενικά. Με ευπρέπεια στα δικά σας τηλέφωνα, στα δικά σας μηνύματα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Email επικοινωνίας studio@realfm.gr. Έχει δίκιο εδώ ο φίλος ο κύριος Γιώργος, ο οποίος μου λέει ότι ο Σουφλιάς είχε δίκιο ως προς την εισήγηση. Τώρα αν τον πήρε ή όχι στο λαιμό του δεν το ξέρω. Είχε πάρει, σύμφωνα με αυτά τα οποία έγραφαν τα πολιτικά ρεπορτάζ της περίοδου εκείνης, τον Καραμαλή στο λαιμό του με την έννοια ότι του συνέστησε, του εισηγήθηκε να πάει σε πρόωρες εκλογές. Εκλογές που το 2010 τελικά κέρδισε ο Γιώργος Παπανδρέου. Τώρα, φίλε μου, πώς τον πήρε στο λαιμό του. Ο Καραμαλής ήταν πρωθυπουργός, αυτός αποφάσιζε. Ο Σουφλιάς μια εισήγηση έκανε. Από εκεί και πέρα, ο Καραμαλής πήρε την τελική απόφαση. Οι δημοσκοπήσεις έδειχναν ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν 8 με 10 μονάδες πίσω. Αν ο Καραμαλής πίστευε ότι θα χάσει με 3-4 μονάδες. Κακός του κεφαλιού του. Ο ίδιος πήγε σε προώρες εκλογές και έχασε με 10 μονάδες διαφορά από τον Γιώργο Παπανδρέου και το Πασόκ εκείνης της περίοδου. Έκανε μεγάλες μεταρρυθμίσεις, φίλε, ο Σουφλιάς. Σου θυμίζω τα πρώτα χρόνια του κτηματολογίου, το οποίο δεν υπήρχε ούτε καν ως έννοια, ως ιδέα, και τρώγαμε το ένα πρόστιμο μετά το άλλο. Σου θυμίζω την εκτροπή του Αχελώου, μεγάλους οδικούς άξονες. Έκανε μεγάλες μεταρρυθμίσεις που εκείνη την περίοδο θυμάμαι ότι είχαν πολλές αντιδράσεις, πολλές ενστάσεις, αλλά δικαιώθηκαν διαχρονικά για την επιλογή του Γιώργου Σουφλιά. Δεν ήταν ποτέ τηλεοπτικός ο ίδιος. Ήταν και έτσι λίγο στυλ παλαιοπολιτικού, ενώ οι ιδέες του ήταν φρέσκες και του μεσαίου χώρου. Πάντα εκπροσωπούσε το λεγόμενο κέντρο, μεσαίο χώρο, και πάντα είχε μια φιλοσοφία ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να ανοιχθεί προς το κέντρο και όχι προς την ευρύτερη δεξιά ή ακροδεξιά. Σας θυμίζω ότι κάτι το οποίο το θυμήθηκα στην πορεία, ο Σουφλιάς στις εκλογές του 2009, όχι του 10, του 9, συγγνώμη, που κέρδισε ο Γιώργος Παπανδρέου, είχε εκλεγεί βουλευτής επικρατείας, αλλά αρνήθηκε να ορκιστεί. Και μάλιστα στην επιστολή παραίτησής του από τη θέση του βουλευτή, εκείνη η επιστολή είχε ανοίξει μεγάλη συζήτηση. Ήταν ένα ολόκληρο πολιτικό μανιφέστο της εποχής. Εννοείται ότι ήταν επιλογή του Κωνσταντίνου Καραμαλή, υφυπουργός σε κυβερνήσεις, τις πρώτες κυβερνήσεις της μεταπολίτευσης και μετά, ως υφυπουργός βέβαια στο Κωνσταντίνο Καραμαλή. Ήταν το αντίπαλο δέος του Μπουλντόζα, του Μιλτιάδη Εύερτ. Αλλά τότε προέκυψε στο συνέδριο του 97 η τρίτη επιλογή, η τρίτη λύση, ο Κώστας ο Καραμαλής που τους κέρδισε όλους. Παρότι ήταν πολιτικός μηχανικός, θα σας έλεγα ότι το λιγότερο χρόνο από την πολιτική του καριέρα τον έδωσε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, το οποίο ήταν συναφές με το πολιτικό, με το επιστημονικό αντικείμενό του. Μην ξεχνάτε ότι ο Σουφλιάς διετέλεσε Υπουργός Εθνικής Οικονομίας στην κυβέρνηση Τζανετάκη, Νέα Δημοκρατία, συνασπισμός εποχής, και το 1989 επίσης τσάρος της οικονομίας στην Οικουμενική Κυβέρνηση Ζολώτα, όπου ήταν και η Νέα Δημοκρατία μέσα, και το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου, και ο συνασπισμός με τον Χαρίλαο Φλωράκη. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, το γεγονός ότι συμφώνησαν και τα τρία κόμματα στο να επιλεγεί αυτός ως Υπουργός Οικονομίας, ως τσάρος οικονομίας, ως νούμερο ένα της οικονομικής πολιτικής στην κυβέρνηση εκείνης περίοδου, αναδεικνύει και το σεβασμό που είχαν οι πολιτικοί του αντίπαλοι σε αυτόν. Λοιπόν, να σας πω ότι πριν από λίγο μάλλον επιβεβαιώνεται το ρεπορτάζ μας. Ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Sky, ότι οι κυβερνητικές αλλαγές και ο ανασχηματισμός θα ανακοινωθεί την Πέμπτη. Ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά. Ο κύριος Μαρινάκης είπε ότι αυτό θα το δείξει το εκλογικό αποτέλεσμα, εάν και εφόσον πάρει την απόφαση ο Αντώνης Σαμαράς να κάνει κόμμα. Δεν μπορώ να προδικάσω ένα εκλογικό αποτέλεσμα. Αν κρίνω από τη ρητορική και την προδιαγεγραμμένη πλατφόρμα με την οποία θα κινηθεί ο Αντώνης Σαμαράς, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, νομίζω ότι αυτά τα οποία λέει δεν απευθύνονται στον κόσμο, είτε που ήδη δηλώνει ότι θα ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία, είτε σκέφτεται να το κάνει. Και γενικότερα απέφυγε ο κύριος Μαρινάκης, αλλά και τα περισσότερα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, με εξαίρεση μία δήλωση του κυρίου του Υφυπουργού Εξωτερικών, ο οποίος αποκάλεσε ακροδεξιό τον κύριο Σαμαρά. Νομίζω αποδοκιμάστηκε η δήλωση αυτή και όλοι συμφωνούν ότι ο Αντώνης Σαμαράς αποτελεί ένα κομμάτι της ιστορίας της Νέας Δημοκρατίας. Πολλοί περίμεναν να ανακοινώσει χθες το κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς. Δεν το ανακοίνωσε. Είπε ότι θα ανακοινώσει κάτι νέο στο μέλλον, αλλά πάντως το κόμμα ακόμα δεν το ανακοίνωσε.

0: Ο Αντώνης Σαμαράς απάντησε για το νέο κόμμα. Μου λένε έφτασες 75 ετών. Γιατί δεν κάθεσαι ήσυχος? Ρώτησε τον εαυτό του Αντώνης Σαμαράς. Και απάντησε: στους αγώνες για την πατρίδα δεν υπάρχει σύνταξη. Τα έβαλε με τους δημοσκόπους και ο κύριος Σαμαράς τα έβαλε με τους δημοσκόπους και στήριξε τον Νίκο Ανδρουλάκη όσον αφορά τον πόλεμο, το μέτωπο που έχει ανοίξει με εταιρείες δημοσκοπήσεων και δημοσκόπους στο θέμα των τελευταίων ερευνών. Δεν βρήκε τίποτα καλό να πει για την κυβέρνηση ο Αντώνης Σαμαράς. Μίλησε για τα ελληνοτουρκικά, μίλησε για την οικονομία, μίλησε για την κοινωνική πολιτική, μίλησε για πολλά.
1: Σε χάσω και το όνομά μου μαζί.
0: Και επιτέθηκε παράλληλα και στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στον Αλέξη Τσίπρα. Και μάλιστα μίλησε για κενό εκπροσώπησης της χώρας στην ευρύτερη κεντροδεξιά σκηνή. Σας είπα ότι επιτέθηκε στις δημοσκοπικές εταιρείες. Άκουσα διευθυντή δημοσκοπικής εταιρείας να λέει στον Νίκο Ανδρουλάκη ότι αν συνεχίσει έτσι θα βρει όλες τις εταιρείες απέναντί του. Αναφέρεται προφανώς στον κύριο Ζούπη και σε αυτά τα οποία είπε το προηγούμενο Σάββατο εδώ ο γνωστός δημοσκόπος στον Real FM. Δεν το είπε ακριβώς έτσι βέβαια ο Ζαχαρία Ζούπης, αλλά εν πάση περιπτώσει ο κύριος Σαμαράς έθεσε ένα ερώτημα. Σοβαρολογούμε? Φτάσαμε εταιρείες δημοσκοπήσεων να απειλούν πια ανοιχτά πολιτικούς και κόμματα? Υπάρχουν και όρια. Οι κυβερνήσεις και τα κόμματα δεν διορίζονται, εκλέγονται από την κοινωνία. Και τέλος, ο Αντώνης Σαμαράς χαρακτήρισε αλαζονικό το δίλημα που έθεσε η κυβέρνηση για το ποιος άλλος θα μπορούσε να κυβερνήσει τη χώρα πλην του Πρωθυπουργού, ενώ έκανε λόγο για κόμμα του ενός, κατηγορώντας ορισμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης για ύβρις, λάσπη, ψέματα, άθλιες προσωπικές επιθέσεις και ασέβεια. Τώρα φαντάζομαι αυτά τα μέσα στα οποία αναφέρεται ο κύριος Σαμαράς είναι τα μέσα που είναι πιο κοντά προς τη Νέα Δημοκρατία. Βέβαια, όλα αυτά ο κύριος Σαμαράς για τα οποία κατηγορεί σήμερα τη Νέα Δημοκρατία, τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τους κορυφαίους υπουργούς, μέχρι πριν από 8 μήνες που ήταν μέλος Νέας Δημοκρατίας, δεν τα έβλεπε. Έπρεπε να διαγραφεί δηλαδή για να τα αναδείξει και να τα δει όλα αυτά. Αυτό είναι το ερώτημα. Γιατί δεν τα κατήγγειλε από την αρχή? Πριν από 8 μήνες διαγράφει ο κύριος Σαμαράς. Γιατί δεν τα έλεγε δηλαδή τότε? Και γιατί δεν ζητούσε από τον Πρωθυπουργό αλλαγή πορείας? Τέλος πάντων, θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί το πράγμα και αν τελικά ανακοινώσει την πρόθεσή του για τη δημιουργία νέου κόμματος, πότε και πώς θα το ανακοινώσει όλο αυτό. Γιατί ξέρετε, ο χρόνος πιέζει. Αν ο Πρωθυπουργός πάει σε εκλογές Σεπτέμβριο, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι εύκολο να οργανώσεις ένα κόμμα και να το προετοιμάσεις γρήγορα. Γι' αυτό και ο Αλέξης Τσίπρας προχώρησε στην επίσπευση των αποφάσεών του, την ανακοίνωση του κόμματος, τους συνεργάτες του, την επικοινωνιακή ομάδα, για να είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει και αυτό το ενδεχόμενο, των πρόωρων εκλογών δηλαδή. Λοιπόν, ο κύριος Πέτρος Παπάς, βουλευτής στο Κιλκής με το Πασόκ, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Παπά.
2: Καλή σας ημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είστε καλά. Θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο για την απώλεια του Γιώργου Σουφλιά, αν θέλετε?
2: Ήταν ένας πολύ σημαντικός πολιτικός, ο οποίος άφησε το αποτύπωμά του στην σκηνή, την πολιτική. Είχε αποσυρθεί τα πολλά τελευταία χρόνια από το προσκήνιο. Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του και ελαφρύνανε το χώμα που τον σκεπάζει.
0: Τώρα πάμε στα σύγχρονα, στα δικά μας, στα τελευταία δηλαδή, στα πιο επίκαιρα. Πώς τη βλέπετε όλη αυτή την ιστορία με τους δημοσκόπους? Ακούω πολύ γκρίνια από το Πασόκ με την έννοια ότι ξαφνικά λέει η μία μετά την άλλη δημοσκόπηση έχουν αφαιρέσει κάποια ποσοστά από το Πασόκ και το εμφανίζουν στην τριτοτέταρτη θέση. Δεν ξέρω αν είναι αυτό το ζητούμενο. Εσείς βλέπετε αναξιοπιστία από την πλευρά των δημοσκόπων, κάτι το οποίο δεν βλέπατε πριν από περίπου ένα μήνα, ή συμβαίνει κάτι άλλο? Σας ακούω με πολύ προσοχή.
2: Εγώ κύριε Παπαγιάννη, αυτό το οποίο λέω είναι ότι η τελική δημοσκόπηση θα γίνει προφανώς στην κάλπη και εκεί θα αποτυπωθεί η πραγματική δύναμη του κάθε κόμματος. Από εκεί και πέρα πρέπει να κάνουμε κάποιες παραδοχές ότι οι δημοσκοπήσεις υποεκτιμούν το Πασόκ παραδοσιακά. Δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται τώρα. Να θυμίσω, στις προηγούμενες εκλογές του 2023 το εμφάνιζαν το Πασόκ στο 7-8% και πήρε κοντά στο 12%, δηλαδή συν 50% από την εκτίμηση.
0: Όχι,
2: η οποία του γινόταν.
0: Συγγνώμη, επειδή ασχολούμαι με τις δημοσκοπήσεις, ναι, και ως πολιτικός επιστήμονας και ως πολιτικός συντάκτης, υπήρξαν και δημοσκοπήσεις που έπεσαν απόλυτα μέσα. Έδιναν το Πασόκ με την εκτίμηση εκλογικής επιρροής 10-11% όσο πήρε.
2: Εγώ λέω γενικά για αρκετές δημοσκοπήσεις.
0: Κάποιες μπορεί να μην έπεσαν μέσα.
2: Οι οποίες το εμφάνιζαν πολύ κάτω. Δεύτερον, να δεχτούμε ότι οι δημοσκοπήσεις ως εργαλεία και αυτές αστοχούν, και ειδικά σε ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό όπως είναι το σημερινό, ναι, μπορεί οι αστοχίες τους να είναι,
0: ναι,
2: μεγάλες.
0: Άλλο αστοχούν και άλλο αποδίδεται δόλο στην αστοχία.
2: Εγώ δεν μπαίνω στην διαδικασία ούτε να μιλήσω για δόλους, ούτε να σκεφτώ τέτοια πράγματα. Αυτό το οποίο λέω είναι όμως ότι το ΠΑΣΟΚ και υποεκτιμάται και είδαμε και κάποια περίεργα πράγματα στις δημοσκοπήσεις. Και γιατί να μην τα σχολιάσουμε, όταν μια δημοσκόπηση βγάζει μισή μονάδα απόσταση το ΠΑΣΟΚ από το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα και μια άλλη βγάζει, ξέρω εγώ, σε 7-8
0: μαζί σας. Αλλά γιατί δεν τα σχολιάζατε όταν ήταν δεύτερο το ΠΑΣΟΚ?
2: Δικαιούμαστε να
0: πριν εμφανιστεί το κόμμα Τσίπρα, δηλαδή.
2: Όχι, δεν είναι αλήθεια ακριβώς, κύριε Παπαγιάννη, γιατί και όταν, για παράδειγμα, το ΠΑΣΟΚ εκτινάχθηκε δημοσκοπικά, θυμόμαστε ότι το ΠΑΣΟΚ υπάρχει μια τάση, αυτό βλέπω εγώ, πάντα να υποεκτιμάται. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία ιδιαίτερη και νομίζω ότι δεν ενδιαφέρει και τους Έλληνες πολίτες. Εμείς αυτό το οποίο θέλουμε ως κόμμα να κάνουμε και έχουμε ως πρόταγμα είναι να επαναφέρουμε τη συζήτηση για την καθημερινότητα των πολιτών, που είναι αυτό το οποίο θα κρυθούν τελικά τα πολιτικά κόμματα στις επόμενες εκλογές. Δεν νομίζω ότι οι Έλληνες πολίτες ενδιαφέρονται πραγματικά για το τι λέει κάθε δημοσκόπηση. Αυτό το οποίο είναι ένα βασικό έβριμα στις δημοσκοπήσεις και πάγιο είναι ότι οι Έλληνες πολίτες θέλουν να απαλλαγούν από αυτή την κυβέρνηση. Και περίπου 7 ή ακόμα και 8 στους 10 λένε ότι πρέπει να έχουμε πολιτική αλλαγή στις επόμενες εκλογές. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει.
0: Ναι,
2: είτε κανείς
0: να
2: αμφισβητεί την κοινωνία, είτε δείτε τη δημοσκοπήση.
0: Απλώς ξέρετε, αυτό είναι ένα γενικό συμπέρασμα στα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Μπορεί πράγματι 7 στους 10 να θέλουν αλλαγή κυβέρνησης, αλλά οι 3 στους 10 που θα ψηφίσουν για την ίδια κυβέρνηση να εκλέξουν πάλι κυβέρνηση.
2: Και ένα δεύτερο, κύριε Παπαγιάννη, θα πω, που δεν βλέπω στις δημοσκοπήσεις τον τελευταίο καιρό, είναι για εκλογική περίμετρος ή η δυνητική εκλογική επιρροή που μπορεί να έχει το κάθε κόμμα.
0: Ναι.
2: Θυμάμαι την τελευταία φορά που είδαμε αυτό το έβριμα, το ΠΑΣΟΚ είχε μια δυνητική εκλογική επιρροή εκεί κοντά στο 40%.
0: Να ρωτήσουμε.
2: Θα μπορούσαν δηλαδή να το ψηφίσουν. Άρα και αυτό είναι ένα ποιοτικό στοιχείο το οποίο
0: μαζί
2: πρέπει
0: σας
2: να την εκτιμήσουμε.
0: Εδώ όμως γεννάται ένα ερώτημα. Είτε πιστεύει κάποιος στις δημοσκοπήσεις, είτε όχι, είναι δικαίωμά του. Προκύπτει ένα βασικό συμπέρασμα. Ότι το ΠΑΣΟΚ 3 χρόνια έχασε την ευκαιρία ως κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης να πάρει με το μέρος του ένα μεγάλο κομμάτι της κοινής νόμης που είναι δυσαρεστημένο από τη Νέα Δημοκρατία, είτε νομοτελειακά λόγω κούρασης και κόπωσης πολιτικής, είτε γιατί έχουν γίνει λάθη και από την πλευρά του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, ενώ μόλις ανακοίνωσε το κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας, να εμφανίζεται δεύτερος από το πουθενά. Αυτό κάτι δείχνει. Δείχνει αδυναμία παραγωγής πολιτικού λόγου και αξιοποίησης των ευρημάτων αυτών υπέρ σας όλον αυτόν τον καιρό, κύριε Παπά. Συμφωνείτε ή όχι?
2: Δεν συμφωνώ απολύτως. Υπό την έννοια ότι το ταμείο θα γίνει στις εκλογές και εκεί θα φανεί το πραγματικό αποτύπωμα και αν όντως έγινε δουλειά ή δεν έγινε δουλειά. Εγώ θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που παράγει αυτή τη στιγμή.
0: Εσείς το θεωρείτε, αλλά η εικόνα δεν δείχνει αυτό όμως.
2: Εντάξει, και από εκεί και πέρα έχουμε και δύο καινούργια κόμματα, στα οποία έχει γίνει μια επικοινωνιακή καταιγίδα τον τελευταίο καιρό. Όπως κάθε καινούριο κόμμα, βρίσκονται σε ένα ποσοστό, ας πούμε, ότι αυτό είναι το ταβάνι τους, εγώ θεωρώ, και του κόμματος του κυρίου Τσίπρα και του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Από εδώ και πέρα θα αρχίζει να φαίνεται η γύμνια και των δύο εγχειρημάτων. Του μεν κυρίου Τσίπρα, ο οποίος στην πραγματικότητα θα κάνει έναν Β' ΣΥΡΙΖΑ, έναν ΣΥΡΙΖΑ 2.0, γιατί τα στελέχη τα οποία βλέπουμε δεν έχουν κάποιον πολιτικό λόγο, ούτε έχω ακούσει κάτι το οποίο να έχει κάποιο ενδιαφέρον για την καθημερινότητα των πολιτών από αυτά τα νέα στελέχη τα οποία βγαίνουν. Ένα γενικό ευκολόγιο, α πούμε, το οποίο έτσι, δεν ξέρω, θυμίζει, ας πούμε, αυτά που λέγαν κάποτε οι φιναλίστες των Καλλιστίων. Παγκόσμια ειρήνη και αγάπη. Δεν είναι όμως αυτή η ουσία της πολιτικής σήμερα. Και από την δε κυρία Καριστιανού, ούτε εκεί ακούμε κάποιο συνεκτικό πρόγραμμα το οποίο να μπορεί να πείσει όχι τον μέσο πολίτη, αλλά τον οποιονδήποτε μπορεί αυτό το κόμμα να κυβερνήσει τη χώρα.
0: Αν οι δημοσκοπήσεις επιβεβαιωθούν και στην πρώτη κάλπη δεν υπάρξει αυτοδυναμία, και ενδεχομένως να μην υπάρξει και στη δεύτερη, δεν το ξέρουμε, αν ο Πρωθυπουργός αποφασίσει να πάει σε δεύτερες εκλογές, κάτι το οποίο είναι το πιθανότερο κατά τη γνώμη μου, τι πιστεύετε ότι θα μπορούσε να γίνει την επόμενη μέρα? Δηλαδή, ποιες πιθανότητες συνεργασίας, γιατί αυτό είναι το προκείμενο, αυτό είναι το ζητούμενο. Ποιος θα μας κυβερνήσει την επόμενη μέρα? Τι πιστεύετε ότι θα μπορούσε να συμβεί στη χώρα?
2: Χωρίς να έχουμε να ξέρουμε ποια κόμματα ακριβώς θα κατέβουν ή ποιο θα είναι το εκλογικό αποτέλεσμα.
0: Περίπου με τα δεδομένα που εμφανίζονται σήμερα, ποια πιστεύετε ότι θα είναι η επόμενη μέρα στη χώρα?
2: Παρ' όλα αυτά, εγώ θα, αν και δεν έχουμε όλα τα στοιχεία, εγώ θα μπω στον πειρασμό και θα σας απαντήσω αυτό το οποίο απαντάει το ΠΑΣΟΚ παγίως. Εμείς έχουμε ένα δίλημα το οποίο βάζουμε στον ελληνικό λαό. Ή το ΠΑΣΟΚ πρώτο και πολιτική αλλαγή στη χώρα, ή αν δεν είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτο, εμείς δεν κάνουμε κάποια συζήτηση για καμία συνεργασία. Προφανώς.
0: Πολύ ωραία. Πώς θα κυβερνηθεί η χώρα, δεν μας λέτε όμως. Πώς θα κυβερνηθεί η χώρα? Δεν κάνετε συνεργασία με κανέναν. Να το δεχθώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ επίσης λέει ότι δεν κάνει συνεργασία με κανέναν. Επίσης να το δεχθώ. Πώς πώς θα κυβερνηθεί και από ποιον η χώρα. Αυτό δεν απαντάει κανείς.
2: Ο ελληνικός λαός είναι αυτός ο οποίος θα αποφασίσει πώς θα κυβερνηθεί η χώρα. Αν ο ελληνικός λαός πει ότι θέλει πολιτική αλλαγή και εμείς θεωρούμε ότι πολιτική αλλαγή μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή μόνο με το ΠΑΣΟΚ πρώτο, όχι με τα γιόταχη κόμματα της αντιπολίτευσης και προφανώς όχι με τη Νέα Δημοκρατία, τότε θα έχουμε πολιτική αλλαγή. Αν ο λαός αποφασίσει διαφορετικά, κύριε Παπαγιάννη, και θεωρεί ότι, για παράδειγμα, η Νέα Δημοκρατία πρέπει να πάρει μια τρίτη τετραετία και να συνεχίσει τις πολιτικές αυτές τις οποίες κάνει, γιατί είναι ευχαριστημένος ενδεχομένως ο ελληνικός λαός αυτό να έχει το χαμηλότερη αγοραστική δύναμη σε όλη την Ευρώπη και να έχει αυτή τη στεγαστική κρίση και να έχει αυτό το ιδιωτικό χρέος και να έχουν αυτή την αντιμετώπιση μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, τότε η Νέα Δημοκρατία θα τεθεί αυτή πρώτων ευθυνών της και δεν είναι ερώτημα το οποίο πρέπει να απευθύνει κανείς.
0: Υπάρχει και η άλλη απάντηση. Ο ελληνικός λαός να πει ότι ναι, θέλω τη Νέα Δημοκρατία να με κυβερνήσει, αλλά μαζί με ένα άλλο κόμμα και ενδεχομένως και με δύο κόμματα. Υπάρχει και αυτό το σενάριο.
2: Κύριε Παπαγιάννη, η ευθύνη του ΠΑΣΟΚ είναι να πει τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ αν το εκλέξει πρώτο ο ελληνικός λαός. Η απάντηση είναι σαφή. Θα αναζητήσει προοδευτικές συμμαχίες και αν δεν τις βρει, θα ζητήσει νέες εκλογές και αυτοδυναμία και το ΠΑΣΟΚ, αν δεν βρει προοδευτικές συμμαχίες.
0: Πάντως δεν είναι ρεαλιστικά αυτά τα οποία λέτε. Όχι εσείς προσωπικά. Αντιθέτως, είστε πολύ ευπρεπείς και πολύ μετριοπαθείς. Αυτά τα οποία λέει το ΠΑΣΟΚ με ποσοστά στις δημοσκοπήσεις 10, 11 και 12% και τριτοτέταρτο σε όλες τις έρευνες των τελευταίων εβδομάδων δεν είναι πιστικά, δεν είναι ρεαλιστικά, ξέρετε. Θα κυβερνήσω εγώ και θα είμαι πρώτος με μία ψήφο διαφορά. Δεν στο λέει αυτό κανένας. Δεν προκύπτει από την κοινωνία αυτό δηλαδή πουθενά.
2: Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κυβερνητικό κόμμα. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο έχει κάνει ανατροπές στην ιστορία του. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο αυτό διεκδικεί από τον ελληνικό λαό και αυτό το δίλημα βάζει στον κόσμο. Αν αυτό το δίλημα απορριφθεί από τον ελληνικό λαό, το ΠΑΣΟΚ θα μείνει εκεί που θα το τάξει ο ελληνικός λαός. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σαφές. Και η συζήτηση δεν έχει πλέον και νόημα.
0: Ναι, φαντάζομαι ότι δεν έχετε την ψεκασμένη αντίληψη και θεωρία στο ερώτημα πώς θα κυβερνηθεί η χώρα, γιατί τώρα κυβερνιέται. Γιατί υπάρχει και αυτή η ψεκασμένη αντίληψη. Δεν θα έλεγα ψηφοφορών, γιατί δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν κάποιον στελεχών. Φαντάζομαι ότι θα τεθείτε προευθυνών σας και συνταγματικών και θεσμικών. Γιατί η χώρα πρέπει με κάποιο τρόπο να εκπροσωπηθεί, να κυβερνηθεί. Είτε με τον έναν, είτε με τον άλλον, είτε με τον τρίτον. Πάντως να κυβερνηθεί.
2: Απαντώ ξανά. Προφανώς πρέπει να κυβερνηθεί, έτσι. Αλλά η ευθύνη βαραίνει αυτόν ο οποίος έλαβε την εντολή και την εντολή την λαμβάνει όποιος έχει την πλειοψηφία στις επόμενες εκλογές. Αν είναι το ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ θα αρθεί στο ύψος των περιστάσεων. Αν δεν επιλέξει ο ελληνικός λαός το ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ θα είναι εκεί όπου θα του τάξει ο ελληνικός λαός, δηλαδή στην αντιπολίτευση.
0: Μάλιστα.
2: Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ απλό, αλλά παρόλα αυτά μένουμε σε όλη αυτή τη συζήτηση και δεν γίνεται συζήτηση για αυτά τα οποία αφορούν τον ελληνικό λαό και με βάση αυτά τα οποία θα κρίνει τελικά
0: το ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κατά τη γνώμη μου είναι το πιο κρίσιμο όλο.
2: Ναι, αλλά για να προσέλθει ο πολίτης στην κάλπη πρέπει νομίζω να γνωρίζει το πρόγραμμα με το οποίο θα κυβερνηθεί ή όχι. Πρέπει να συγκρίνει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ με αυτό που λέει ή δεν λέει. Να πω τη φράση.
0: Παρακαλώ.
2: Με αυτό που λέει ή δεν λέει η Νέα Δημοκρατία, γιατί εγώ δεν έχω ακούσει τη Νέα Δημοκρατία να καταθέτει ένα πρόγραμμα και γιατί πρέπει ο ελληνικός λαός να την εμπιστευτεί για μια τρίτη τετραετία. Πόσο μάλλον η Δημοκρατία να καταθέτει ένα πρόγραμμα και γιατί πρέπει ο ελληνικός λαός να την εμπιστευτεί για μια τρίτη τετραετία.

0: κόμματα θα έχουν κοινοβουλευτική δύναμη για να μιλάμε για συνεργασίες. Αν με ρωτάτε, για παράδειγμα, για τον κύριο Τσίπρα, το απορρίπτει ο ίδιος, το απορρίπτουν τα στελέχη του, λένε ότι δεν έχουν κάποια συγγένεια με το ΠΑΣΟΚ. Οπότε δεν υπάρχει και καμία συζήτηση ούτε προς αυτή την κατεύθυνση. Τη στιγμή, μάλιστα, που ο κύριος Τσίπρας είναι ένα πολιτικό πρόσωπο που έχει χάσει την πολιτική του αξιοπιστία, που διακατέχεται από έναν πολιτικό αμοραλισμό και δεν βλέπει. Δεν βλέπουμε εμείς, τουλάχιστον δεν βλέπω εγώ κάποιο κοινό σημείο με αυτό το κόμμα, το οποίο ούτως ή άλλως δεν θέλει να έχει σχέση με το ΠΑΣΟΚ.
1: Χαίρομαι που εδώ οι φίλες ακροάτρες και ακροατές μου λένε ότι το ίδιο ακριβώς ρωτάω και στους εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας και θα το ρωτήσω και μετά στον Γιώργο τον Αυτιά. Στον Γιώργο τον Αυτιά, να είσαι καλά, ο κύριος Φιλιππίδης μου στέλνει το μήνυμα, γιατί θυμάται τις ερωτήσεις που είχα κάνει. Το ερώτημα παραμένει πάντως, κύριε Παπά. Ποιος θα κυβερνήσει τον τόπο αυτόν μετά τις εκλογές? Την απάντηση θα τη δώσει ο ελληνικός λαός.
0: Την απάντηση θα τη δώσει ο ελληνικός λαός, κύριε Παπά.
1: Και νομίζω αυτή είναι η πιο σωστή απάντηση. Την καλημέρα μου, να είστε καλά, κύριε Παπά.
0: Χαίρετε.
2: Real FM. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
3: Ο Γερμανός Miroslav Klose είναι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου, έχοντας σκοράρει συνολικά 16 φορές σε 24 παιχνίδια σε 4 διοργανώσεις. Το 2002, το 2006, το 2010 και το 2014, όπου η εθνική ομάδα της Γερμανίας είχε σηκώσει το τρόπαιο. Δεύτερος στη σχετική λίστα βρίσκεται ο Ρονάλντο Ναζάριο, ο οποίος με την φανέλα της εθνικής Βραζιλίας έχει σκοράρει 15 τέρματα σε 19 συμμετοχές. Στην τρίτη θέση, ο θρυλικός Γερμανός Άσος Γκερτ Μίλλερ με 14 γκολ σε 13 αγώνες.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
7: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com στον ταξιδιωτή.
2: Ράδιο Σάμος.
8: FM στους 102.
9: Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηραίο Σάμο. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας.
10: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βιολογική φέτα Pop, 350 γραμμάρια, 27% φθηνότερα, 3,35. Χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα, 800 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,12. Και ξηρά τροφή για σκύλους, 10 κιλά, 30% φθηνότερα, 4,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνη, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο. Και

0: Στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
1: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
2: Για επιλογές και τιμές που θα σε ενθουσιάσουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Αλυφόμενα Όλυμπος και Καραμολέγκος σε σούπερ τιμές. Προϊόντα Ρίο Μάρε και επιλεγμένα ζυμαρικά Μάκβελ σε σούπερ τιμές. Σουπλίν μαλακτικά Ελιξίρ 52 μεζούρες 2,99. Όμο υγρό 50 μεζούρες 4,99. Κρητικός, κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο www.kritikos.sm.gr.
3: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
4: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
3: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
4: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
3: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
4: Μα οι άλλοι λένε...
3: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
5: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος νόμου Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
7: Ο Ιούνιος ξεκίνησε δυνατά. Μπύρες Πίλς, Έζα, Υπαγωτό, G7, 3,69. Μπρίζολα Χοιρινή, 4,60. Έξτρα Παρθένο Ελαιόλαδο, 6,29. Νούτρι Βάλεϊ 1-1. Τράτα 4,69. Ρέμια 1,40. Τένα 7,89. Always 2-1. Σόφτις 1,59. Πάμε μπαζάρ.
8: Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά, φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 2273-033-166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
9: Ανακαινίζεις,
10: χτίζεις,
9: βάφεις
10: ή επισκευάζεις.
9: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Επισκευές,
10: ανακατασκευές,
9: οικοδομικές ανακαινήσεις,
10: σοβάδες,
9: βαψίματα,
10: σκεπές.
9: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Καρλόβαση Σάμου.
9: Ανακαινίζεις,
10: χτίζεις,
9: βάφεις
10: ή επισκευάζεις.
9: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
11: Ράδιο Σάμος.
12: FM στους 102.

0: Καλημέρα στον Ευάγγελο από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη. Ο Σαμαράς λέει ότι δεν θα ήμουν εδώ αν δεν πίστευα ότι η χώρα βρίσκεται σε κίνδυνο και θα έρθει να μας σώσει ξανά. Έλεος δηλαδή, πραγματικά. Γράφει ο φίλος ακροατής. Καλημέρα στον κύριο Νίκο Λογοθέτη. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Όταν η αριστερά, η οποία πολιτικά έχει το δίκαιο με το μέρος της, καταφεύγει στις μπόμπες και τις φωτιές για να διεκδικήσει αυτό το δίκαιο, τότε αμέσως το δικαίωμά της και το δίκαιο της το έχασε. Η αριστερά στο σύνολό της δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιεί τέτοιες μεθόδους και φωτιές για να διεκδικήσει το δίκαιο της. Αυτονόητο αυτό που λες, κύριε Λογοθέτη, δεν μας λες κάτι καινούριο. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο τον Βασίλη, τον Γιάννη τον αντιλαϊκιστή, που μου γράφει ότι καλό είναι να λέμε καμιά φορά τα πράγματα, Γιάννη, με το όνομά του. Ο Σαμαράς είναι ό,τι χειρότερο έχει βγάλει η πολιτική σκηνή της Ελλάδας μεταπολιτευτικά μετά τον Αλέξη Τσίπρα. Καλημέρα στο Δημήτρη, τον περήφανο, που μου γράφει: έχω την εντύπωση, Γιάννη, ότι όταν ο Σαμαράς ζήτησε αλλαγή πορείας και τα είπε στο Μητσοτάκη αυτά, διέγραψε. Δεν το ξέρω αν τα είχε πει αυτά. Πάντως από το ρεπορτάζ δεν προκύπτει ότι τα είπε. Αλλά και να τα έλεγε, άλλος είναι ο Πρωθυπουργός και άλλος κάνει το κουμάντο. Αυτός διαχειρίζεται δηλαδή τη στρατηγική και την πολιτική, όχι ο Σαμαράς. Καλημέρα στον Πέτρο. Καλημέρα σας, κύριε Παπαγιάννη. Κάντε μια αναφορά για τα τεράστια προβλήματα των οδηγών. Είναι πολλές ώρες στο τιμόνι, κουρασμένοι, φορτοεκφορτώνουν μόνοι τους, βάρη 20-25 κιλά, ένσημα απλά, βοηθούς ούτε για αστείο. Μέσα στο άγχος και την ένταση για το πάρκινγκ και την παράδοση, να μπει υποχρέωση για βοηθό, να μπει ταχογράφος, όπως γίνεται τώρα για τα μικρά φορτηγά που πάνε εκτός Ελλάδος. Υπάρχει απαγόρευση παραδόσεων το κέντρο το πρωί, όμως δεν το ακολουθούν. Μεγάλα τα προβλήματα του κλάδου, αγαπητέ Πέτρο, έχεις δίκιο. Και δεν είναι μόνο αυτό, αλλά δεν βρίσκεται και χώρο να απαρκάρετε, να ξεφορτώσετε και τρώτε και τα μπινελίκια, συγγνώμη για την έκφραση, των άλλων οδηγών. Ο καθένας έχει τα προβλήματα και τα νεύρα του και καταλαβαίνεις ότι έτσι δεν γίνεται δουλειά. Καλημέρα και στον αγαπητό κύριο Τσιαλίκη, τον Κώστα. Αγώνας για την πατρίδα, Γιάννη, δεν έχει ηλικία. Κολοκύθια τούμπανα. Ήταν πρωθυπουργός, είχε ισχυρότερη θέση, από αυτή δεν υπάρχει. Ό,τι μπορούσε να το κάνει, το έκανε. Έχω την αίσθηση πως το προσωπικό μίσος είναι το ελαττήριο και η μόνη κινητήριος δύναμή του από την εποχή της πολιτικής άνοιξης κτλ. Κτλ. Το τι μηνύματα έχουν έρθει από φίλες και φίλους νεοδημοκράτες κατά του Αντώνη Σαμαρά. Πραγματικά δεν τα διαβάζω, γιατί δεν περιποιούν τιμή. Δεν μπορώ να διαβάζω τέτοια μηνύματα. Δεν είναι και σωστό να διαβάσουμε τέτοια μηνύματα. Ο καθένας έχει την άποψή του. Μπορείτε να εκφραστείτε με ευπρέπεια, με επιχειρήματα, με σοβαρό τρόπο για να διαβάσω το μήνυμά σας. Τώρα, να στέλνουμε ένα κατεβατό από υβρεολόγια εδώ πέρα και κατάρες εναντίον του Αντώνη Σαμαρά ή κάποια άλλη ψεκασμένη κομματικά τρόλς βλαμμένη να στέλνουν μηνύματα νομίζοντας θα διαβάσω εγώ τα μηνύματά τους. Παιδιά, πραγματικά η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Δεν διαβάζονται αυτά τα μηνύματα. Εκτός αν τα στέλνετε για να τα διαβάσω εγώ. Και να τα διαβάσω εγώ είναι μάλλον απίθανο, γιατί υπάρχει φίλτρο. Οπότε δεν πρόκειται να φτάσουν τα μηνύματα αυτά. Τζάμπα κουράζεστε. Ο Κώστας μου στέλνει μήνυμα για τον Αυτιά. Το Γιώργο τον Αυτιά τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Για τα 16 χρόνια που κλείνει το κεφάλαιο αυτό, για την κανονικότητα στην οικονομία. Και το ερώτημα είναι τι θα γίνει τελικά. Θα καταργηθεί οριστικά η ΕΑΣ, η εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων, όπως την περιέλαβαν στις εκλογές του 19 και του 23 χωρίς αποτέλεσμα. Θα καταργηθεί αυτή η άδικη περικοπή, ο απόλυτος παραλογισμός που είναι η δεύτερη φορολογία έως 14%. Γιώργος Αυτιάς, τηλεφωνική γραμμή, να απαντήσεις όλα αυτά. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Τι γίνεται?
1: Καλημέρα σε όλες και όλους και καλό καλοκαίρι, δεν είναι?
0: Να είμαστε καλά.
1: Θα έχουμε δουλειά πάρα πολύ.
0: Για απάντησε για την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχους.
1: 13ος, 14ος και κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων είναι περίπου 8,5 δισεκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Η Ευρώπη μας λέει θα κινείστε στα 3,5. Αν περισσεύουν χρήματα, εκτός από το 60% του περισσεύματος που έχει υποσχεθεί μέχρι το 2099 ο κύριος Τσίπρας στο υπερταμείο, αν περισσεύουν τότε αναλόγως να τα χειριστείτε. Τι θέλω να πω. Εάν συγκεντρώσουμε, καταρχήν είμαι ο πρώτος Έλληνας.
0: Επειδή καταλαβαίνω ότι είσαι στο αυτοκίνητο, λίγο πιο κοντά, Γιώργο, αν μπορείς, στο μικρόφωνο.
1: Ναι.
0: Του Bluetooth, φαντάζομαι δεν είσαι με το κινητό στο χέρι.
1: Έχω παρκάρει δεξιά στο θόρυβο. Είμαι ο πρώτος Έλληνας που θέλω να επιστρέψουν τα δώρα. Γιατί ήταν άδικο από τα μνημόνια.
0: Ναι.
1: Μπορεί να βγήκαμε από την επιτήρηση της Ευρώπης, τι σημαίνει. Βγήκες από την εντατική, αλλά τους φόρους του Τσίπρα και τις περικοπές θα τις πληρώνουμε έως το 2099. Προσοχή εδώ, μεγάλη. Δηλαδή, σου λέει η Ευρώπη, σε βγάζω από την επιτήρηση την αυστηρή, γιατί έχεις δείξει καλή διαγωγή, οικονομική διαγωγή. Σου δίνω το δικαίωμα να ψαλιδίζεις φόρους εκεί όπου μπορείς. Σου δίνω και να δεις, πες, η απόφαση της Πέμπτης για την ρήτρα αποφυγής από την άμυνα είναι να δεις παραπάνω.
0: Ναι.
1: Σου δίνω αυτή τη δυνατότητα, αλλά μη μου ξεφύγει.
0: Ωραία, δημοσιονομικά μπορεί να δώσει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ 13ο μισθό και 13η σύνταξη στο δημόσιο. Αν πόσο θα κοστίσει αυτό?
1: Όσο μπορείς εσύ να γίνεις και εγώ ατε το κούμπο, άλλο τόσο μπορεί η Ελλάδα να δώσει 13ο και 14ο. Το θέλει. Το θέλουμε όλοι, αλλά αυτό αριθμητικά δεν βγαίνει.
0: Δημοσιονομικά πόσο βγαίνει κάθε χρόνο περίπου αυτό?
1: Βγαίνει 1,4 δισεκατομμύρια μόνο ο 13ος.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει τι? Από τα 3,5 αυτομάτως πας στα 2 και έχεις λειτουργία κράτους.
0: Ναι, μπορείς όμως να δώσεις σιγά σιγά ένα μέρος από τον 13ο μισθό και τη σύνταξη.
1: Αλλάζει. Αυτό είναι η μέθοδος των 12 τιμωρίων. Και ορθά το επισημαίνεις. Είναι το εξής. Δηλαδή να δίνεις κάθε χρόνο ένα 10% ώστε μετά...
0: Από κάποια χρόνια να επιστραφεί το σύνολο του ποσού.
1: Να επιστραφεί. Αυτό είναι μια άλλη εξέλιξη την οποία βλέπουμε. Αλλά η ΔΕΘ θα έχει μεγάλα μέτρα για τη μεσαία τάξη.
0: Ναι, γιατί μέχρι τώρα δεν μπορώ να πω ότι η μεσαία τάξη είναι αυτή η οποία υποστηρίχθηκε έτσι όπως θα έπρεπε. Τώρα, μυρίζουν εκλογές. Η ανακοίνωση χθες του Πιερακάκη για αύξηση του ακατάσχετου λογαριασμού στα 1.600 ευρώ από τα 1.250. Μου μυρίζουν, Γιώργο, έντονα εκλογές το Σεπτέμβριο, όλα αυτά τα οποία αποφασίζονται. Επίσης, να σου πω και κάτι ακόμα το οποίο πέρασε.
1: Έλα.
0: Δεν σχολιάστηκε έντονα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η αύξηση στους μισθούς στις αποδοχές των κληρικών.
1: Εδώ τώρα, κοίταξε να δεις, υπάρχει η κοινωνία, λέει το εξής. Γιατί ένας Μητροπολίτης να παίρνει 4.000 ευρώ μεικτά, 4.400 είναι αν δεν κάνω λάθος, και γιατί να μην δοθούν αλλού αυτά τα χρήματα? Άλλοι λένε ότι έπρεπε να δοθούν. Εν πάση περιπτώσει είναι ένα θέμα το οποίο δεν θα σταματήσει σε αυτό το ύψος, μάλλον θα ψαλιδιστεί αυτή η αύξηση στους αρχιερείς.
0: Ναι, μάλλον θα ψαλιδιστεί. Πώς θα ψαλιδιστεί?
1: Είναι στη διαβούλευση.
0: Μισό λεπτάκι. Ο μισθός των ιεραρχών θα συνδέεται απευθείας με τις ανώτατες αποδοχές που προβλέπονται για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου στο Δημόσιο. Αυτό διάβασα εγώ.
1: Ναι, αλλά είναι στη διαβούλευση το νομοσχέδιο αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν έχει περάσει ως νόμος. Αυτό θα κουβεντιαστεί. Κράτα αυτό που σου λέω. Κράτα το καλά αυτό που σου λέω. Διότι υπάρχει μια δικαιολογημένη αντίδραση της κοινής γνώμης σχετικά με το θέμα αυτό. Εγώ θέλω επί των τύπων των ύλων να μιλάω πάντα.
0: Γιατί, ναι, καλά κάνεις και μιλάς έτσι, αλλά να μην γινόμαστε όμως από την άλλη, αυτό δεν αφορά εσένα, και υπερβολικοί λαϊκιστές. Ξέρεις πόσες είναι οι μεικτές μηνιαίες αποδοχές του Αρχιεπισκόπου?
1: Πόσες?
0: 2.840 ευρώ.
1: Όλες.
0: Είναι πολλά τα λεφτά, δηλαδή πιστεύεις για Αρχιεπίσκοπος?
1: Ενδεχομένως να μην ήταν 100%. Η αύξηση να ήταν λίγο μικρότερη. Αυτό εννοώ εγώ.
0: Δεν συντάσσομαι. Με ένα μισθολόγιο το οποίο θα ξεπερνά τα 8 ή 10 χιλιάρικα. 2.800 ευρώ μεικτά για τον Αρχιεπίσκοπο. Τα θεωρείς εσύ πολλά τα λεφτά?
1: Όσα παίρνει μεικτά. και ένας εισαγγελέας ή δικαστής που τελειώνει την θητεία του μετά από 30 χρόνια στην έδρα. Έλα, για πες μου.
0: Τι θέλεις να πεις με αυτό δηλαδή?
1: Ένας καπετάνιος που τρώει τη ζωή του μέσα στη θάλασσα δεν παίρνει τόσα λεφτά. Θέλω να πω το εξής.
0: Το καπετάνιο είναι στον ιδιωτικό τομέα, αγαπητέ μου Γιώργο. Δεν συγκρίνεται το ένα με το άλλο.
1: Εμένα μην βάζεις απέναντι από τους αρχιερείς.
0: Μα το αντίθετο. Λέω εγώ ότι δεν παίρνουν πολλά λεφτά ως αρχιεπίσκοποι, ως μητροπολίτες. Και ότι μια λελογισμένη αύξηση ενδεχομένως να είναι απαραίτητη. Αυτό λέω εγώ.
1: Άλλο 100% αύξηση και άλλο μια λελογισμένη αύξηση. Κι αν τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών είναι μόνο στο Ευαγγέλιο. Και εγώ ξέρεις πόσο αγαπώ το Θεό και πιστεύω κλπ. Αλλά έχω να πω το εξής. Ότι πες μου τώρα ένας νοσηλευτής που παίρνει 850 ευρώ, 1000 ευρώ στο νοσοκομείο δουλεύοντας 4 Σαββατοκύριακα, όταν ακούσει ότι ένας Μητροπολίτης παίρνει 4,705, δεν ξέρω πόσο μεικτά, τι θα πει. Γιατί εγώ πήγα χθες σε ένα νοσοκομείο και μου λένε, ρε Γιώργο, τι γίνεται. Λέω, παιδιά, ακούστε, θα το δω το θέμα. Έμαθα λοιπόν ότι δεν θα είναι τόσο μεγάλη η αύξηση αυτή.
0: Άρα δεν ισχύει αυτό το οποίο λέγεται περί 90% ή 100%.
1: Είναι στη διαβούλευση, Γιάννη.
0: Ναι. Ναι, λέμε η τελική πρόταση της κυβέρνησης ποια θα είναι, του Υπουργείου Οικονομικών.
1: Κοίτα, η τελική πρόταση του Υπουργείου Οικονομικών εκτιμώ ότι θα είναι λίγο πιο λογική από αυτό το οποίο ακούστηκε και προτάθηκε. Αυτή είναι η άποψή μου. Και νομίζω ότι έχει καλά αυτιά ο Πιερακάκης, ακούει την κοινωνία και η κυβέρνηση και θα το δουν.
0: Ωραία. Πόσοι Μητροπολίτες υπάρχουν σε όλη τη χώρα αυτή τη στιγμή?
1: Δεν είναι. Γιάννη, δεν
0: μαζί είναι 100, είναι 90, μαζί με αυτούς οι οποίοι είναι σε χώρες του εξωτερικού. Πώς είναι, Γιάννη, στη διαρκή Ιερά Σύνοδο? Κάπου 90-100 Μητροπολίτες είναι περίπου. Μιλάμε για αυτούς 100 λοιπόν τώρα.
1: Γιάννη, εκκλησιαστικό ρεπορτάζ δεν έκανα ποτέ. Όμως, το γεγονός ότι αυξάνεται 100%. Πρόσεξε, εγώ δεν έχω τίποτα. Ίσα-ίσα και ο ανιψιός μου είναι δεσπότης και μιλάγαμε χθες αρκετή ώρα στην Πετωλοκανανία. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Όλο αυτό το πράγμα, όλο αυτό θέλει να το ξανακοιτάξουν,
0: ναι,
1: την κυβέρνηση.
0: Πάντως οι αυξήσεις στους μισθούς δεν αφορούν τους απλούς κληρικούς. Αυτό να το πούμε. Το νομοσχέδιο το οποίο έρχεται και είναι σε δημόσια διαβούλευση αφορά τις αποδοχές των αρχιεπισκόπων, των Μητροπολιτών.
1: Ναι.
0: Δεν αφορά τους απλούς κληρικούς.
1: Γιάννη, σου λέω πρώτον, εγώ δεν είμαι απέναντι στην Εκκλησία, τους αγαπώ, τους λατρεύω κλπ. Αλλά πες μου, ένας παπάς που κάνει εκκλησίασμα σε 7 χωριά στα ορεινά της Υπήρου, ξέρεις τι μισθό παίρνει?
0: Τι μισθό παίρνει? Για πες μου.
1: Πενιχρόμισθο.
0: Πολύ λίγα, συμφωνώ μαζί σου.
1: Μπράβο. Άρα λοιπόν θα πρέπει η αύξηση στους αξιότιμους, στους σεβαστούς Μητροπολίτες να συνάδει με την κοινή δόκιση κατά Αριστοτέλειν. Επαναλαμβάνω, θα πρέπει η αύξηση αυτή να ακολουθεί λογικά
0: λοιπόν,
1: επίπεδα.
0: Να ακολουθεί λογικά επίπεδα. Μαζί σου. Μαζί σου. Πάντως δεν είμαι σίγουρος αν τα χρήματα αυτά ως μεικτές αποδοχές είναι αυτά τα οποία πρέπει να παίρνουν οι Μητροπολίτες. Θέλει μεγάλη κουβέντα και να ανοίξει ένας δημόσιος διάλογος, αν θέλεις, και γι' αυτό. Τώρα.
1: Υπάρχει και μια σειρά επιδομάτων στους Μητροπολίτες.
0: Για μεταπτυχιακά και για διδακτορικά. Αυτά τα έχουν όλοι στο δημόσιο. Δεν είναι μόνο οι Μητροπολίτες.
1: Είναι κι άλλα.
0: Okay.
1: Τα οποία μπορείς να βρεις.
0: Τώρα.
1: Πάντως σου λέω ότι η κοινή δόκιση, η γνώμη της κοινωνίας για μένα μετράει πάρα πολύ.
0: Τώρα,
1: τονίζουν οθήματα.
0: Χθες το Reuters αποκάλυψε ότι το Υπουργείο Οικονομικών εδώ στην Ελλάδα σκέφτεται, και είναι πάρα πολύ πιθανό το ενδεχόμενο, να επιβάλλει φόρο 15% στα κρυπτονομίσματα. Ο φόρος, να πούμε, θα αφορά τις επιχειρήσεις και όχι στην εξόριξη κρυπτονομισμάτων από ιδιώτες. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό?
1: Λοιπόν, επεξεργαστήκαμε στην Ευρώπη. Όπως ξέρεις, έρχεται το ψηφιακό ευρώ. Το ψηφιακό ευρώ θα εκτοπίσει όλα αυτά τα κρυπτονομίσματα, τα οποία πίσω τους δεν έχουν τράπεζα να καλύπτει τον πολίτη. Το κρυπτονόμισμα είναι μια εταιρεία στο Λος Άντζελες και ούτω βοήσομεν.
0: Ναι, πώς μπορεί να γίνει αυτός ο διαχωρισμός, δηλαδή, φυσικών προσώπων από επιχειρήσεις?
1: Τίποτα, με ένα κουμπάκι. Η τράπεζα ξέρει ποιοι έχουν επιχείρηση και ποιοι είναι. Βέβαια, Γιάννη μου.
0: Μάλιστα. Το συζήτησες θες αυτό με τον Πιερακάκη? Έμαθα ότι είχε συνάντηση μαζί του.
1: Ναι, συναντήθηκα μαζί του για τα μεγάλα θέματα. Γιατί ξεκινάει μια μεγάλη προετοιμασία για το επόμενο πενταετές πρόγραμμα της Ελλάδος και της Ευρώπης. Κάνει, μπορώ να σου πω σήμερα ότι τα επόμενα χρόνια έρχονται 49,2 δισεκατομμύρια στην Ελλάδα. Έκλεισε αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, συζητήσαμε χθες με τον κύριο Πιερακάκη, γιατί είμαι γενικός εισηγητής του Ευρωπαϊκού Προβλησμού, όχι γενικός, πώς αυτό το ποσό θα αυξηθεί. Έχουμε σύνορα, έχουμε παιδεία, έχουμε υγεία, έχουμε 1,002. Άρα λοιπόν, μεγάλη πίεση στην Ευρώπη για αύξηση κονδυλίων.
0: Μάλιστα. Και καλημέρα μου. Και
1: Γιάννη, αυτή την εβδομάδα έχει να φάει μια σφαλιάρα η Τουρκία, η οποία θα είναι εξυγυριστή. Δεν σου λέω τίποτα. Θα φάει τη μεγαλύτερη σφαλιάρα που έφαγε ποτέ τρίτη χώρα, επειδή απειλεί την Ελλάδα.
0: Την καλημέρα μου, Γιώργο. Να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Κοφίλε. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να κλείσουμε.
2: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
3: Ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
4: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
4: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε. Η επιτυχία που αξίζεται.
6: Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία.
7: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Στέγης. Δεν ταξίδεψα 1.300 μέτρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια
6: στο onassis.org.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
10: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, να κλείσουμε με μηνύματα. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα, δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω όλα. Έχω διαβάσει όμως περίπου 200 από το πρωί. Δεν νομίζω ότι έχετε παράπονο. Μία διευκρίνηση η οποία μου ήρθε από το Υπουργείο Οικονομικών. Έχει σημασία αυτό. Το άρθρο 56 που τροποποιεί το άρθρο 145 του νόμου 4472 του 17, το οποίο καθόριζε μέχρι σήμερα, γιατί προφανώς κάποιος δεν χρειάζεται να πω ποιος. Ακούγεται την συζήτηση με τον Γιώργο τον Αυτιά. Το άρθρο λοιπόν μέχρι σήμερα καθόριζε χωριστά τους βασικούς μισθούς στα επιδόματα μεταπτυχιακών σπουδών και τα έξοδα παράστασης. Με τη νέα διαπίστωση, το προηγούμενο μοντέλο αντικαθίσταται από έναν ενιαίο τρόπο υπολογισμού. Άρα, μέσα στην αύξηση που ακούγεται ότι. Όχι, ακούγεται, διαβάσαμε από τη δημόσια διαβούλευση από το νομοσχέδιο, προτείνεται για τους Μητροπολίτες. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα επιδόματα μεταπτυχιακών σπουδών και έξοδα παράστασης. Δεν είναι δηλαδή η αύξηση σύνολα αυτά. Όπως καταλαβαίνετε, αντικαθίσταται από έναν ενιαίο τρόπο υπολογισμού που μένει να δούμε σε τι ύψος τελικά θα είναι η αύξηση για τους αρχιεπισκόπους και τους Μητροπολίτες γενικώς. Μια διευκρίνηση που δεν την ήξερα, αλλά μας ενημέρωσαν από το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών. Λοιπόν, ο φίλος ο Φίλιππος, καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη από Βιέννη. Τα κόμματα ή τα κομματίδια στην Ελλάδα κάνουν τα πάντα για να μείνει το καράβι ακυβέρνητο. Σε καιρούς με μεγάλες φουρτούνες, σκεφτείτε καλά τι θα κάνετε στην κάλπη. Απευθύνεται στις φίλες ακροάτριες και τους ακροατές ο αγαπητός φίλος, ο ομογενής ακροατής από την Βιέννη. Να πω την καλημέρα μου στον Διονύση τον Καντιάνη. Καλημέρα κύριε Καντιάνη, να είστε καλά. Την καλημέρα μου στον Πέτρο τον Γκαλκατζάκο, την ψυχή του άθλος του σκοπευτικού. Καλημέρα στον Παναγιώτη, τον Παναγίη από τον Γκίζη. Ο Σαμαράς δικαίωσε τελικά τον Χάρη Θεοχαριγιάννη. Και από ό,τι βλέπω, παρά τα όσα λέει, δεν ξέρω αν τελικά θα κάνει το κόμμα. Καλημέρα με υγεία και αισιοδοξία, γράφει η κυρία Ιφηγένεια, η καλή φίλη ακροάτρια. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον Νίκο, που δεν πρόλαβα να διαβάσω το μήνυμά του και να το μεταφέρω στο Γιώργο τον Αυτιά, αλλά μπορούμε να το σχολιάσουμε αύριο αν θέλεις μαζί. Την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο, να είσαι καλά, Γιώργο. Η κυρία Μαρίνα Παπανικολάου ρωτάνε.

0: είναι δυνατόν να παίρνουν τα χρήματα αυτά, τι ακριβώς προσφέρουν. Καλημέρα στο φίλο τον Παντελή το Χάρο. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Τίνο από το Μόναχο. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό κύριο Δημήτρη Μαντά. Έχω κρατήσει αρκετά μηνύματα για να τα διαβάσω αύριο. Καλημέρα και στον αγαπητό Βαγγέλη. Fan club του Γιώργου του Αυτιά, ο Βαγγέλης, ο αγαπητός φίλος. Καλημέρα και στον κύριο Καρέλα που μας δίνει συγχαρητήρια, ο Πάνος ο Καρέλας. Είστε ανεξάρτητοι, πολυφωνικοί και μπράβο σας στην εκπομπή και όχι μόνο στην εκπομπή, αλλά γενικότερα στο Real FM. Να είστε καλά, κύριε Καρέλα, την αγάπη μας. Λοιπόν, παραχωρούμε σκυτάλι σε ποιον άλλον, στο δίδυμο του Σαββατοκύριακου. Ρίτσα Μπιζόγλη, Νίκος Ρογκάκος. Νίκος Ρογκάκος, Ρίτσα Μπιζόγλη. Από όλους εμάς, να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο το πρωί. Καλή σας ημέρα και προσοχή στο δρόμο.
1: Έχεις κλειδί και θα ανοίγεις την πόρτα.
2: Real FM.
3: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
3: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
6: Ησυχία παρακαλώ, το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
7: Ναι, πάμε.
8: Πού θα πάμε?
9: Κρήτη.
7: Μήλο.
6: Κρήτη λέω κι εγώ.
7: Μήλο.
9: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
7: Hey.
6: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
7: Ναι.
9: Πάει το ταμείο.
6: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
10: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
11: Κι εγώ.
12: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
13: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI.
2: Ράδιο Σάμος.
14: FM στους 102.
15: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
16: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
15: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
16: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
15: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
16: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
15: και 6983-199-081.
16: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
15: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
17: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
18: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
17: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
18: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
17: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
18: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
17: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
15: Σαρώνεις την άσφαλτο.
16: Σκίζεις τα κύματα.
15: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
16: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
8: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
11: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
8: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
8: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
11: Για Μότο και Μαρίν,
8: στο Μένεγα θα έρθεις.
19: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,69 το κιλό. Φέτα Μυτιλίνης Pop, μόνο 9,89 το κιλό. Μπίρα Pils, 4x500 ml, μόνο 3,69 η συσκευασία. Nirvana παγωτά σε διάφορες γεύσεις, 420 ml, μόνο 3,99 η συσκευασία. Νεομάτι υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων, 45 μεζούρες, μόνο 5,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
20: Ράδιο Σάμος.
21: FM στους 102.

γλυκιά και όμορφη. Τι μου κάνετε? Καλό καλοκαίρι. Τι κάνετε αγαπημένα μου φιλαράκια? Ξεκινάμε σήμερα ρομαντικά, όμορφα, μοναδικά, άρωμα γυναίκας. Αλεξάνδρα Καροκύρη στο μικρόφωνο. Πάμε δυνατά λοιπόν και σήμερα, γιατί ναι, το καλοκαιράκι έφτιασε. Έτσι εμείς ξεκινάμε να κάνουμε σχέδια για διακοπούλες. Δεν ξέρω τι κάνετε εσείς, τι πλάνα έχετε.

0: συγκλονιστικούς χαιρετισμούς στα παιδιά που διαβάζουν και στους γονείς που βοηθούν.
1: Και πονώ πια για σένα, ναι, και λιώνω. Γιατί μ' αρνήθηκες, γιατί...
0: Και ναι, είναι Ιούνιος.
1: Εγώ σ' αγάπησα και δεν το...
0: Πρώτο Σάββατο της εβδομάδας. Το καφεδάκι μας, να ξυπνήσουμε, να πάρουμε τη θέση που μας αρμόζει. 6 του μήνα. Είδατε, πάει και η πρώτη εβδομάδα. Πώς περνάει ο καιρός, πώς περνάει ο καιρός.
1: Με τις άνοιξες, το γέλιο.
0: Υπέροχη μέρα, με 25 βαθμούς αυτή τη στιγμή που ερχόμουν καθοδόν στο ραδιοφωνάκι μας.
1: Αγαπώ,
0: και ναι, λένε οι μετεωρολόγοι ότι θα μας κάνει κάποια τσαλίμια ο καιρός, έτσι θα μας τα... έτσι, δώσει απλόχερα, γιατί θα έχουμε καινούτια δάκια, αλλά θα έχουμε και 36άρια. Που σημαίνει τι, όση ώρα εμείς μέχρι τις 2 το μεσημέρι είμαστε παρέα, ετοιμάζετε τσάντα, μαγιό, καπέλο αντιλιακό, κολατσιό. Όσο για την παραλία, θα τη διαλέξουμε παρέα. Καλημέρα γλυκιά, καλημέρα όμορφη, και ναι, είμαστε παρέα και αυτό είναι υπέροχο.

Δεν ξέρω αν έχετε έτοιμο τον καφέ. Εγώ πρώτη γουλιά τώρα, έτσι να ανοίξω το μάτι. Δεν ξέρω πώς ξεκινήσαμε. Παιδιά, ναι, έλα να πάρουμε τα πάνω μας. Πριν ξεκινήσω να λέω εγώ τα δικά μου, ξέρετε τώρα τα ενεργειακά, το πώς μπορούμε έτσι να ξυπνάμε και να είμαστε καλά και χωρίς να είμαστε θυσμένοι απαραίτητα από κοκαίνη, όπως βέβαια τώρα βλέπουμε να γίνεται το τελευταίο διάστημα ένα κοινωνικό θέμα, αλλά ούτε και καφέινη. Είμαστε νυφάλοι, είμαστε στο καλύτερότερο σημείο του πλανήτη. Καλημέρα σε όλα τα σαμιωτάκια και στα γύρω νησιά. Καλημέρα, καλημέρα. Ράδιο Σάμος 102 FM. Απ' άκρη σ' άκρη, είμαστε κοντά σας. Γιατί, εντάξει, όπως και να το κάνουμε, ο μοναδικός σταθμός που ακούγεται παντού και όπου και αν βάλετε το δαχτυλάκι σας στο χάρτη της Ελλάδας, εκεί μέσα από το διαδίκτυο radiosamos.gr μπορείτε να μας έχετε δίπλα σας ακριβώς. Στη δουλειά, στο γραφείο, στην εξοχή. Ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν είστε, ναι, είναι Ιούνιος. Είναι η αρχή του καλοκαιριού. Είναι η αρχή νέων διαδρομών. Κάθε αλλαγή εποχής, το λέμε αυτό. Και είναι ένας μήνας αφιερωμένος σε δεκάδες διεθνείς και παγκόσμιες ημέρες. Οι σημαντικότερες περιλαμβάνουν την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, που ήταν χθες, την Παγκόσμια ημέρα ωκεανών, 8 Ιουνίου, την Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας, 12 του μήνα, και την Παγκόσμια ημέρα προσφύγων, 20 Ιουνίου. Ενώ στις 3 του μήνα, μην ξεχάσουμε να πούμε ότι ήταν η Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου. Αφήστε λοιπόν τη μόνη κάτω, πιάστε ποδηλατάκι, ξεκινήστε εκδρομούλες, κάντε τα πλάνα σας. Δεν ξέρω, είναι νωρίς ακόμα για πλάνα διακοπών. Αν όχι, τα ξεκινάμε παρέα με τα ωραία μας και τα σπουδαία μας. Καφεδάκι σήμερα, όπως πάντα, κάθε πρωί από το Plaisir. Plaisir, ναι, γιατί ανανεώθηκε, ανακαινίστηκε. Είναι μοναδικό, είναι υπέροχο. Και εμείς θέλουμε τον καφέ μας με το σωστό άρωμα, στη σωστή τιμή, στο σωστό σημείο. Παραλιακή Λεωφόρο, Θεμιστοκλής Σοφούλη, ακριβώς δίπλα από την Ποτοπία Φραντζέσκος. Εκεί θα βρισκόμαστε, εκεί θα συναντιόμαστε. Το ποτηράκι μας, είτε σε κυπελάκι στο χέρι, είτε εκεί που μας αρέσει να καθίσουμε. Ένα είναι σίγουρο, ότι και σήμερα μέχρι αργά το βράδυ στις 10 θα το απολαύσουμε. Πάμε με καλοκαιρινή διάθεση και τα ωραιότερα έρχονται.

υπέροχο πράγμα έτσι να ξυπνάς σε ένα τέτοιο παράδεισο όπως είναι το νησί μας. Έτσι να κάνεις αυτή τη διαδρομή βαθύ προς τα υπέροχα καρλοβασάκια μας. Με μια ιδανική θερμοκρασία, όπως σας είπα και πριν, γύρω στους 25 βαθμούς Κελσίου. Το αεράκι τόσο όσο το βοριαδάκι, γιατί μια νοτιά μας είχε ταλαιπωρήσει λίγο παραπάνω τις προηγούμενες ημέρες. Έτσι λέγαμε, κοιτάζαμε τον ουρανό, θα βρέξει, δεν θα βρέξει, θα το αποφασίσει, δεν θα το αποφασίσει. Τελικά μας ζόρισε λίγο και είπε άστο, το στρίβω. Έτσι 3-4 αποφοράκια που είναι ό,τι πρέπει, έτσι, και για την θάλασσα, για το κολύμπι μας, αλλά και για τα θαλάσσια σπορ που θέλουμε να κάνουμε αν μας αρέσουν, αλλά και για τις εκδρομούλες του Σαββατοκύριακου. Μια μικρή ταλαιπωρία ακόμα για τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις. Να το εβδομάδα είναι, θα περάσει. Και θέλω να πιστεύω από την επόμενη εκπομπή μας θα λέμε μόνο ευχάριστα και καλοκαιρινά και ωραία, γιατί η ξενιασιά που θα πάει θα έρθει. Μη μου αγχώνεστε, τα λέμε αυτά μέσα από την εκπομπή. Τίποτα δεν τελειώνει ακόμα και με μια αποτυχία. Η ζωή είναι μεγάλη και ας λένε μικρή. Είναι τέλεια, είναι υπέροχη. Και σε όποια ηλικία και αν είμαστε, μας δίνει την ευκαιρία να έχουμε επίτευξη στόχων. Ο Πυθαγόρας είπε ότι ο σοφός άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος πρέπει να είναι προετοιμασμένος για όλα όσα δεν είναι υπό τον έλεγχό του. Ναι, συμφωνούμε και εμείς. Έτσι είναι τα πράγματα. Και απ' την άλλη, ένα μήνυμα προς όλους τους γονείς, ότι το καλύτερο δώρο, η καλύτερη διαπαιδαγώγηση μάλλον που μπορείς να δώσεις στο παιδί σου, είναι η δυνατότητα να ανταπεξέρχεται σε όλες τις δυσκολίες. Να καταλάβει ότι η ζωή δεν είναι μία ευθεία γραμμή, ότι έχεις καμπανεβάσματα και ότι τίποτα δεν κρατάει για πάντα, είτε είναι καλό είτε άσχημο. Και με αυτή την δύναμη ψυχής να μπορεί να προχωράει και να ανταπεξέρχεται σε κάθε δυσκολία. Ο Πυθαγόρας επίσης είπε ότι να προτιμάμε να είμαστε δυνατοί στο πνεύμα και όχι τόσο στο σώμα. Εμείς θα λέγαμε ότι και τα δύο θέλουμε να τα κρατάμε σε αρμονία και υγεία. Και ναι, είπαμε, Παγκόσμια ημέρα υγείας, νους υγιής εν σώματι υγιή. Και σήμερα είναι μια προτεραιότητα η υγεία. Το 2026 το μήνυμα είναι ιδιαίτερα επίκαιρο, μαζί την υγεία μας, μαζί και στο πλευρό της επιστήμης. Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια η επιστημονική πρόοδος έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο που ζούμε, προλαμβάνουμε και διαχειριζόμαστε την υγεία μας. Από τη μείωση της παιδικής νοσημότητας μέχρι και τη μετατροπή σοβαρών νοσημάτων σε διαχειρίσιμες καταστάσεις, η επιστήμη αποτελεί τη βάση κάθε πραγματικής εξέλιξης. Αυτό που έχουμε να κάνουμε περισσότερο είναι να κατανοήσουμε το σώμα μας ως σύνολο. Δηλαδή μια ολιστική προσέγγιση. Αυτό ακριβώς μας οδηγεί να κάνουμε και πάρα πολλά θέματα που αφορούν την υγεία μας. Μας οδηγεί να έχουμε περισσότερο πρόληψη, γνώση και λιγότερο αντιμετώπιση. Η wellness λοιπόν εφαρμογή είναι βασισμένη σε επιστημονικά δεδομένα που σχεδιάστηκε για να συνδέει διατροφή, μεταβολισμό, επιδερμίδα, ενέργεια και όλα αυτά σε ένα ενιαίο εφαρμόσιμο σύστημα.

Ελάτε, δυναμώστε ραδιοφωνάκι. Αν οδηγείτε με προσοχή, αν ξεκινάτε τώρα τη μέρα σας, όλα είναι υπέροχα και θα είναι ακόμα πιο όμορφα αν παραμείνετε κοντά μας. Όλα είναι υπέροχα και θα είναι ακόμα πιο όμορφα αν παραμείνετε κοντά μας. Είπαμε, το ξαναλέμε, μέχρι τις

φίλη μου, νέα έρευνα έρχεται και λέει ότι η θάλασσα και γενικότερα το αλμυρό νερό δίνει ζωή. Ζούμε σε μια χώρα ευλογημένη που ο ήλιος είναι σύμμαχος τις περισσότερες ημέρες του χρόνου. Αυτό και μόνο μας καθιστά τυχερός. Οι ηλιόλουστες τις μέρες δημιουργούν την ανάγκη να βγούμε, να δούμε φίλους, να διασκεδάσουμε, αλλά και να ερωτευτούμε.

την ανεκτήμητη χαρά, ισορροπία, ευτυχία σε άλλους ανθρώπους καθημερινά. Μην ξεχνάτε ότι ένα από εκείνα τα ανεκτήμητα που μας κάνουν ευτυχισμένους, όπως είπα, είναι η θάλασσα. Όταν χάνεσαι στην αγκαλιά της και το αλάτι έτσι χαϊδεύει και το κορμί μας, όταν αφινόμαστε να επιπλέουμε στο νερό της ή όταν απλώς αφουγκραζόμαστε τα κύματα που σκάνε στην ακτή. Ηρεμεί το μέσα μας, λες και βγήκαν όλες οι ανησυχίες και οι φόβοι έτσι, στην επιφάνεια. Η θεραπεία της ψυχής μας βρίσκεται στη συνειδητοποίηση της ευάλωτης φύσης μας, στο λίγο και πολύτιμο χρόνο που έχουμε για να ζήσουμε, στιγμές ευτυχίας και στην απόλυτη ανάγκη να εκφράσουμε το μεγαλείο που κρύβει ο καθένας μέσα του. Ενώ μελέτες έδειξαν ότι το ανθρώπινο αίμα προσαομοιάζει στη δομή του θαλασσινού νερού, τόσο αλμυρό όπως τα δάκρυα και όπως ο υδρότας μας. Τελικά ό,τι έχει αξία σε αυτή τη ζωή δεν είναι άγευστο. Γι' αυτό και εμείς μέσα από το αρωματάκι μας ποτέ δεν θα θέλαμε να είμαστε άγευστοι, άοσμοι και άχρωμοι. Αν δεν έχετε ακόμη ετοιμάσει το πρωινό σας, εμείς σας περιμένουμε. Βόλτα στα καταστήματα του νησιού μας και επιστρέφουμε να το απολαύσουμε παρέα. Και μιας και το καλοκαιράκι μπήκε, ας ονειρευτούμε θάλασσες, νησιά, διακοπές, κρουαζιέρες στη βεράντα μας, στον κήπο μας, βλέποντας έτσι τα ανθισμένα μας λουλούδια και τα υπέροχα δεντράκια μας, που και αυτά βέβαια τα περισσότερα ανθίζουν ακόμα και αυτή την υπέροχη εποχή. Ξέρετε εσείς, εκείνα με το μαύρο λουλουδάκι, ναι, αυτά. Όλοι πάμε στα κρογιά. Και μην ξεχνάμε το γεσημί μας, το αγίο κλιμά μας και όλα τα υπέροχα που μας γεμίζουν τη ζωή μας, ομορφιά και ευωδιές. Επιστρέφουμε με όνειρο αλλά και με πολλή πραγματικότητα.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι

0: στο 22 73 0 61 673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
1: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
2: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
1: Για πες λεπτομέρειες.
2: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
1: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
2: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
1: Σε ευχαριστώ, φίλε.
2: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Η Φαντής Πίτσα Rock'n'Roll τριών τεμαχίων, μόνο 7,60 η συσκευασία. Ελπόζο χοιρινή ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο 1 λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Insta Coffee στιγμιαίος καφές 200 γραμμαρίων, μόνο 4,99 η συσκευασία. Softex Pure χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
4: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
0: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
5: Για επιλογές και τιμές που θα σε ενθουσιάσουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα Supermarket Κρητικός. Αλυφόμενα Όλυμπος και Καραμολέγκος σε σούπερ τιμές. Προϊόντα Ρίο Μάρε και επιλεγμένα ζυμαρικά Μάκβελ σε σούπερ τιμές. Σουπλίν μαλακτικά Ελιξίρ 52 μεζούρες 2,99. Όμο υγρό 50 μεζούρες 4,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικό.
6: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
7: Εμπόριο σιδήρου, μπολίδι καλλιόπι.
6: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
7: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
6: Πάνελ.
7: Περίφραξη.
6: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
7: Είδη κυγκαλερίας.
6: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
7: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
6: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
7: Τηλέφωνα 22 73 0 35 426
6: και 69 76 55 73 49.
7: Μπολίδι Καλλιόπι, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
8: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
9: Όχι εσύ αγάπη μου, άσε να μου το ψήσει το χείλη. Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
10: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
9: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
10: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
9: και 6977-8093-89.
10: Εστιατόριο Κοχύλι.
9: Από το Κοχύλι.
10: Στα χείλη.
11: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
12: Ράδιο Σάμος
13: FM στους 102.

Δεν αργήσαμε, εδώ είμαστε. Έτσι να τραγουδάμε, να λυκνιζόμαστε, να πίνουμε το πρωινό μας καφεδάκι ή το ρόφημα που έχουμε στύψει μόλις. Και εννοείται ότι η ενημέρωση είναι αυτή που κάνει τη ζωή μας ακόμα πιο όμορφη. Αλεξάνδρα Χαροχέρη στο μικρόφωνο. Η παρέα μεγαλώνει, ναι μεγαλώνει, και θα έχουμε έτσι και στη συνέχεια της εκπομπής, αν μείνετε μέχρι το τέλος, τα ωραία μας, όπως είπα, και τα σπουδαία μας. Χαμός θα γίνει. Και ναι, σημειώστε το τηλέφωνο που θα γίνει πιο απαραίτητο ακόμα και του αγαπημένου σας προσώπου. 2273 0

89,7 και 5. Είδατε, περιμένουμε εμείς. Γιατί αν λέμε δεν έχετε διάθεση να κάνετε το καφεδάκι σας σήμερα το πρωί, το αγόρι θα σας το φέρει σε λίγο στην πόρτα σας. Γιατί μιλάμε για πλεζίρ, που σημαίνει απόλαυση.

Να σας ρωτήσω πώς κοιμηθήκατε χθες ή πώς κοιμάστε τώρα σε αλλαγή εποχής. Γιατί όπως και να το κάνουμε, μια αναστάτωση έτσι την έχουμε. Έτσι, λεπταίνει το κουβερλί. Καμιά φορά βγάζουμε συντόνι, βάζουμε συντόνι. Ανοίγουμε παράθυρο, κλείνουμε παράθυρο. Σηκωνόμαστε, πέφτουμε ξανά. Ναι, λένε οι ειδικοί, κάθε αλλαγή εποχής τα έχει αυτά. Μη μου στεναχωριέστε καθόλου. Και μια και είναι Παγκόσμια ημέρα υγείας, είπαμε ότι θα έχουμε πολλά θεματάκια τα οποία θα σας κινητοποιήσουν όσον αφορά και την πρόληψη. Αν έχετε όμως υπερβολική εφίδρωση το βράδυ, μουσκεύετε δηλαδή το μαξιλάρι και το σεντονάκι, το κατωσέντανο, καλό είναι να απευθυνθείτε σε γιατρό για προληπτικές εξετάσεις. Κάτι καλό δεν είναι πάντως, εκτός και αν παίρνετε φαρμακευτική αγωγή. Να μην σας τρομάξω, θα ακούσετε στη συνέχεια της εκπομπής μας συμπτώματα που πρέπει να μας κινητοποιούν για περαιτέρω έλεγχο. Λοιπόν, δεν είστε οι μοναδικοί που μπορεί να έχετε λίγο άστατο ύπνο. Έρχεται έτσι μία είδηση και μένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση, που λέει ότι ακόμα και ο πλουσιότερος άνθρωπος στον πλανήτη, ο Έλον Μάσκ, μιλάμε τώρα για δισεκατομμύρια, έτσι, τι να σας πω, κοιμάται στο πάτωμα. Ναι, όσο περίεργο και αν ακούγεται, θα σας πω και περισσότερα γι' αυτό, αφού πρώτα δούμε πώς αλληλεπιδρά ο ύπνος βάσει ερευνών με τους υπόλοιπους γύρω μας και με τις κοινωνικές μας δεξιότητες. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι όταν οι περισσότεροι άνθρωποι κοιμούνται, τα άτομα που παραμένουν ξύπνια έχουν λιγότερες κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και λιγότερες ευκαιρίες για συναισθηματική υποστήριξη. Παράλληλα, η νύχτα συχνά ευνοεί την υπερανάλυση σκέψεων, τις ανησυχίες και τα αρνητικά συναισθήματα, τα οποία μπορεί να ενισχύσουν την αίσθηση απομόνωσης.

Είναι έρευνα λοιπόν, λέει ότι η ψυχική υγεία δεν επηρεάζεται μόνο από το πόσο κοιμόμαστε, αλλά και από το πότε κοιμόμαστε. Η μοναξιά που βιώνετε τις νυχτερινές ώρες φαίνεται να συνδέεται στενά με το αυξημένο άγχος, ιδιαίτερα σε όσους έχουν την τάση να ξενυχτούν. Η κατανόηση αυτής της σχέσης μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη καλύτερων στρατηγικών για τη βελτίωση της ψυχικής ευεξίας, αλλά και της ποιότητας ζωής. Και μην ξεχνάμε, εμείς οι γυναίκες, ότι ο ύπνος καθορίζει και την ομορφιά μας, αφού τα κύτταρα ανανεώνονται από τις 11 μέχρι τις 12 το βράδυ, ενώ οι νοητικές μας λειτουργίες ξεκουράζονται και αυξάνονται από τις 12 μέχρι τη 1. Άρα λοιπόν, αν κοιμηθούμε μετά τη 1, γιατί βλέπουμε σύριαλ, γιατί διαβάζουμε, γιατί έχουμε ανησυχίες και στριφογυρίζουμε, γιατί πιαμε εκείνο το καφεδάκι αργά και δεν τα καταφέραμε έτσι να κλείσουμε βλέφαρο, να ξέρετε ότι το χάσαμε το παιχνίδι, πάει, τελείωσε, δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε ανανέωση ψυχής και δέρματος, έτσι για να είμαστε λαμπερές το πρωί. Αν βέβαια αυτό γίνεται συνεχόμενα, έχουμε προώρη γύρανση. Μάχη, όμως μην τα παρατάς. Γι' αυτό και πολλές πανέξυπνες, ιδιαίτερα της showbiz και stars, κοιμούνται από τις 10 το βράδυ για να ξυπνούν με τα πουλιά και να είναι πανέμορφες.

Λοιπόν, μηνύματάκια, και Αλεξάνδρα Χαροχέρη στο κινητό απαντάω σε όλους. Να το ξέρετε αυτό και τα ακούσατε για το Μάσκ. Ναι, βγάζει 3,6 εκατομμύρια δολάρια την ώρα, παρακαλώ, και κοιμάται στο πάτωμα και επίσης δεν πηγαίνει διακοπές, αν και 3 εκατομμυριούχος. Οπότε μην μου στεναχωριέστε φιλαράκια μου καθόλου. Αν εμάς το στρώμα μας θέλει αλλαγή και δεν τα καταφέραμε, και αν δεν τα καταφέρουμε επίσης φέτος, να πάμε κάπου έστω κοντά ή στην καλύτερη περίπτωση ακόμα και μέσα στον τόπο μας. Ο Μάσκ ξεπερνά με άνεση τον Τζον Ροκφέλλερ, τον πλουσιότερο Αμερικανό που έζησε ποτέ πριν από τον ίδιο τον Μάσκ, και είπαμε ότι κάθε δευτερόλεπτο που περνάει τα τελευταία 30 χρόνια έρχονται στην τσέπη του σχεδόν 1000 δολάρια το δευτερόλεπτο. Είναι λοιπόν ο πρώτος στον κόσμο ίσως με βάση τη μέση αύξηση ένα δευτερόλεπτο της καθαράς περιουσίας του κατά τη διάρκεια της καριέρας του. Η περιουσία του ανέρχεται σήμερα περίπου στα 970 δισεκατομμύρια δολάρια. Πόσες ζωές θα ήθελε και αυτός και τα εγγόνια του και τα 9 σέγγονά του για να καταφέρουν έτσι ένα μέρος μικρούλικο να ξοδέψουν από όλη αυτή την περιουσία. Α, να πούμε είναι 54 ετών και συνίδρυσε την πρώτη από τις πολλές αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας και μηχανικής που το 1995, δηλαδή πριν από 31 χρόνια, είχε έτσι αυτή την άνθηση. Αλλά εγώ στέκομαι στο ότι ο καημένος με δισεκατομμύρια, 3 εκατομμύρια, 400 εκατομμύρια, έτσι αστρονομικοί αριθμοί που να τους θυμόμαστε τώρα, αφού τα μηδενικά είναι απεριόριστα, δεν τα καταφέρνει να κάνει τις διακοπούλες του πάντα. Άρα λοιπόν σκεφτείτε πόσο τυχεροί είμαστε που θα μπορέσουμε να κάνουμε έστω και ημερήσιες εκδρομές εδώ γύρω, γύρω στο νησάκι μας, και μόνο ημέρες εννοείται. Πίλωνα που χτυπά το βέλος στην καρδιά, το πιο μορφό λουλού. Την καλημέρα μας και σε Λειψούς και σε Αγαθονήσι και σε Φούρνους και Ικαρία. Έτσι, εγώ σας κλείνω πονηρό το ματάκι γιατί δίνω ιδέες.

άλλα λόγια, κάτι καλό ξεκινάει, κάτι καλό μαθαίνουμε, έτσι για τις γυναίκες, πέρα από τις γυναικοκτονίες που θα αναφερθούμε και σε αυτό το θέμα που μας έχει συγκλονίσει όλους. Αρχίζω, παιδιά, και σκέφτομαι εγώ εναλλακτικά πάρα πολύ και τι άλλο συμβαίνει τελικά στο μυαλό κάποιων ανθρώπων. Και ξεκινήσαμε πλέον να σκοτώνουμε ένας τον άλλον, έτσι απλά, ούτε μυρμηγκάκια δηλαδή να ήμασταν. Και αν μείνετε στην εκπομπή μας, θα ακούσετε. Αλλά τώρα πάμε για τις γυναίκες, τις δυναμικές, με τις πρώτες 72 γυναίκες να παρουσιάζονται στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων στη Λαμία. Ξεκίνησε στην πράξη η εφαρμογή του θεσμού της εθελοντικής στρατιωτικής θητείας γυναικών στο στρατό Ξηράς. Πάντως η ανταπόκριση στο νέο πρόγραμμα, να πούμε, κρίνεται ιδιαίτερα θετική, καθώς συνολικά 140 υποψηφίες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για να υπηρετήσουν εθελοντικά, ανοίγοντας έτσι αυτό το νέο δρόμο συμμετοχής των γυναικών στις ένοπλες δυνάμεις. Οι εθελόντρες θα υπηρετήσουν 12-μήνη θητεία με σημαντικό έτσι επαγγελματικό και υπηρεσιακό όφελος. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η αναγνώριση του χρόνου θητείας ως προϋπηρεσίας, η μοριοδότηση σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, αλλά και η δυνατότητα πρόσληψης κατά προτεραιότητα σε θέσεις πολιτικού προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων, όπως νοσηλευτικό, διοικητικό και βρεφονιπιακό προσωπικό. Πάντως, για πολλές από τις γυναίκες που επέλεξαν να φορέσουν το χακί, η απόφαση αποτελεί την εκπλήρωση ενός προσωπικού στόχου. Δηλαδή, μπορεί και από μικρές να είχαν αυτό το όνειρο για να γίνουν επαγγελματίες οπλίτες, εθελόντριες, να καταταγούν ή να δοκιμάσουν ακόμα και τον εαυτό τους, να δουν μέχρι πού μπορούν να φτάσουν. Να προσέχεις. Πάντως τα κίνητρα που προσελκύουν τις υποψήφιες είναι μια χαρά. Αναγνώριση, όπως σας είπα, χρόνου θητείας, μοριοδότηση, τα είπα και πριν, μην τα ξαναλέω. Και βέβαια, αυτό δεν το είπα, θα το πω τώρα, η δυνατότητα πρόσληψης κατά προτεραιότητα ως πολιτικό προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων. Η εκπαίδευση γίνεται σε 3 στάδια. Η Ορκομοσία των πρώτων εθελοντριών έχει προγραμματιστεί για τις 26 Ιουνίου. Μπράβο, κορίτσια! Μετά θα επιστρέψουν, Λαμία, εννοείται.

τώρα σε περίπτωση που δεν το έχω πει, καθώς ξεκινάμε την εκπομπή πάντα έτσι ασθμένοντας, τις περισσότερες φορές μια χαρά όταν έχω πιει το πρωινό καφεδάκι, τις άλλες όμως που τον φέρνω εδώ στο σταθμό, εντάξει είμαι λιγάκι κάπως, θα το έχετε καταλάβει. Σε περίπτωση λοιπόν που δεν έχετε πιει καφέ ακόμα, κάντε τον, ετοιμάστε τον, θα τον πιούμε παρεούλα, θα περάσουμε σε άκρως απαραίτητα διαφημιστικά μηνυματάκια, αλλά να ξέρετε ότι ο καφές έχει θετική επίδραση και στο μικροβίωμα του εντέρου που συνδέεται με τη διάθεση, αλλά και τη γνωστική μας λειτουργία. Να λοιπόν άλλη μια έρευνα με τις θετικές επιδράσεις του καφέ στον οργανισμό μας, που ήρθε στο φως της δημοσιότητας και αυτή τη φορά αφορά τον εγκέφαλο, αλλά κυρίως το έντερο, που είναι ο δεύτερος εγκέφαλος του σώματος, το έχουμε πει και θα το λέμε

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για να υποδεχτείς το καλοκαίρι με τα πιο φρέσκα και οικονομικά προϊόντα, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα 4,95 το κιλό. Μπούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Όλα τα κύπελα Magic 1+1 δώρο. Κρητικός, κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει κόκκινη πουά μπλούζα με την κιτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάσουν όλες.
7: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμο.
6: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
8: Σαρώνει στην άσφαλτο.
9: Σκίζει τα κύματα.
8: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
8: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
9: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
8: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
8: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
9: Για Μότο και Μαρίν,
8: στο Μένεγα θα έρθεις.
10: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
11: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
12: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας, για την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22 730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. ΜΕΚΑ Αιγαίο. 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
13: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 81 72 08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
14: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
15: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
14: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
15: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
14: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
15: Μα οι άλλοι λένε...
14: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
0: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric, αντλίες θερμότητας.
16: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
17: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Αγρόκτημα γκούντα φέτες στη ρίγια τόστ 500 γραμμαρίων, μόνο 2,90 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 5,90 το κιλό. Χρυσή ζύμη κουρούτι ροπιτάκια με μυζήθρα και φέτα 800 γραμμαρίων, μόνο 2,75 η συσκευασία. Ice Dream, οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,45 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
18: Ράδιο Σάμος.
19: FM στους 102.
20: Αυτή η γυναίκα κάποιο μυστικό κρύβει. Φαίνεται στον τρόπο που κινείται, στον τρόπο που σε κοιτάει. Φαίνεται στο άρωμά της. Άρωμα γυναίκας. Μόδα, ομορφιά, υγεία, fitness, διατροφή. Σε ένα ξεχωριστό μαγκαζίνο.
21: Καλημέρα σας.
20: Άρωμα γυναίκας.
21: Δεν λέγατε τώρα να μιλήσουμε λιγάκι για τη μόδα.
20: Άρωμα
21: γυναίκας.
20: Κάθε Σάββατο παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Χαροχέρη.

Ανοίξατε αυτή τη στιγμή ραδιοφωνάκια. Καλημέρα γλυκιά, όμορφη. Ο ήλιος λάμπει, η μέρα είναι υπέροχη. Έδωσα στην αρχή και τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς μου σε όσους διαβάζουν, μικρούς και μεγάλους. Είπαμε κουράγιο, εμείς θέλουμε να κάνετε διαλύματα, θέλουμε να ακούτε και λίγο ραδιοφωνάκι, να χαλαρώνετε. Και λένε ότι εκτός από τη σωστή διατροφή, έτσι για τη μνήμη, για την ενίσχυση μνήμης, καλό είναι τα παιδιά να γυμνάζονται, να κάνουν έτσι μισέ ώρους περιπάτους, να κοιμούνται νωρίς. Το ξέρετε ότι το μπρόκολο ενισχύει τη μνήμη και το κουνουπίδι. Δεν ξέρω αν θα βρείτε αυτή την εποχή γονείς. Μαγειρέψτε κουνουπίδι στα παιδιά. Καρύδια, μίγδαλα για σνακ. Και εννοείται ότι ό,τι έχει σχέση με όσπρια και λαχανικά και φρούτα είναι αυτά που θα δώσουν την απαραίτητη ενέργεια νοητική, πνευματική για να ανταπεξέλθουν τα παιδιά μας. 81η θέση στην ευτυχή Ελλάδα. Να μην είμαστε, λένε, μίζεροι. Έχουμε τον ήλιο που λάμπει όλη την χρονιά. 365 μέρες το χρόνο είμαστε εμείς στην τρελή χαρά. Μόνο σκέφτομαι ότι ψηφίζουμε και διαλέγουμε πολιτικούς που μας κάνουν δυστυχισμένους. Και λέει η είδηση ότι πέσαμε στην 17η θέση φέτος. Πέρυσι ήμασταν στην 5η θέση, πιο κάτω από ότι ήμασταν πρόπερσι. Και ξαφνικά μέσα σε ένα χρόνο είδατε πόσες θέσεις κατεβήκαμε ανά τον κόσμο. Με την Ολλανδία να είναι στην 5η θέση με τους πιο ευτυχισμένους ανθρώπους του κόσμου. Εννοείται Πρωτιά, Φιλανδία, Νορβηγία, αυτές οι χώρες, οι βόρειες, με οργανωμένα κράτη, με ασφάλεια που νιώθουν οι πολίτες και ας μην έχουν τόση ηλιοφάνεια όσο εμείς. Επιλέγουμε λοιπόν κυβερνήσεις που κάνουν τα πάντα για να έχουν δυστυχισμένους ανθρώπους. Για σκεφτείτε το τώρα λιγάκι αυτό παραπάνω και εμείς εδώ είμαστε να το συζητήσουμε.

0: Και μέσα σε όλο αυτό το άγχος της καθημερινότητας, αφού έχουμε και αυτή την κρίση, την βαθύτατα οικονομική και την ανασφάλεια των πολιτών για το πού πάμε, πού βαδίζουμε, πώς θα τα βγάλουμε πέρα σε οικογενειακό επίπεδο και οικονομικό επίπεδο, η Ελλάδα μας έρχεται τώρα να αγγίζει πρωτιές ανά την Ευρώπη όσον αφορά γυναικοκτονίες. Παιδιά, δεν γεννήθηκε κανείς θέλοντας να σκοτώσει τη γυναίκα του ή μια γυναίκα, έχοντας όμως τα βιώματα τα οποία ορισμένα άτομα το οδηγούν σε σκληρές πράξεις, να αφαιρέσουν τη ζωή ενός ανθρώπου. Δεν μπορεί να μην σκεφτήκαμε όλοι κάποια στιγμή, μα τι τον οδήγησε εκεί? Κανείς δεν γεννήθηκε θέλοντας να σκοτώσει τον σύντροφό του, τον άντρα της η γυναίκα, τη γυναίκα του ο άντρας ή τη σύντροφό του, την φίλη του. Το έγκλημα αφήνει έντονο ενεργειακό βάρος όπου και αν συμβεί. Γενικότερα οι βίαιοι θάνατοι, αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί σκοτώνονται έτσι ξανά και ξανά σε κάποια μία τόσα άτομα? Η αφαίρεση της ζωής ενός ανθρώπου όμως έχει παίξει σημαντικό ρόλο η σχέση με τη μητέρα, δίχως να βάζουμε έτσι απ' έξω τον πατέρα, το οικογενειακό περιβάλλον που έχει μεγαλώσει κάποιος. Όταν το μικρό ανυπεράσπιστο παιδί κακοποιείται, πέρα από τα ψυχικά τραύματα, αποδυναμώνεται η ενεργειακή του ασπίδα, να το ξέρετε αυτό, γίνεται όχημα άλλων σκοτεινών δυνάμεων. Τριγυρνάνε και αυτές οι δυνάμεις να βρουν ενέργεια από τους ζώντες, ώστε να συντηρούνται στο παγωμένο κατώτερο αστρικό που ταλαιπωρούνται για καρμικούς λόγους. Αυτές είναι οι οντότητες και κάποιοι που ασχολούνται με καρμικά θέματα φιλοξενούνται, λέει, μέσα σε ανθρώπους. Και βλέπουμε τώρα νέες έρευνες να μας λένε, θα ακούσουμε ξανά και ειδικούς προς το τέλος της εκπομπής, ποια είναι η άποψή τους. Μας λένε λοιπόν οι έρευνες ότι στο ασυνείδητο, στο υποσυνείδητο του ανθρώπου, το συλλογικό μάλιστα και πολλών ανθρώπων, έρχονται να εγκατασταθούν αυτά τα ένστικτα. Αυτά τα ένστικτα. Και βέβαια δεν κάνεις οικογένεια με σκοπό εκείνη την ώρα της οργής και του θυμού να αφαιρέσεις με τόσο μίσος, με τόσο μένος τη ζωή του ανθρώπου σου και να αφήσεις στο δρόμο κυρίως παιδιά τα οποία είναι ανυπεράσπιστα. Στην τηλεφωνική μου γραμμή έχω ακόμα μια φορά τη χαρά να φιλοξενώ τον πρόεδρο του Χαμόγελου του Παιδιού, τον κύριο Γιαννόπουλο, ο οποίος είναι μάρτης πολλών τέτοιων έτσι θεμάτων όσον αφορά το μετά. Όχι το γεγονός, το μετά. Τι γίνεται με τα παιδιά. Καλωσορίσατε στο Άρωμα Γυναίκας.
1: Ναι, γεια σας.
0: Καλημέρα σας. Καλό καλοκαίρι να έχετε. Και με καλή δύναμη στο έργο σας, κύριε Γιαννόπουλε. Σίγουρα αυτό το καλοκαίρι, αυτός ο μήνας δεν μας βρίσκει όλους με μεγάλη χαρά και αισιοδοξία, έτσι δεν είναι?
1: Δεν είναι μόνο τόσο μήνας, θέλετε και προηγούμενη μήνα.
0: Έχουμε προϊστορία, εννοείται. Αλλά τώρα με το.
1: Και προηγούμενα καλοκαίρια υπάρχει.
0: Τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 2-3 χρόνια δυστυχώς βλέπουμε.
1: Αυτό που προσπαθώ να σας πω είναι, ναι, ότι γίνονται συζητήσεις των συζητήσεων και μιλάμε πάντοτε για την καταστροφή και δεν μιλάμε ποτέ για την πρόληψη. Αυτό έχει σαν απόρρια, σαν αποτέλεσμα το να μην προλαβαίνουμε καταστάσεις. Και να μην προλαβαίνονται δυναμικά καταστάσεις. Δηλαδή, έχει κακοποιεί κάποιος τη γυναίκα του, ότι βασανίζει, παράλληλα βασανίζει τα παιδιά του. Απομάκρυση. Απομάκρυση εκείνου, όχι απομάκρυση της γυναίκας.
0: Ναι.
1: Όχι να μείνει εκεί και να δεχτεί και να δέχεται όλη αυτή τη φρίκη, γιατί αναγκαστικά δέχονται. Πρέπει να σας πω λοιπόν ότι αυτά τα ζούμε κάθε μέρα. Ζούμε κάθε μέρα. Και γι' αυτό το λόγο θέλω να δώσω ένα τηλέφωνο, να μην ξεχαστεί. Ένα τηλέφωνο, ευρωπαϊκή γραμμή που είναι για την ενδοοικογενειακή βία, το 116-016, όπου να μπορούν γυναίκες με παιδιά, γυναίκες που βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση ή περιβάλλον που θέλουν να καταγγείλουν κάποια κατάσταση πολύ άσχημη που συμβαίνει μέσα σε ένα σπίτι, για να βρούμε τον κατάλληλο άνθρωπο, τους κατάλληλους ανθρώπους να το προωθήσουμε. Γιατί ξέρετε, τηλεφωνήσει το 100. Και λες ότι σε αυτή τη στιγμή, τώρα και κάθε στιγμές, υπάρχει μια βία συμπεριφορά κλπ. Έρχεται. Τι κάνει? Α, Εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Εντάξει, παιδιά, να τα βρήκατε, εντάξει, φεύγουμε.
0: Ξέρετε τι γίνεται μερικές φορές όμως και οι ίδιες οι γυναίκες ανακαλούν το αίτημα για προστασία που έχουν κάνει, οι ίδιες ζυγίου.
1: Το ένα είναι αυτό, αλλά προσέξτε όμως, όταν πάει κάποιος υποτίθεται ειδικός για να διαπιστώσει, δεν κάνει κάποιες ερωτήσεις και να προκαλέσει μεγαλύτερο πρόβλημα και μετά θα υποστεί η γυναίκα το αποτέλεσμα αυτής της επισκέψης. Λοιπόν, ενώ σε άλλες περιπτώσεις, όταν υπάρχει το τμήμα ενδοοικογενειακής βίας, που κάποιοι πήραν μια πιο μεγαλύτερη εξειδικεύση, αυτό προσπαθώ να σας πω,
0: ναι,
1: το αντιμετωπίζουν με διαφορετικό τρόπο και τη γυναίκα, αν την πείσεις ότι μπορεί να είναι ασφαλής, μπορεί να κάνει και περισσότερα πράγματα. Όταν όμως αισθάνεται όλη αυτή την ασφάλεια γύρω της και βλέπει τα άλλα περιστατικά που συμβαίνουν,
0: ναι,
1: να οδηγούνται σε καταστροφή, τι θα κάνει? Εμείς έχουμε γυναίκες αυτή τη στιγμή, ναι, με τα παιδιά τους, τα οποία φιλοξενούμε σε σπίτια τα οποία διαθέτουμε για αυτή την κατάσταση, όπου είναι 1,5 και 2 χρόνια και δεν έχουν βρει τρόπο για να προχωρήσουν, να βρουν τον δρόμο τους. Άρα λοιπόν, όταν 1,5-2 χρόνια με την βοήθεια του χαμόγελου μπορούν να προχωρήσουν και να κάνουν πράγμα που δεν είναι το σωστό, αυτό το σωστό είναι να μέσα στην κοινωνία, μέσα στην οικογένεια, μέσα στην στήριξη της οικογένειας να κάνουν πράγματα. Όταν λοιπόν υπάρχει αυτή η διαδικασία, η γυναίκα φοβάται και επανέρχεται στο κατοικοποιητικό περιβάλλον και ανέχεται τις καταστάσεις. Ναι. Αυτό είναι η πραγματικότητα και εγώ δεν μιλάω ούτε σαν ειδικός, ούτε σαν γνώστης, ούτε προσπαθώ να βάλω, όπως είπατε, και το κάρμα και όλα αυτά τα οποία, ξέρετε, είναι πράγματα τα οποία χρειάζεται να διαχειριστεί κάποια.
0: Ξέρετε, είναι και αυτό μία πλευρά που ερευνά τώρα.
1: Κάποιες άλλες επιστήμες.
0: Επιστήμη, δηλαδή λένε ότι ακόμα. Γιατί λέει έχουμε τόσες πολλές γυναικοκτονίες σε σχέση με προηγούμενες δεκαετίες. Που παλιά θα θυμάστε κι εσείς, όταν κάποιος σκότωνε την σύντροφό του, τη γυναίκα του, τη σχέση που είχε τέλος πάντων με τη συγκεκριμένη γυναίκα, οποιασδήποτε μορφής και αν ήταν αυτή, γινόταν θέμα στις εφημερίδες, συζητιόταν για χρόνια. Δηλαδή, άντε να είχαμε στα 5-10 χρόνια μία γυναικοκτονία. Τώρα, γιατί έχει πάρει ερευνητές ασχολούνται με αυτό το θέμα τόσο μεγάλη διάσταση όσον αφορά το συλλογικό ασυνείδητο. Δηλαδή, οι ψυχολόγοι τι λένε? Ότι όσο βλέπουν ότι γίνονται δολοφονίες, αυτοί που έχουν ήδη ψυχοπάθεια, υπερβολική ζήλια ή διαταραχούλα οποιασδήποτε μορφής, ερεθίζονται, λέει, πιο πολύ και μετά είναι οι επόμενοι που θα κάνουν αυτή τη βίαιη πράξη.
1: Έτσι λέμε τώρα.
0: Ίδιο ισχύει και για τους πυρομανείς. Δηλαδή, όταν αρχίσουν οι φωτιές, αυτοί που έχουν πυρομανία βλέπουν ότι μπαίνουν φωτιές και ερεθίζονται να βάλουν παραπάνω φωτιές. Διάβαζα μια τέτοια έρευνα, θα το δούμε με ειδικό. Πάντως, σε αυτό που είπατε, κύριε Γιαννόπουλη, γιατί αυτές οι γυναίκες δεν τα αποφασίζουν εγκαίρως να απομακρυνθούν, οι άνθρωποι δεν αντέχουμε να ζούμε αποκομμένοι από τον άνθρωπό μας. Είναι δηλαδή και αυτό ζήτημα φυσιολογίας. Δεν είναι αδυναμία, δεν είναι βιολογική ανάγκη. Το νευρικό μας σύστημα έτσι ρυθμίζεται. Όταν ξέρουμε ότι έχουμε δίπλα μας έναν άνθρωπο που μπορούμε να εμπιστευτούμε.
1: Μην με βάζετε μια διαδικασία, δεν χρησιμοποιώ πράγματα τα οποία δεν
0: έχουν σχέση με ψυχολογία και αναφέρομαι εκεί.
1: Όχι, ναι, επειδή η πολλή ψυχολογία. Και κάποιοι ψυχολόγοι που περισσότερο κακό μερικές φορές κάνουν, παρακαλώ.
0: Γιατί το λέτε αυτό, κύριε Γιαννόπουλε?
1: Δεν μπορώ να το αντιμετωπίσω τώρα αυτή τη στιγμή. Εγώ μόνο τα πραγματικά γεγονότα μπορώ να αντιμετωπίσω, γιατί αυτό το λόγο απασχολούν 400 άτομα, επιστημονικό προσωπικό και άλλο.
0: Ναι.
1: Και να έχουμε επιστημονικές
0: ομάδες. Έχετε ψυχολόγους, έχετε ψυχιάτρους, έχετε.
1: Αλλά όχι όμως με την οτροπία του εγώ ο ψυχολόγος λύνει το πρόβλημα και είμαι ο Θεός. Θεοί. Και μάλιστα χρεώνοντας και κάτι τεράστια ποσά, κάποιοι ιδιώτες, τι καλά κάνουν που χρεώνουν δικό του δικαίωμα, αλλά ο άλλος ο οποίος δεν έχει πού στον ίδιο μέρα, ή η γυναίκα που δεν έχει χρήματα για να πάει στον ψυχολόγο, αναγκάζεται και υποκύπτει σε μια διαδικασία περίεργη. Λοιπόν, θέλουμε λοιπόν να δώσουμε αυτόν τον αριθμό, ο οποίος είναι πανελλαδικά και μπορούμε να κάνουμε, μάλιστα σε περιοχές που δεν έχουμε παρουσία, μπορούμε να κάνουμε διαδικτυακή επικοινωνία με χεμήθεια, δεχόμαστε αναφορές οι οποίες αφορούν κακοποιητικές συμπεριφορές, προκειμένου να δούμε πώς μπορούμε να βρούμε τους κατάλληλους ανθρώπους μέσα στη δικαιοσύνη και στην αστυνομία, για να αναλάβουν και να δούμε τι θα γίνει. Γιατί δεν πάμε να πάρουμε, όταν συμβαίνει κάτι στην περιοχή σας, δεν παίρνουμε τηλέφωνο πλέον στον αξιωματικό υπηρεσία του τμήματος. Αυτό τελείωσε. Τελείωσε, γιατί έχουμε χάσει Έχουμε μια
0: ναι, γιατί διαβάζουμε συνέχεια ότι απευθυνθείτε, λέει, αμέσως στην αστυνομία με το πρώτο χτύπημα που θα δεχτείτε, κυρίες μου. Ναι, μην περιμένετε.
1: Όμως, ποια αστυνομία όμως. Έτσι, το περιπολικό που θα έρθει και, θα, και με αδαείς αστυνομικούς και έρχονται και λένε τα βρίσκεται και δεν διαπιστώσαμε ναι. τίποτα. Συνέχεια μας παίρνουν τηλέφωνο επειδή μας εμπιστεύεται ο κόσμος και στέλνουμε λοιπόν και ειδοποιούμε ναι. να πάει κάποιος εκεί τώρα γιατί συμβαίνει τώρα και η απάντηση είναι δεν βρήκαμε τίποτα. Από τις 100 περιπτώσεις, τις 99,99% δεν βρίσκουν τίποτα. Άρα λοιπόν, αυτό που...
0: Πόσο λοιπόν αν είμαστε γείτονες, κύριε Γιαννόπουλε, γιατί λένε αν είμαστε γείτονες και κάτι ακούσουμε, να μιλήσουμε, να κάνουμε εμείς καταγγελία, ανώνυμα έστω, να βοηθήσουμε να σωθεί μια γυναίκα, όπου πριν είναι αργά.
1: Θέλω να είμαστε χρήσιμοι. Αν είναι να μιλήσουμε, να κάνουμε αυτά όλα, γενικά ας μην τα πούμε καθόλου. Αλλά εδώ λοιπόν λέω ότι αν μιλήσουμε σε λάθος ανθρώπους, έχουμε λάθος αποτελέσματα. Στην πραγματικότητα δεν θέλουμε αυτή τη στιγμή να μιλήσουμε.
0: Ναι, βεβαίως. Ναι.
1: Που είναι φορτωμένος με ένα εκατομμύριο πράγματα κλπ. Στην πετάξη. Αν μιλήσεις με κάποιους εξειδικευμένους τις αστυνομικούς που έχουν αναλάβει την ενδοοικογενειακή βία έχουν καλύτερη αντιμετώπιση. Εμείς λοιπόν αστυνομικούς που έχουν αναλάβει την ενδοοικογενειακή βία έχουν καλύτερη αντιμετώπιση.

0: Μιλάμε για ασθενοφόρο που δεν είναι ταξί,
1: ναι,
0: και μιλάμε για όλα
1: αυτά. Όλα αυτά τα ζήσαμε, δυστυχώς. Εσείς...
0: Τα ζούμε κι εμείς όμως καθημερινά, ξέρετε. Αλλά...
1: Και εσείς θα τα ζείτε, άμα λέτε τόσες οικογένειες τώρα, αυτή τη στιγμή, και γυναίκες που ζουν υπό το φόβο, υπό την απειλή. Δηλαδή, αυτές οι γυναίκες που φιλοξενούνται, υπάρχει περίπτωση να βγουν στη ζωή έξω, να κάνουν την επιλογή τους και να βρεθούν αντιμέτωπες πάλι με το κίνδυνο να χαθεί η ζωή τους? Υπάρχουν δηλαδή και άντρες που τους τη φυλάνε, να το πω έτσι?
0: Κοιτάξτε, μπορεί να υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις, αλλά εμείς σε αυτό που κάνουμε είναι να καταρχάς τα σπιτιά που διαθέτουμε είναι να μην γνωρίζουν. Καμιά φορά όμως το γνωρίζουν επειδή είναι το δικαίωμα οι γυναίκες και βρίσκονται που είναι. Αλλά το θέμα είναι, δεν είναι μόνο η ακραία περίπτωση που να κινδυνεύουν, που είναι και αυτό κάτι το οποίο υπάρχει και είναι στα δεδομένα. Αλλά είναι και το γεγονός ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να επιβιώσουν. Όταν η γυναίκα που ήρθε σε εμάς κάποια στιγμή τηλεφώνησε και δεν έφυγε από την λύση για το παιδί της αυτιστικό και δεν το δεχόταν κανένας, αυτοί όλοι που έχουν τους χώρους, κάποιοι δήμοι που έχουν χώρους, ναι, αλλά δεν λειτουργούν, όταν έτσι, λειτουργούν όταν αλλιώς, κάνουν τα γένεια, κάνουν τις διαδικασίες και όταν έχει τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα. Αυτή η γυναίκα λοιπόν, η οποία μαζί μας περίπου τα 3 χρόνια, ας πούμε φύγε. Να σου πούμε άδειασε το σπίτι. Πού θα πάει?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και... προφανώς να δώσω ένα από τα πολλά που υπάρχει ανέχεια πρόβλημα για να μπορέσει η γυναίκα να τα βγάλει πέρα, που δεν είναι μόνο ο εαυτός της.
1: Είναι και τα παιδιά. Είναι και τα παιδιά. Και τώρα στη συγκεκριμένη όμως πρόσφατη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, τα παιδιά τώρα αυτή τη στιγμή φιλοξενούνται ακόμα νομίζω σε ένα νοσοκομείο, με ειδικούς εννοείται, για την ψυχική τους έτσι περίθαλψη, υποστήριξη. Αλλά το θέμα είναι, ναι, το θέμα είναι όμως ότι δεν βρίσκονται και κατάλληλοι από το οικογενειακό περιβάλλον συγγενείς για να τα αναλάβουν.
0: Δεν
1: θέλετε να μπείτε σε αυτή, αυτή τη συζήτηση? Γιατί βλέπουμε, ας πούμε, ένα παππού και μια γιαγιά να γίνεται θέμα συζήτησης τελευταία στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, οι οποίοι θεωρούνται κατάλληλοι.
0: Δεν θα σας απαντήσω, γιατί αυτή τη στιγμή αυτό που κάνουμε όλοι με αυτή την περιδέουσα διαδικασία είναι να δούμε περιθώριο στο μέλλον τα παιδιά αυτά να διαβάζουν και να ακούνε αυτά που συνέβησαν μέσα στην οικογένεια.
1: Θέλετε να πείτε ότι είναι λάθος που ασχολούνται οι εκπομπές και τηλεοπτικές αλλά και οι εφημερίδες και όλα τα μέσα μαζικής επικοινωνίας για το τι είπε η γιαγιά, τι είπε ο παππούς, τι είπε η θεία και...
0: και άλλο το κουτσομπολιό. Αυτοί που πρέπει να το ξέρουν, να τα ξέρουν. Καλό είναι κάποιοι πολίτες που μας παίρνουν και μας λένε, κοιτάξτε, συμβαίνει αυτό, φύγουμε από αυτή την ιστορία, συμβαίνει αυτό. Αυτό για αυτή την οικογένεια. Ενημερώστε τις αρχές ότι υπάρχει πρόβλημα. Και εμείς δεν παίρνουμε τον αστυνομικό, παίρνουμε τον εισαγγελέα του προϊστάμενου εφετών, εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, αν είναι κάτι πολύ σημαντικό, και προσπαθούμε να ταρακουνήσουμε καταστάσεις. Αυτή όμως η περιδέωση ατμόσφαιρα του κουτσομπολιού, πήγε εκείνο, έκανε το άλλο, τι γίνεται εκείνο, ο παππούς το
1: τι άλλο. Τι έκανε, αν έβγαζε selfies, αν είχε προφίλ, αν είχε κρυφό Instagram και όλα αυτά, χαρακτηρίζουν την κυρία. Ναι, χαρακτηρίζουν τη γυναίκα.
0: Ούτε δημοσιογραφία, είναι κουτσομπολιό. Λοιπόν, εμείς λοιπόν στο κουτσομπολιό δεν συμμετέχουμε, θέλουμε μόνο να είμαστε χρήσιμοι στην πληροφόρηση. Όταν βρεθεί η λύση, γιατί εμείς μιλάμε αυτή τη στιγμή με την αρμόδια αυτή που υπάρχει, κοινωνική λειτουργό για το θέμα των παιδιών, μιλάμε με τους αρμόδιους προκειμένου να βρεθεί η λύση, και φυσικά η τελευταία λύση θα είναι ένας χώρος παιδικής προστασίας, όχι δομή που το τελευταίο διάστημα όλοι το λένε, αλλά μια δυνατότητα οικογένειας, και η οικογένεια που ενδεχομένως οικονομικά δεν μπορεί να βοηθηθεί να μπορεί.
1: Αυτό.
0: Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για αναδοχή και να πληρώνουμε τους ανάδοχους, και καλά κάνουμε όταν υπάρχει μια δυνατότητα, αλλά δεν έχει. Αναδειχθεί η πραγματική διάσταση της αναδοχής, της πληρωμένης αναδοχής.
1: Ναι.
0: Γιατί εδώ πέρα λοιπόν δεν έχετε αρμόδια, κυρία Υπουργός, να πληρώσει, όχι έτσι, το λέω έτσι, άγρια, άσχημα, να πληρώσει αυτή την οικογένεια που θέλει να βάλει το παιδί μέρος της οικογένειας, ναι, να δώσει αυτά τα που δεν έχει, γιατί το παιδιά αυτή το πρώτο που χρειάζεται.
1: Είναι ασφάλεια, αγάπη, υποστήριξη και φροντίδα. Κύριε Γιαννόπουλε,
0: μπορεί να το δώσει κάποιος, αλλά δεν μπορεί στα χρήματα σταθερά και όχι φιλανθρωπικά.

0: με αυτές τις μανοκρουσίες. Εγώ θα δώσω. Και μετά όταν περνάει η δημοσιότητα, τους ξεχνάνε και τους παρατάνε μόνος τους.
1: Ναι.
0: Άρα υπάρχει μια συζήτηση αυτή τη στιγμή με τις αρμόδιες υπηρεσίες που επιμένουν να βρεθεί μια λύση και ομόνη.
1: Ωραία. Ευχόμαστε λοιπόν για τα δύο κοριτσάκια τα καλύτερα, να έχουν μια σωστή φροντίδα,
0: και
1: αγάπη και υποστήριξη
0: και
1: στη ζωή τους, για να θεραπευθούν,
0: και
1: αλλά και όλα τα παιδιά. Και πού καταλήγουμε ότι εν έτη 2026 συζητάμε ακόμα τα αυτονόητα, κύριε Γιαννόπουλε. Αυτό είναι το θέμα.
0: Και θα τα συζητάμε, γιατί και στη Γαλλία σκοτώθηκε ένα παιδί.
1: Ναι.
0: Δολοφονήθηκε ένα παιδί και είναι αυτά που έπρεπε να γίνουν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, γιατί γίνονται και εδώ τώρα πράγματα τα οποία πρέπει να τα προλαβαίνουμε, γιατί τρέχει το χαμόγελο από πίσω να βρουν τον κατάλληλο άνθρωπο, τον κατάλληλο υπηρεσιακό. Όταν αυτοκτονεί ένα παιδί και μας παίρνει τηλέφωνο και μας λέει είμαι εδώ και θέλω να κάνω κακό στον εαυτό μου, εμείς αυτόματα ενημερώνουμε κάποιους αξιωματικούς, συγκεκριμένους αξιωματικούς της αστυνομίας. Εκεί λοιπόν το παιδί αυτό, ενώ μπορούσαν να το αποφύγουν, να το αποτρέψουν, να αποτρέψουν την κατάσταση, και τώρα ζητάνε το λόγο από τους υπουργούς κλπ. Είναι αργά, κύριε, της Γαλλίας, γιατί επειδή συνεργαζόμαστε ευρωπαϊκά, υπάρχουν κάποιες χώρες οι οποίες δεν έχουν δώσει ιδιαίτερη σημασία στην καθημερινότητα.
1: Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Σας εύχομαι τα καλύτερα. Καλή δύναμη. Γεια σας, κύριε Γιαννόπουλε.

0: Ρυθμός. FM στους 102.
1: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Ανακαινίζεις,
1: χτίζεις,
4: βάφεις
1: ή επισκευάζεις.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
1: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Επισκευές,
1: ανακατασκευές,
4: οικοδομικές ανακαινήσεις,
1: σοβάδες,
4: βαψίματα,
1: σκεπές.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
1: Καρλόβαση Σάμου.
4: Ανακαινίζεις,
1: χτίζεις,
4: βάφεις
1: ή επισκευάζεις.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
1: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βιολογική φέτα Pop 350 γραμμάρια 27% φθηνότερα 3,35. Χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,12. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 4,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
7: Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά, φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 2273-033-166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
8: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Σισάι με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίκτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Σισάι, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
7: Ράδιο Σάμος.
0: FM στους 102.

0: Λοιπόν, πολλά τα θεματάκια που έχουμε ετοιμάσει για σας σήμερα και σας είπα, μια εκπομπή η οποία θέλει να ασχοληθεί με την υγεία, με την πρόληψη. Θα σας πω στη συνέχεια και συνήθειες που κάνουν εμάς τις γυναίκες να δείχνουμε μεγαλύτερες, αλλά και μια έτσι αναφορά που διάβασα, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει. Εγώ θα σας τυπώ και θα έχουμε και γιατρό στην εκπομπή μας κάποια στιγμή να το επιβεβαιώσει ότι εσείς κύριοι άντρες που μας ακούτε, αν στο κάτω μέρος του ποδιού σας δεν έχετε τρίχες, τότε πρέπει να το κοιτάξετε, να πάτε σε γιατρό. Δεν είναι φυσιολογικό αυτό. Λέγεται περιφερειακή αρτηριακή αδυναμία και η αρτηρία σας δείχνει ότι είναι φραγμένες. Έτσι, για να μην σας αναστατώσουμε, αλλά μιλάμε πάντα για πρόληψη και θα δώσουμε μέσα από την εκπομπή και άλλα σημάδια που πρέπει να σας κινητοποιήσουν και να τρέξετε αμέσως για εξετάσεις που πρέπει να κάνετε ούτως ή άλλος. Στην τηλεφωνική μου γραμμή έχω ακόμα μια φορά τον αγαπημένο μας καθηγητή πανεπιστημίου όσον αφορά την προληπτική ιατρική, τον κύριο Αντώνη Καφάτο, ο οποίος βέβαια ο άνθρωπος δίνει τις δικές του συμβουλές παντού, τον διάβαζα προσφάτως και στο διαδίκτυο, έχει έτσι μια μακρόχρονη πορεία πάνω σε αυτό το τομέα και νομίζω ότι ένα μήνυμα για την Παγκόσμια ημέρα υγείας θα είναι έτσι έτοιμος να μας το δώσει, θα του είναι ευχάριστο να μιλήσει ακόμα μια φορά στο Άρωμα Γυναίκας. Τι κάνετε, πώς είστε, καλά, κύριε καθηγητά? Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ κάθε φορά που σας ακούω και να μην μιλάμε μόνο ο παραμονές εορτών που είναι οι νηστείες μας, είτε αυτές του καλοκαιριού που έρχονται. Έτσι θα έχουμε δύο νηστείες το καλοκαίρι. Έχουμε το 15 Αύγουστο, τον Αύγουστο, τις 15 μέρες νομίζω, και τώρα Πέτρο και Παύλο.
1: Ναι, ναι, Πέτρο και Παύλο.
0: Πότε ξεκινάει αυτή, ξέρουμε? Πόσες?
1: 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8.
0: Τώρα δηλαδή.
1: Ναι, τώρα.
0: Τώρα έρχεται, ξεκινάμε. Ναι, ξεκινάμε, ναι, πάλι, ναι, την αποτοξίνωσή μας.
1: Και επιτρέπεται το ψάρι αυτό, εκτός από την Τετάρτη και Παρασκευή.
0: Επιτρέπεται να τρώμε ψάρι?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάντα Τετάρτη και Παρασκευή, εμείς που τηρούμε έτσι τουλάχιστον τους κανόνες της Ορθοδοξίας μας, νηστεύουμε ή προσπαθούμε τουλάχιστον να τηρούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Και είναι πάρα πολύ καλό αυτό.
1: Και αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να αποφύγεις τα χρόνια νοσήματα και τη βλάβη των αρτηριών, εάν τηρείς όλες τις νηστείες, ελαττώνεις δηλαδή την κατανάλωση κρέατος και αυξάνεις το ψάρι και τα δημητριακά, τα όσπρια και αυτά. Αυτό βοηθά πολύ στην βελτίωση της υγείας και να μην φράξουν οι αρτηρίες.
0: Ναι.
1: Θα μιλήσετε για αρτηρίες μετά. Επομένως, ένα μεγάλη βοήθεια είναι η πίστη στον Χριστό και να ακολουθούμε τις νηστείες της Εκκλησίας. Και το μεγάλο, άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι να αποφύγουμε το κάπνισμα. Είμαστε οι πρώτοι καπνιστές στην Ευρώπη, μετά τη Βουλγαρία, και οι πρώτοι στην παχυσαρκία. Δηλαδή, ακόμη και αν νηστεύουμε, αν τρώμε υπερβολική ποσότητα τροφής, η παχυσαρκία είναι ένα σοβαρό πρόβλημα και στα παιδιά και στους ενήλικες, που έχει σχέση με όλα τα χρόνια νοσήματα.
0: Ναι.
1: Επομένως είμαστε πρωτοπόροι στην Ευρώπη και είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό.
0: Το θέμα της παχυσαρκίας είναι πολύ σημαντικό. Ερχόμαστε νομίζω πρώτοι στην Ευρώπη και δεύτερη μετά την Αμερική. Οι Αμερικάνοι,
1: ναι,
0: είναι που κακοτρώνε. Βλέπεις, και εγώ έτσι εκπλήσωμαι, κύριε καθηγητά, όταν πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ και χωρίς να το θέλω βλέπω έτσι τους ανθρώπους που πληρώνουν μπροστά από μένα με κάτι τεράστια καλάθια και να περιέχουν τα περισσότερα σκουπίδια.
1: Βέβαια.
0: Τώρα το να παίρνεις έτοιμες μαγιονέζες, αλλαντικά τα οποία είναι βέβαια συσκευασμένα αλλά και χωρίς να είναι συσκευασμένα δεν μας κάνουν καλό. Περίεργα αναψυκτικά και περίεργα σνακ τα οποία δεν ξέρουμε και ουσιαστικά με τι λάδια είναι τηγανισμένα ή φτιαγμένα, με πολύ μεγάλες έτσι ποσότητες συντηρητικών.
1: Σκουπίδια είναι, όπως λέτε.
0: Αυτό, και εγώ αυτό θεωρώ, το να δίνει όλος ένα κατοστάρικο στο καλάθι του μπροστά και να μην έχει τίποτα έτσι ουσιαστικό από διατροφικής αξίας να καταναλώσει, να φάει, είναι ένα θέμα.
1: πρόβλημα.
0: Και αν και μιλάμε για επιστημιστική, έγινε η μισοστή κρίση, δηλαδή ότι όλο και λίγο είναι τα χρήματα που μας απομένουν για το σούπερ μάρκετ, για τη διατροφή μας, νομίζω ότι δεν είναι εκεί το θέμα. Καλύτερα είναι να είμαστε πιο προσεκτικοί στο τι αγοράζουμε και όχι το πόσο ξοδεύουμε.
1: Και βέβαια, είναι πρόβλημα τεράστιο και για την υγεία μας, για την παχυσαρκία. Και το άλλο πρόβλημα είναι το κάπνισμα που είμαστε και εκεί πρώτοι στην Ευρώπη. Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό και θα πρέπει να σταματήσουμε το κάπνισμα. Και για τα παιδιά. Τα παιδιά, δηλαδή και οι γονείς όταν καπνίζουν και τα παιδιά μαζί. Επομένως αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Γι' αυτό είναι ανάγκη να σταματήσει το κάπνισμα. Αν είναι δυνατόν να απαγορευτεί.
0: Ναι. Βέβαια τώρα πολλές έρευνες βγαίνουν στο φως όσον αφορά την παραδοσιακή, μεσογειακή μας διατροφή και διάβαζα μία έρευνα που έκανε η καθηγήτρια ιατρικής, την ξέρετε, την κυρία Τριχοπούλου,
1: ναι,
0: Αντωνία
1: ναι, ναι,
0: Τριχοπούλου,
1: ναι,
0: που τα παλαιότερα χρόνια τη βλέπαμε πολύ συχνά και στα κανάλια. Ήταν πολύ γνωστή δηλαδή για τις συνεντεύξεις που έδινε.
1: Ναι, ναι.
0: Και δίνει και αυτή τις συμβουλές της για τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα, τα οποία όπως ανέφερε, όπως το λέτε κι εσείς, συνδέονται με έτσι, επιπτώσεις στην υγεία, αρνητικές επιπτώσεις από διεθνείς μελέτες.
1: Όλα τα χρόνια νοσήματα.
0: Ναι, είπε λοιπόν ότι το καλύτερο πρωινό είναι ο τραχανάς. Ισχύει, λέτε.
1: Φρούτα, τραχανάς, γαλακτοκομικά χαμηλά σε λίπος, αυτό είναι. Και φρούτα, ας πούμε, αυτό είναι το καλύτερο πρωινό φυσικά.
0: Ναι, γιατί ο τραχανάς από γάλα γίνεται, γιατί ναι, να μην είναι ένα ωραίο πρωινό.
1: Ναι,
0: και εμείς θα λέγαμε ότι η καλύτερη πρωτεΐνη για το πρωί είναι και τα αυγουλάκια, έτσι δεν είναι. Λένε τώρα οι έρευνες ότι...
1: Όχι όμως συχνά.
0: Όχι συχνά, δύο αυγά λέει σφιχτά, είναι και αυτό καλό.
1: 4-5 την εβδομάδα.
0: 4-5 την εβδομάδα μας λέει δηλαδή η δική σας έτσι παρότρινση και εμπειρία και γνώση ότι κάθε μέρα ένα αυγό και μια μέρα μη φάμε. Είτε Τετάρτη και Παρασκευή, ναι, να μην το φάμε το αυγό αφού νηστεύουμε. Όσον αφορά τώρα το ψωμάκι, διαβάζουμε ότι περιέχει πολλές διοκοτικές ύλες και το πρόσφορο είναι το πιο αγνό ψωμί. Ισχύει. Όχι ότι πάμε εκκλησία για να παίρνουμε πρόσφορα.
1: Όχι, είναι ολική αλέσεως.
0: Ναι.
1: Ολικής χωρίς αλάτι είναι το καλύτερο.
0: Ναι, μου το είπε με ένα φούρνερις αυτό. Όλα τα άλλα ψωμιά λέει είναι κατεψυγμένα και μπορεί να έχουν διογκωτικά για να φουσκώνουν, χρωστικές για να μοιάζουν σταρένια και αφράτα. Και τελικά δεν κάνουν καλό στον οργανισμό. Υπάρχει και περίπτωση δυσανεξίας, όπως και το γάλα. Και τι να κάνουμε, καλύτερα είναι να το φτιάχνουμε μόνοι μας, αν μπορούμε.
1: Ναι, η σύζυγός μου κάνει ψωμί κάθε λίγες μέρες, ολικής αλέσος, χωρίς αλάτι, είναι το καλύτερο ψωμί που έχω φάει ποτέ.
0: Χωρίς αλάτι.
1: Χωρίς αλάτι, ναι, ναι, ναι.
0: Έρχεται αρτοπαρασκευαστή ή μπορείτε και στο φούρνο.
1: Ναι, αρτοπαρασκευαστή, ναι, ναι.
0: Και είναι πιο εύκολο έτσι,
1: Βέβαια, πολύ εύκολο.
0: Ναι, ναι, ναι. Πάντως, ό,τι είναι παραδοσιακό έχει την αξία του και εμείς με τραχανά μεγαλώσαμε και λίγη φέτα, λίγο ντόπιο τυράκι, καλύτερο και για πρωινό και για σνακ πριν το μεσημεριανό, ελληνικότατα γευματάκια και εννοείται ότι πλέον οι βιομηχανίες κέρδους ανά τον κόσμο μας προτρέπουν για προϊόντα τα οποία σε λίγο... δεν θα ξέρουμε κιόλας αν είναι τρόφιμα. Ποια είναι η γνώμη σας για το εκτυπωτή κρεάτων και όλα αυτά τα αρτοσκευάσματα τα οποία θα περιέχουν και πρωτεΐνες από έντομα.
1: Είναι καταστροφή αυτά τα προϊόντα, όπως και η βιομηχανία παράγει τα καπνά. Τα ίδια πράγματα είναι. Εξαπατούν τους ανθρώπους. Μεγάλη βλάβη στους ανθρώπους.
0: Ναι. Είστε ένας αξιόλογος επιστήμονας, ένας αξιοσέβαστος άνθρωπος, χρόνια έτσι στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Εσείς από την εμπειρία σας και από τους φοιτητές σας, τι έχετε αποκομίσει, νέοι, μέσα σε ένα σύγχρονο τρόπο ζωής ή χάσιμο χρόνο, αποφεύγουν το μαγείρεμα.
1: Αν οι νέοι δεν πιστεύουν στον Χριστό, δεν σώνονται κανείς, δηλαδή αν δεν πιστεύουν στον Χριστό. Το βασικότερο είναι αυτό. Και όταν πιστεύουμε στον Χριστό, ακολουθούμε όλους τους κανόνες. Και η υγεία μας είναι σε καλό επίπεδο, η νηστεία, η προσευχή, όλα αυτά βοηθάνε στην να διατηρηθεί η υγεία μας σε καλή κατάσταση.
0: Δηλαδή εσείς λέτε τη μελέτη της Αγίας Γραφής, όπου δίνει κατευθύνσεις για μια καλύτερη ζωή.
1: Και η εφαρμογή της. Και η εφαρμογή της, να ακολουθούμε δηλαδή.
0: Ναι, φτάνει να έχει ο άνθρωπος την διάθεση και την πνευματικότητα να μπορέσει όλα τα εδάφια να τα χρησιμοποιήσει, να τα ερμηνεύσει μάλλον προς όφελός του, γιατί είναι ένας μπούσουλας ζωής ακόμα και σχέσεων.
1: Ναι, ναι,
0: πώς θα αντιμετωπίζουμε δηλαδή κάποιες καταστάσεις στη ζωή μας ή και τη σχέση μας μέσα στην, τις διαπροσωπικές, αλλά και μέσα στην κοινωνία σε σχέση με τους άλλους ανθρώπους.
1: Ακριβώς.
0: Είναι πολύ ωραίο το μήνυμα που μας περνάτε και χαίρομαι κάθε φορά που έτσι έχω αυτή την ευκαιρία στις πρωινές μας εκπομπές να μπορούμε να δίνουμε έτσι το καλύτερο. Μην ξεχνάμε ότι το φάρμακό μας είναι η τροφή μας και θέλω να το λέω συνέχεια στον κόσμο αυτό.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Το είπε και ο Ιπποκράτης.
1: Ακριβώς.
0: Και τι γίνεται όμως... Πώς νιώθετε εσείς, πώς βλέπετε τώρα τα επόμενα χρόνια την κοινωνία μας όταν οι άνθρωποι δεν παράγουμε ότι αυτά που καταναλώνουμε. Έχουμε στραφεί δηλαδή σε έναν πολύ διαφορετικό τρόπο ζωής.
1: Κοιτάξτε, και η υγεία και το περιβάλλον. Έχουμε μεγάλη καταστροφή οικολογική και το πληρώνουμε αυτό με την ζωή μας.
0: Ναι, το πληρώνουμε. Δηλαδή γι' αυτό πιστεύετε ότι αυξάνονται τόσο πολύ και οι ασθένειες.
1: Ακριβώς. Ακριβώς αισθάνονται οι ασθένειες και το περιβάλλον καταστρέφεται και η υγεία μας καταστρέφεται και είναι μεγάλη, μεγάλη καταστροφή.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή ό,τι αναπνέουμε πλέον, ό,τι πίνουμε και ό,τι τρώμε είναι μολυσμένα.
1: Βέβαια, αν έχουμε αυτοκίνητα δεν πρέπει να καταργηθούν τα αυτοκίνητα, τα βενζίνες και πράγματα να πηγαίνουμε με τα πόδια, είναι ποδήλατο. Αυτό είναι μεγάλο, μεγάλο πρόβλημα.
0: Είναι και ήταν και η μέρα ποδήλατου προχθές, παγκόσμια ημέρα για το ποδήλατο.
1: Είναι καταστροφή αυτό. Γι' αυτό πρέπει να σταματήσουν τα αυτοκίνητα, τα βενζίνες και λοιπά και να πηγαίνουμε με τα πόδια.
0: Εσείς που ζείτε στην Αθήνα το αντιλαμβάνεστε έντονα το πώς ζει ο κόσμος εκεί. Όσον αφορά τα... Λένε ότι ακόμα και τα λάστιχα των αυτοκινήτων πάνω στην άσφαλτο όπως τρίβονται, τι βγάζουν στην ατμόσφαιρα από διοξίδιο του άνθρακα και ουσίες οι οποίες είναι άκρους καρκινογόνες. Λένε καλή ζωή στην πρωτεύουσα γιατί μας προσφέρει πολλές ευκαιρίες για ανέλυξη, για εξέλιξη, για διασκέδαση και πολιτισμό, αλλά και παροχές υγείας, αλλά και εκεί όμως τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα από αυτή την πλευρά.
1: Βέβαια, γι' αυτό όλοι οι καρκίνοι αυξάνονται σήμερα.
0: Πάρα πολύ. Δεν υπάρχει οικογένεια πλέον χωρίς να έχει έναν άνθρωπο με καρκίνο στο σπίτι της.
1: Και μικρά παιδιά βλέπεις με καρκίνο να πεθαίνουν, ας πούμε. Είναι δραματική κατάσταση.
0: Και η παιδική θνησιμότητα έχει αυξηθεί που λόγω διάβαζα τα τελευταία χρόνια της εξέλιξης της επιστήμης ότι έχουμε λέει μειώσει την παιδική θνησιμότητα και το προσδόκιμο ζωής βέβαια των ανθρώπων λόγω του ότι μπορούμε πλέον με την πρόληψη να προλάβουμε ένα
1: όχι
0: κακό. Αλλά λέτε ότι δεν είναι έτσι.
1: Ναι, όχι, δεν είναι.
0: Δεν είναι. Γιατί αυξάνονται οι επιθετικοί καρκίνοι.
1: Βέβαια, οι επιθετικοί καρκίνοι και τα ατριχήματα με τα μηχανάκια.
0: Α, τα ατριχήματα.
1: Συνέχεια έχουμε θανάτους νέων με μηχανάκια.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό πρέπει να σταματήσουν όλα αυτά.
0: Μέσω της τεχνολογίας εννοείται την εξέλιξη της τεχνολογίας και ειδικά αυτά τα πατίνια τώρα που τρέχουν τα παιδιά βέβαια ανεξέλεγκτα, τα βλέπω και εδώ στη Σάμο. Άρα λοιπόν, τι λέτε τώρα, να ξεκολλήσουμε από τα εξωτικά φρούτα, μπανάνες, μάγκο, ανανάδες. Σε αυτή την εποχή έχουμε τεράστια ποικιλία ελληνικών φρούτων που είναι ανεκτίμητης αξίας. Βερίκοκα για βιταμίνη C, αλφα καροτένιο.
1: Ακριβώς, τα φρούτα τα τοπικά που έχετε εσείς.
0: Εμείς που τα έχουμε και στο νησάκι μας. Τι να κάνουμε, τα βάζουμε πρώτα. Εγώ κεράσια φέτος και φράουλες, κύριε καθηγητά, δεν έφαγα γιατί φοβάμαι. Τι ραντίσματα έχουν έτσι δεχτεί. Εσείς δεν ξέρω, τα τολμάτε εκεί στην Αθήνα.
1: Επιλέγουμε και εμείς, επιλέγουμε βιολογικά όσο
0: ή δυνατό. Προτιμάτε ακτινίδιο, πορτοκάλι που ίσως να είναι πιο ασφαλές
1: ναι,
0: για βιταμίνη C.
1: Βιολογικά ή ακτινίδια, ναι, ακριβώς.
0: Τα βιολογικά είναι βιολογικά ή απλά παίρνουν πιστοποίηση σε μια εποχή που ξέρουμε
1: πιστεύω,
0: ότι όλα πληρώνονται.
1: Πιστεύω ότι είναι βιολογικά, πιστεύω.
0: Το πιστεύετε, ότι
1: πιστεύω,
0: η ένδειξη λέει ότι είναι εντάξει, δηλαδή
1: πιστεύω,
0: και ισχύει.
1: Ναι.
0: Ισχύει. Έχετε ακούσει για τα κουκούτσια των Βερίκοκων ότι είναι πάρα πολύ ευεργετικά αντικαρκυνικά, ότι σταματούν μεταστάσεις, βελτιώνουν την υγεία,
1: δεν το ξέρω,
0: εμπόδιζουν δεν το λέει ανάπτυξη μικρών όγκων, ανακουφίζουν από τον πόνο.
1: Δεν έχω δει τέτοια
0: δεν
1: μελέτη,
0: το έχετε
1: δεν έχω,
0: αυτό έτσι
1: ξέρω,
0: στην έρευνά σας συμπεριλάβει.
1: Όχι, δεν
0: τώρα θα έχουμε τα ντόπια κερασάκια, έχουμε τα δαμάσκηνά μας, θα έχουμε βέβαια τα μανταρίνια φανταστικά, έτσι. Βιταμίνη
1: Β17,
0: αυτό είναι ό,τι καλύτερο. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε?
1: Προσευχή.
0: Εσείς στέκεστε στην προσευχή.
1: Το σπουδαιότερο απ' όλα.
0: Και βότανα, εγώ θα έλεγα. Και τα βότανα, έτσι, στη διατροφή μας.
1: Και στροφές.
0: Αφού λοιπόν πιστεύετε στην προσευχή, θα πιστεύετε και στα θυμιάματα. Δηλαδή πόσο καλό κάνουν στην ψυχική μας υγεία και στο ενεργειακό μας πεδίο το θυμίαμα, το θυμιάτισμα.
1: Βέβαια, σωρός.
0: Ναι, σωρός. Ναι. Ωραία, εντάξει. Θα τα ξαναπούμε, σας ευχαριστώ θερμά. Σταθήκαμε λίγο στην πρόληψη και στη διατροφή μας ακόμα μια φορά, αλλά πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο, κύριε
1: ευχαριστώ
0: καθηγητά.
1: Ευχαριστώ πολύ, Αλεξάνδρα, για την επικοινωνία και να είστε καλά.
0: Και εσείς να είστε καλά, κύριε καθηγητά. Καλό καλοκαίρι. Και εμείς τα είπαμε, σας χρειαζόμαστε.
1: Ευχαριστώ,
0: να είστε γερός και δυνατός. Και με το ηλεκτρονικό σας βιβλίο που μπορούμε να μπούμε, Αντώνιος Καφάτος, έτσι και να διαβάσουμε. Ότι...
1: Ευχαριστώ πολύ, Αλεξάνδρα.
0: Όλες τις γνώσεις σας και την εμπειρία σας. Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι.
1: Καλό
0: μήνα.
1: Επίσης.

0: κι αγγέλη.
1: Σας αφήνω για λίγο.
0: Τώρα ξέρω.
1: Κάνουμε βόλτα στην αγορά μας. Είμαι η Αλεξάνδρα Χαροχέρη και σε λίγα λεπτάκια θα συνεχίσουμε με πολύ αρώμα γυναίκας και καλησπέρα.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
5: Το κοριτσάκι του.
4: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Και τη φωλιά του.
4: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
5: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
4: Κοτόπουλο σούβλας.
5: Κολοκυθολούλουδα.
4: Μεζέδες και αποστάγματα.
5: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
4: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
5: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
4: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
5: Στη φωλιά μας.
6: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-0095 και 697-79-91-924.
7: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
8: Διάθεση καλοκαιρινή.
9: Θέα χαλαρωτική.
8: Γεύσεις λαχταριστές.
9: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
8: Corner, με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα η μέρα.
9: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
8: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
9: Καφέ Μπαρ Corner, στο Πυθαγόριο Σάμου.
8: Τηλέφωνο 2273-62-153.
9: See you at Corner.
10: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
11: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
10: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούργου Λογοθέτη απέναντι από το Εμπορικό Κέντρο Ερμής.
11: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
10: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
7: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
2: Σαρώνεις την άσφαλτο.
12: Σκίζεις τα κύματα.
2: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
12: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
13: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
13: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
13: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
14: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
15: Radio Samos.
16: FM στους 102.

ότι είμαστε εντάξει. Νομίζω ότι είμαστε όλοι στις επάλξεις. Συνεχίζουμε με πολλές καλησπέρες σε όλους σας. Είμαστε στο Αρώμα Γυναίκας. Αλεξάνδρα Χαροχήρη στο μικρόφωνο. Ράδιο Σάμος 102. Ο καλύτερότερος σταθμός του νησιού. Ακούγαμαστε από άκρη σ' άκρη. Και ναι, μερικά πράγματα είναι όμορφα για αυτά που είναι αυτή τη στιγμή. Είτε διαρκούν λεπτά, ώρες, ημέρες ή μήνες, αλλά δεν έχει σημασία. Εμείς οφείλουμε να τα απολαμβάνουμε. Απολαύστε τα λοιπόν.

Είχα ετοιμάσει για εσάς όμορφες συνταγούλες για την ομορφιά μας, έτσι από την κουζίνα μας, και παραδοσιακές συνταγές αλλά και μυστικά, τα οποία μπορεί να είναι της γιαγιάς και να γίνανε της μαμάς, και θα ήθελα πάρα πολύ έτσι να γυρίσουμε σε ένα παραδοσιακό τρόπο ζωής. Η φύση μας προσφέρει τα πάντα, τα πάντα θα λέγαμε, και εμείς τα αφήνουμε ανεκμετάλλευτα, γιατί αυτό που προέχει πάνω απ' όλα είναι η γνώση αλλά και η διάθεση. Και μιας και μιλήσαμε για διατροφή πριν και πρόληψη, να ξέρετε ότι η Γαλλία υιοθέτησε νομοθεσία που υποχρεώνει τα μεγάλα σούπερ μάρκετ να μην πετούν επιζητιστικά τρόφιμα που παραμένουν ασφαλή για κατανάλωση, αλλά να τα διαθέτουν για δωρεά σε κοινωνικούς φορείς. Μια υποχρέωση που συνοδεύεται και από κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Για επιστημιστική κρίση, νομίζω και εδώ στην Ελλάδα μας είναι ένα θέμα που θα πρέπει κάποια στιγμή να το δουν πάρα πολύ σοβαρά οι θύνοντες. Θυμώνω που υπάρχει λέξη φτωχός, δεν θα έπρεπε να υπάρχει άνθρωπος στον πλανήτη που να πεινάει. Χαλάνε 30 δισεκατομμύρια ευρώ σε ένα μήνα για να σπείρουν το θάνατο, και μετά έχουν έτσι το θράσος να μιλάνε για φτώχεια. Και αν ο πλούτος του πλανήτη μοιραζόταν τίμια, δεν θα υπήρχε κανένας φτωχός και όλοι θα ζούσαμε με αξιπρόπρια και όχι με ζητιανιά. Όχι να βλέπουμε ανθρώπους σε κάδους να ζητούν φαγητό. Δυστυχώς, πολλοί κόσμος με 500 ευρώ σύνταξη στερείται τα πάντα. Αλλά και τι τροφές έτσι μας παρέχουν, όπως είπαμε πριν. Στρώς και να σε πονάει το στομάχι μου σου, να παθαίνεις διάρειες, να πλησιάζουν την ημερομηνία λήξης, και κατεψυγμένο κρέας που φύλαξαν ξοδεύοντας επιπλέον ηλεκτρική ενέργεια για κατάπτυξη, γιατί όταν ήταν φρέσκο δεν πήραν την τιμή που ήθελαν. Με όλα αυτά λοιπόν, τουλάχιστον να μας δίνουν καλά ποιοτικό στρόφιμα, και εμείς να μην υποφέρουμε με διάφορες ασθένειες. Παγκόσμια ημέρα υγείας η χθεσινή. Βλέπετε ότι έχω μια πολύ μεγάλη ευαισθησία και με πιάνει και αυτή η σχετική συγκίνηση όταν μιλάω για ασθένειες, για ανθρώπους που θα έπρεπε να είναι χαρούμενοι, που θα έπρεπε να μπορούν να απολαμβάνουν τα πάντα, που θα έπρεπε να έχουμε μια οργανωμένη πολιτεία, όχι μόνο για αυτά που τρώμε, αλλά και για αυτά που απαγορεύεται να τρώμε, αλλά και για αυτά που πετάμε. Να φανταστείτε ότι στη Γερμανία απαγορεύεται να πετάνε στα σκουπίδια τρόφιμα. Κάποιοι τα δίνουν σε ιδρύματα και αυτοί τα μοιράζουν σε κόστος αγοράς. Τουλάχιστον είναι μια σημαντική βοήθεια για αυτά που προανέφερα σε χώρες πολύ προηγμένες από μας, στους αναξιοπαθούντες που δυστυχώς στον πολιτισμένο κόσμο αυξάνονται διαρκώς. Μπράβο τους. Μπράβο τους, και εμείς απλά δεχόμαστε να μας κάνουν φτωχούς, να ζητιανεύουμε και αυτοί να πουλάνε όπλα για μίζες και να σκοτώνουν λαούς. Αυτό είναι μια

0: Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα μετά από 2 εβδομάδες αποχής του «Ξέρω σας έλειψε» και μας έλειψε να καλησπερίσω στην εκπομπή μας τη συγκεκριμένη ώρα που πάντα είχαμε μάθει, αγαπημένη και λατρεμένη Μέρη Ζουγανάκη. Τι κάνεις αγαπημένη μου, πώς
1: καλησπέρα
0: είσαι?
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Χαίρετε, χαίρετε, καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς την.
1: 3 εβδομάδες.
0: 3 ήτανε.
1: 3.
0: Μήπως 3 έλειπες και 2 εμείς δεν είχαμε.
1: 3 Σάββατα, ναι.
0: Μωρέ, τι κορίτσεις εσύ που θυμάσαι. Πού θυμάσαι.
1: Μου λείψατε.
0: Και μας έλειψες, αλλά περνάει γρήγορα ο καιρός, ήσουν εκτός Σάμου. Εγώ ενημέρωνα τους φίλους μας, λέω εδώ θα είναι πάλι το κορίτσι μας, μην ανησυχείτε. Να πούμε, χάσαμε τη γιορτή του τόπου που διαμένεις, κάπως Βορλιωτών Άγιος Κωνσταντίνος. Δεν πειράζει, του χρόνου να είμαστε καλά. Να πούμε τα ωραία μας και τα σπουδαία μας όπως κάνουμε πάντα. Να έχουμε υγεία, αυτό είναι το κυριότερο. Να επενδύουμε σε σημαντικές αξίες. Άκουσες και πριν που είπα για την Παγκόσμια ημέρα υγείας που ήταν η χθεσινή, και εγώ με μια ιδιαίτερη έτσι ευαισθητοποίηση κάνω συνέχεια αναφορές. Μέρη μου, να ευχηθούμε όμως πάνω απ' όλα καλό καλοκαίρι να έχουμε. Είναι η πρώτη εκπομπή του Ιουνίου και θέλω να πιστεύω ότι θα πάμε καλά από πλευράς τουλάχιστον ασφάλειας και ξενιασιάς, να μην έχουμε φωτιές, να έχουμε έτσι μια ασφάλεια με τη γείτονα χώρα και μετά στο σημαντικό τομέα που είναι ο τουρισμός.
1: Από ό,τι ακούω πάντως ο τουρισμός μας πάει καλά. Έχουν αρκετή πληρότητα τα ξενοδοχεία και τα δωμάτια. Τα μαγαζιά εστίασης δουλεύουν καλά, πολύ καλύτερα από πέρυσι. Τώρα δεν ξέρω αν φταίει και η γιορτή της απέναντι χώρας που
0: το Ραμαζάνι Μπαϊράμι.
1: Ναι,
0: για ένα εξαήμερο είχαμε υπέρ, συζητώντας με έτσι θύνοντες, που βλέπουν την κίνηση και γενικότερα και με τα σώματα ασφαλείας, όμως έχουμε συγγενή και η λιμενικό αστυνομία, αλλά και ξενοδόχους, λένε ότι είχαμε υπέρ προσέλευση.
1: Ναι, νομίζω γύρω στις 25.000.
0: Ναι, ήταν δηλαδή ένα δεδομένο το οποίο ήταν για το νησί μας πρωτόγνωρο. Πάρα πολλοί κόσμος. Υπήρξε μέρα που μας είχαν έρθει και 6.000 κόσμος από δίπλα. Που εντάξει, και με τα θετικά και με τα αρνητικά τους, τουλάχιστον τους δεχόμαστε. Δεν τους λέμε Τούρκους, δεν ξέρω αν το άκουσες αυτό, μας απαγορέψανε να τους αναφέρουμε έτσι, να μην προσβληθούν. Δεν ξέρω γιατί το θεωρούν, γιατί αφού Τούρκος είσαι, γιατί να προσβληθείς, τι θα σε πω σου εδώ. Ίσως το θεωρούν ότι εμείς εδώ στο νησί μας τους ονομάζουμε ήρθαν οι Τούρκοι, να το θεωρούμε σαν έτσι μια άτυπη μορφή εισβολής, επειδή έχουμε και την προϊστορία μας, ξέρω εγώ.
1: Και πώς θα τους λέμε?
0: Γείτονες, Καρντάσια, αδέρφια μας. Ήρθανε τα αδέρφια, ξέρω εγώ, Καρντάσια από δίπλα. Και ήρθαν οι γείτονες.
1: Εξαίματος αδέρφια.
0: Εξαίματος αδέρφια τώρα με 400 χρόνια σκλαβωμένη. Έχουμε και μια
1: ρίζα. Όπως και εμείς είμαστε οι Έλληνες.
0: Όχι, τώρα
1: να τους πω διαφορετικά.
0: Ναι, τώρα κάνουν έτσι σεμινάρια και σε ξενοδοχο υπάλληλους και σε έτσι ανθρώπους που ασχολούνται.
1: Μάλλον εκείνοι έχουν το πρόβλημα.
0: Με τη σύντηση και την εστίαση, λέει, όσο μπορείτε να αποφεύγετε αυτό το χαρακτηρισμό. Τι να πω. Έτσι, όπως λες και εσύ, αφού τι θα πω, τον Τούρκο, Τούρκο θα τον πω. Και τον Γερμανό, Γερμανό θα τον πω. Έτσι. Τι θα τον πω. Τέλος πάντων, αδέλφια Καρντάσια, αδέρφια μολύτες πουλιά, να σέβεστε κι εσείς, έτσι, αδέρφια, όταν έρχεστε εδώ πέρα, δεν απλώνουμε το χέρι, δεν αρπάζουμε ό,τι βρούμε. Έχουμε πολιτισμό και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μου λέγανε στο Πυθαγόριο ότι. Πότε ήταν που είχαν πάει, του Αγίου Πνεύματος. Ότι ένα κερί από την εκκλησία του Σωτήρους λέει κλέψανε το κερί από το μνημόσυνο. Μου το έλεγε ο κύριος και η κυρία που φυλάνε βάρδιες εκεί και φυλάνε την εκκλησία, το ναό. Έχει και μουσιακή αξία, Έτσι, mm-hmm. Ο ναός του Σωτήρου δεν είναι μόνο για τους τι προσκυνήμα να κάνουν τώρα οι Τούρκες, δεν είναι. Αλλά πάνε να δουν, επισκέπτονται, λέει, πήραν το κερί, βρε παιδιά, το κερί. Από ένα μνημόσυνο που είχαν κάνει. Τι να το κάνεις το κερί.
1: Δεν ξέρω.
0: Και βέβαια στα αρνητικά...
1: Το πήρανε, τους είδανε ότι το πήρανε.
0: Τους είδανε. Βέβαια, το είδε ο κύριος.
1: Δεν τους ρωτήσανε ότι γιατί το παίρνετε.
0: Ναι, βεβαίως. Γιατί το παίρνεις, ξέρω εγώ, ή στα τουριστικά, βραχιολάκια. Γιατί να κρατάμε τσίλις τώρα. Ή στα εστιατόρια, γιατί παίρνεις, ας πούμε, όταν υπάρχει πορσελάνινη θήκη για χαρτοπετσέτες, αλλά το πίπερο και αυτά, τα έχουν λέει ρημάξει. Δεν έχουν τίποτα όρθιο.
1: Δεν είναι.
0: Δεν το έχει ακούσει. Τα άκουσα προχθές. Πήγα στο Πυθαγόριο συζητώντας με επαγγελματίες. Η δουλειά μας είναι άλλωστε αυτή. Να επικοινωνούμε με τον επαγγελματικό κόσμο και άκουσα και τα παράπονά τους. Ίσως είναι στο κύτταρο και είναι στο DNA, στα γονίδια, όπως επίσης και το παζάρι. Τους εξηγούν ότι εμείς δεν βάζουμε υποτιμημένα προϊόντα πάνω από την τιμή, δηλαδή 2 και 3 φορές για να κάνουμε παζάρι, να στο κατεβάσουμε στην τιμή που θα αγοράσεις το σουβενίρ, το ρούχο, το ποτό σου, ό,τι θες, τέλος πάντων, από μια κάβα ή το δώρο που θα πάρεις, το αναμνηστικό, ό,τι και αν είναι αυτό. Εμείς η τιμή που έχουμε βάλει είναι αυτή που ισχύει, εμπορική τιμή για όλους τους λαούς του κόσμου και για τον Έλληνα ακόμα. Τι παζάρι να κάνουμε τώρα. Έτσι δεν είναι, εσείς το κάνετε. Είναι στην κουλτούρα σας. Είναι στον τρόπο που λειτουργείτε. Αλλά εμείς οι Έλληνες δεν υπερτιμούμε για να κατεβούμε δηλαδή αρκετά να κάνουμε αυτό το παιχνίδι, το αλυσβερίσι. Στην Τουρκία όταν πας και όποτε πηγαίναμε κουσάνταση, όταν μας πουλούσαν ένα προϊόν και το παίρναμε και πηγαίναμε να φύγουμε, μας φωνάζανε πίσω. Καλά, ελάτε, λέει, πίσω. Παζάρι δεν θα κάνουμε. Και τώρα λέω, θα κάνουμε παζάρι, δηλαδή τι να κάνουμε τώρα. Το θεωρούν έτσι. Έτσι, περνάνε την ώρα τους, με αυτόν τον τρόπο, παιχνίδι.
1: Δεν το δέχτηκα ποτέ και από εκεί αυτό.
0: Α, δεν το δέχτηκες.
1: Εγώ ρωτούσα την τιμή, ναι. Αν δεν ήθελα κάτι, θεωρούσα ότι η τιμή...
0: Και πας να φύγεις, σε φωνάζουν πίσω για να κάνετε παζάρι.
1: Δεν είναι θέμα τώρα αυτό να πάω να πάρω κάτι και να... Περιμένεις να σου κάνω παζάρι για να το πάρω στην τιμή που πρέπει να το πάρω.
0: Στην τιμή που θα έπρεπε.
1: Δεν το καταδέχομαι, το θεωρώ προσβολή αυτό το πράγμα.
0: Η λογική τιμή αυτή που, δηλαδή, που ένας φυσιολογικός καταναλωτής...
1: Να πηγαίνω να μου λένε την τιμή και αν θέλω να το πάρω το παίρνω. Δεν θέλω, δεν το παίρνω.
0: Ούτε να με γελάσεις, αλλά ούτε και να διοικηθείς σαν έμπορος. Αυτό που πρέπει, αυτό που ορίζει. Έτσι και ο νόμος. Αυτό είναι

αρνητικά των αδερφών που πρέπει. Αυτό που ορίζει, έτσι, και ο νόμος. Αυτό είναι τα αρνητικά των αδερφών μας. Έτσι είπανε, τους λέμε αδερφιά, αυτά

0: το φάνε ότι όσο και να τους πούμε θα το πληρώσουν. Στην πόλη της Σάμου συζητήθηκε έντονα ότι επαγγελματίας καφετέρειας έδωσε σε Τούρκους ένα τόστ 7 ευρώ. Μην γυρίσουμε σε εποχές του 80, μια μελέτη 700 δραχμές και χάσαμε και τον τουρισμό μας κι εμείς, έτσι. Το ότι έρχονται εκεί είναι πολύ.
1: Και αν πήγαινε δηλαδή ένας Έλληνας, πόσο θα το έπαιρνε χαμηλότερη τιμή, ή μήπως ήταν τιμή καταλόγου αυτή?
0: Δεν νομίζω να είναι τιμή καταλόγου. Του χρέωσε τόσο, σου λέει ο άλλος, αν δεν το έχει κοιτάξει, δεν έχει πάρει κατάλογο, θα τα δώσει. Αν όμως έχει πάρει κατάλογο, έχει κοιτάξει και έχει είτε πρώτα είτε μετά την παραγγελία, θα είδε ότι ο άνθρωπος αυτός κατακριουργήθηκε. Δηλαδή αυτό είναι.
1: Αυτό είναι απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο. Μπορεί η καφετέρια συγκεκριμένη να είχε στον κατάλογό τη όμως και αυτή τη τιμή για το τόστ. Γιατί γι' αυτό πρέπει πριν.
0: Δεν νομίζω τώρα πού το τρως το τόστ. Να... Και στο πύργο του Άιφελ να πας. Και πού να είσαι, πόσο δηλαδή τώρα, νομίζω ότι υπάρχει και αγρονομία, έτσι δεν είναι, υπάρχει και έλεγχος στους καταλόγους όταν τους καταθέτουν για έγκριση τιμοκατάλογοι, νομίζω ότι υπάρχει ένας έλεγχος, γι' αυτό και μοιάζουν περίπου, ανάλογα την κατηγορία του καταστήματος, ξέρουμε περίπου.
1: Γιατί εγώ στο Πυθαγόριο πριν 2 χρόνια, Μάρτι μήνα, 2 καφέδες τους πλήρωσα 15 ευρώ. Εντάξει.
0: Ήταν και στο τιμοκατάλογο έτσι.
1: Δεν είχα κοιτάξει τιμοκατάλογο.
0: Αυτό είναι.
1: Λοιπόν,
0: αυτό
1: και
0: είναι.
1: Τώρα...
0: Αν δεν κοιτάξεις όσο σου λένε μπορεί και να τα δώσεις αφού
1: και
0: σου είπαν.
1: Γνωστό μου άτομο, 2 γλυκά μικρά και 2 καφέδες, 35 ευρώ φέτος.
0: Φέτος έχουν ξεφύγει. Αυτό ήθελα να σου πω, έτσι το ξεκίνησα, ότι είναι απαράδεκτες οι τιμές. Πήγαμε του Αγίου Πνεύματος, κάναμε μια περιήγηση με την παρέα μου και σταθήκαμε στη χώρα. Έχει ένα εστιατόριο εκεί, λέμε άντε να φάμε τώρα κάτι, γιατί ξεκινήσαμε από Πυθαγόριο καφέ, όλα τα σχετικά για πρωινό, μετά λέμε να πάμε κάπου, το βρήκαμε κλειστό, κάπου αλλού πάλι κλειστό, γιατί ήταν Δευτέρα. Και εκεί που θέλαμε τέλος πάντων, εκεί που είχαμε προγραμματίσει, και σταματάμε εκεί σε ένα καφενείο και μας χρεώνουν τη μικρή μπύρα, που στην καφετέρια η μικρή μπύρα έχει 5 ευρώ.
1: Ναι.
0: Βλέπουμε ένα χαρτάκι να έρχεται, μικρή μπύρα με ένα μεζεδάκι στο πιατάκι, ένα ντολμαδάκι κουτιού, ένα γύρο κατεψυγμένο εκεί γύρω, πολύ μικρό το πιατάκι και λίγο τυράκι. Λέω, έχετε κάτι να φάμε? Όχι, δεν έχουμε από φαγητό. Η μπύρα συνοδεύεται με μεζέ? Ναι, συνοδεύεται με μεζέ. Πεινασμένες ήμασταν, τι να κάνουμε, φέρτε την μπύρα, φέρτε τις μπύρες. 4 ευρώ μας δίνει το χαρτάκι η μπύρα και 1,5 ευρώ διάφορα έγραφε. Λέμε, εντάξει, δεν πειράζει, είναι μικρή. 4 ευρώ τη μικρή μπύρα, δεν πειράζει. Και όταν πήγαμε να πληρώσουμε μέσα με κάρτα, η φίλη μου πήγε να πληρώσει με κάρτα, της χρέωσε τη μικρή μπύρα με ένα υποτυπώδης πιατάκι, ένα μεζεδάκι, 7 ευρώ. Σε ένα σημείο στο πουθενά. Έτσι, δεν είσαι δίπλα στη θάλασσα, δεν είσαι σε ένα κομβικό σημείο, δεν είσαι παραλία, δεν βλέπεις κότερα, δεν βλέπεις βαρκούλες, δεν βλέπεις τίποτα, τέλος πάντων, ένα καφενείο με κόσμο, 7 ευρώ. Που εκείνη την ώρα λες, τώρα τι να κάνω, τα δίνω και φεύγω, τι να κάνω τώρα, να μπω σε μπελάδες. Τι να κάνω, λένε ότι γίνεται καταγγελία ηλεκτρονικά, γιατί και μου φέρνεις το χαρτί 4,5 και λένε, α, δεν ισχύει αυτός ο λογαριασμός στο τραπέζι, μέσα έχουμε άλλο λογαριασμό. Εντάξει, αποφασίστε κι εσείς πόσους λογαριασμούς θέλετε να έχετε οι επαγγελματίες, ποιοι θα είναι έξω, ποιοι θα είναι μέσα, ποιους εξυπηρετείτε, Έλληνες είμαστε, δεν είμαστε και ξένοι. Και,
1: απαράδεκτο, πάντως,
0: και είναι απαράδεκτο, στενοχωρηθήκαμε πολύ.
1: Να πάρει απόδειξη για 5,5 και να παίρνει 7,5, όχι απαράδεκτο.
0: Μα λέω, Χριστιανή μου, γιατί αφού σου...
1: δεν τα δέχομαι.
0: 4 ευρώ τη μικρή μπύρα σε ένα καφενείο που βέβαια έπρεπε με κάτι να συνοδεύεται η μπύρα, όχι η μεγάλη, που 4 ευρώ τη μεγάλη σε εστιατόρια και 5 στα μπαράκια. Αυτά λοιπόν κάνουν τα κορίτσια, ξενυχτάνε με ένα μυστικό. Εμείς δεν κρατάμε μυστικά, τα λέμε όλα, επανερχόμαστε, έτσι,
1: ωραία.
0: Με τα ωραία μας, πιστεύω.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για να υποδεχτείς το καλοκαίρι με τα πιο φρέσκα και οικονομικά προϊόντα, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα 4,95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80.

0: Όντα το κιλό, Nescafé, 200 γραμμάρια, 6,29. Όλα τα κύπελα Magic, 1+1 δώρο. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
1: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
2: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
3: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
2: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
4: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
2: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
3: Μα οι άλλοι λένε...
2: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
5: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
7: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
8: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
7: Για πες λεπτομέρειες.
8: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
7: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
8: Φιλιππή Σταμάτης, τηλέφωνο 6974-119-103.
7: Σε ευχαριστώ φίλε.
8: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
9: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
10: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
9: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
10: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
9: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
10: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 2273-3996
9: και 6983-199-081.
10: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
9: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
11: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Η Φαντής Πίτσα Rock'n'Roll τριών τεμαχίων, μόνο 7,60 η συσκευασία. Ελπόζο χοιρινή ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο 1 λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Insta Coffee στιγμιαίος καφές 200 γραμμαρίων, μόνο 4,99 η συσκευασία. Softex Pure Χαρτί Υγείας δίφυλλο 8 ρολά, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
12: Ανακαινίζεις,
13: χτίζεις,
12: βάφεις
13: ή επισκευάζεις.
12: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Επισκευές,
13: ανακατασκευές,
12: οικοδομικές ανακαινήσεις,
13: σοβάδες,
12: βαψίματα,
13: σκεπές.
12: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Καρλόβαση Σάμου.
12: Ανακαινίζεις,
13: χτίζεις,
12: βάφεις
13: ή επισκευάζεις.
12: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Κάλεσε τώρα 6946-193667.
14: Ράδιο Σάμος.
15: FM στους 102.

0: λοιπόν ότι τηρούμε τις υποσχέσεις μας, δεν σας λείψαμε πολύ. Έτσι, γιατί πρέπει να ενισχύουμε και τις τοπικές μας επιχειρήσεις. Σεβόμαστε, να μας σέβονται. Ζωντανή εκπομπή, άρωμα γυναίκας, Αλεξάνδρα Χαροχέρη στο μικρόφωνο. Παρέα και σήμερα με την Χριστιανά Σκάρου, η οποία expert, το κατάστημά της είναι αυτό που μας προσφέρει τα καλυτερότερα. Beauty expert, γιατί θα πάρετε προϊόντα τα οποία θα ενυδατώσουν την επιδερμίδα σας, θα την αρωματίσουν. Θα κάνετε θεραπείες στα ποδαράκια σας, γιατί είναι και ποδολόγος. Πώς θα βάλουμε παιδιλάκια αν δεν είμαστε όμορφες? Θα περιποιηθείτε τα νυχάκια σας και βέβαια θα έχετε τη δυνατότητα να προμηθευτείτε τα καλύτερότερα αντιλιακά για όλη την περίοδο του καλοκαιριού, αλλά και άλλες θεραπείες που έχουν να κάνουν με το αδυνάτισμα και την ομορφιά του προσώπου σας. Αναζητήστε τι εκεί στο καφέ Franklin, στο στενάκι ανάμεσα Joy και Franklin. Εκεί θα τη βρείτε και κλείστε το ραντεβού σας τώρα για περιποίηση στις καλύτερότερες τιμές της αγοράς. Τόσο αργά. 12 και κάτι, όχι ένα. Μέρη Ζωγανάκη, ζωντανά όπως είπα και πριν στην εκπομπή μας. Εδώ είμαστε για να λέμε τα δικά μας, τα ωραία μας, τα σπουδαία μας. Και ξέρεις τι γίνεται, Μέρη μου? Ότι όταν λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, δηλαδή δεν είσαι χαμελέον να τα πηγαίνεις καλά με όλους. Αν τα λες έξω από τα δόντια, συνήθως σε αντιπαθούν, όχι μόνο σε αυτόν τον τόπο, αλλά γενικότερα. Είμαστε εδώ για να λέμε αλήθειες, όχι για να στυλιτεύσουμε προς Θεού, αλλά για να βελτιώνουμε πράγματα, γιατί ένα είναι το νησάκι μας και θέλουμε οι πάντες να φεύγουν με τις καλύτερότερες έτσι, εντυπώσεις και αναμνήσεις.
1: Έτσι.
0: Άνα, συμφωνείς κι εσύ?
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι, είπαμε λοιπόν...
1: Πρέπει και... να το προσέχουμε το νησί μας, πρώτα-πρώτα για μας που ζούμε εδώ... Και μετά για όλους αυτούς που φιλοξενούμε.
0: Κοίταξε, το βιωτικό μας επίπεδο το βλέπεις ότι χρόνο με το χρόνο φθήνει, γιατί είναι αδύνατον τώρα. Εμείς δεν είμαστε διακοπές, μένουμε εδώ. Θέλουμε να βγούμε με την παρέα μας, θέλουμε μια στις τόσες να ξεδώσουμε. Η διασκέδαση έχει έτσι αλλάξει πλέον κατά πολύ. Έχει συρρυκνωθεί όσον αφορά και τις επιλογές. Τώρα δεν έχουμε τα κλαμπ που είχαμε παλιά, δεν είχαμε έτσι την δυνατότητα της επιλογής τα τελευταία χρόνια, όπως γινόταν δηλαδή 10-20 χρόνια πριν. Η αλήθεια είναι ότι ακόμα και οι επαγγελματίες ζορίζονται αρκετά όσον αφορά το ωράριο μουσικής και ζωντανής μουσικής, με αποτέλεσμα να βλέπουμε δυστυχώς να τους περνούν χειροπέδες και να τους πηγαίνουν σε αυτόφορο για απολογία και για να δίνουν αρκετά χρήματα από το εισόδημά τους σε πρόστιμα. Είναι και αυτό μια μάστιγα, βέβαια, που δεν συμβαίνει σε άλλα μέρη, έτσι, τουριστικά και έντονα. Κάνουν έτσι λίγα και τα στραβαμάτια και έχουν διασκέδαση καθημερινά μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και περνάνε καλά και ξένοι και ντόπιοι. Δηλαδή δεν έχουμε πια έτσι έντονη διασκέδαση στον τόπο μας. Λυπάμαι που το λέω. Και αυτό το εστιατόριο τέλος πάντων που μας έμεινε, εγώ πήγα την περασμένη Πέμπτη, δηλαδή πριν 10 μέρες περίπου, σε παραθαλάσσια περιοχή, όχι ανατολική Σάμου, δυτική. Δεν έχει σημασία όμως, δηλαδή δεν θέλω να χαρακτηρίσω έτσι παραθαλάσσια ταβερνάκια. Και αναφέρομαι δηλαδή τουλάχιστον ότι πήγα από το Κοκάρι κάτω, σε ωραίο μέρος, υπέροχο μέρος, και άκου Μέρη μου, έβγαλα φωτογραφία τα πιάτα που μας ήρθαν και ήταν άδεια. Μεγάλα πιάτα λευκά, τα έβγαλα φωτογραφία, θα σας τα δείξω κάποια στιγμή. Μία σαρδέλες, μία μερίδα σαρδέλες, η οποία μία σαρδέλα φώναζε την άλλη, λες και ήταν τσακωμένες. Δεν υπήρχε στο, έτσι, μια σαλάτα, κάποια χόρτα έτσι, για γαρνιτούρα στο πιάτο. Μόνο μια φέτα λεμόνι και μια πιασέα με το δαχτυλάκι μαρούλι. Πόσο κοστίζει το μαρούλι στο κέντρο, που δεν το λέει σαλάτα, δεν ήταν ούτε καν μια πυρουνιά. Το ίδιο και ο γαλαίος, ήταν άδειο το πιάτο, μια πιασιά μαρούλι, άδειο το πιάτο με ένα μπολάκι σκορδαλιά και... Βέβαια, για τρία πιάτα χωρίς να πιεις κάτι και χωρίς να πάρεις τα ορεκτικά που παίρναμε, 60 ευρώ για τρία άτομα. Με νεράκι. Και μου το λένε κι άλλοι ότι πλέον με την παρέα μας όταν βγούμε παίρνουμε μόνο το πιάτο που θα φάμε. για να δώσουμε τόσα περίπου, για να πούμε ότι βγήκαμε μια βολτούλα να ανασάνουμε λίγο θαλασσινό αεράκι και να μην ξεκινάμε πάντα με την πετσέτα του καπέλου, του μαγιό μας, το αντιλιακό μας και το ταπεράκι μας. Να καθίσουμε σαν άνθρωποι λιγάκι, να πούμε δύο κουβέντες, να ακούσουμε λίγο μουσικούλα, έστω και το κύμα της θαλάσσης. Και να πάρουμε λίγο αέρα, γιατί υπάρχουν και μεγάλοι άνθρωποι που δεν μπορούν να κολυμπήσουν, έτσι δεν είναι? Και θέλουμε να τους βγάλουμε μια βόλτα, βρε παιδί μου, ότι στο παγκάκι θα τους πας. Τους γονείς σου, τους συγγενείς σου που έχουν και θέματα υγείας. Πού θα τους πας?
1: Έχουν κάποιο δίκιο και οι επιχειρηματίες, γιατί κακά τα ψέματα, επειδή ασχολούμαι και βλέπω τις πρώτες ύλες, έχουν πάει στα ύψη, έχουν διπλασιαστεί και τριπλασιαστεί. Δηλαδή και πήγα να πάρω κάποια μπαχαρικά που παίρνω για τις Παρασκευές που κάνω και δεν είδα τις τιμές, πήρα τα ίδια που έπαιρνα και πέρυσι. Και όταν πήγα στο ταμείο, κρατούσα κάποια χρήματα και μου λέει ένα ποσό και λέω, συγγνώμη, μήπως κάνετε λάθος. 4 πακετάκια μπαχαρικά του μισού κιλού επαγγελματικής χρήσης, να το πούμε και έτσι, δεν φακελάκια, κάνουν τόσα λεφτά. Λέει, ναι. Λέω, πόσο πήγε η πάπρικα, ας πούμε, που είχε 3,5 ευρώ το μισό κιλό? Λέει, 7,80. Και μένω κάγκελο. Εντάξει, όλα, και μιλάμε για χοντρική, έτσι. Τα ίδια αγοράζουν όλοι οι επιχειρηματίες στην εστίαση. Και πολλές άλλες πρώτες ύλες. Να μην πούμε το κρέας, να μην πούμε τα λαχανικά.
0: Δεν παίρνουμε και όλοι περίτεχνες, έτσι, λοιπόν, σάλτσες, συνοδευτικά. Να πάρεις, ας πούμε,
1: σημασία,
0: ένα λακρέμι.
1: Είναι κάποια μπαχαρικά, τα οποία
0: δεν θα πάρω και κοτόπουλο.
1: Και μπαίνουν μέσα για να ενισχύσουν τη γεύση, για να βγει ένα όμορφο πιάτο. Ακόμα και στο σπίτι μας τα χρησιμοποιούμε.
0: Ναι.
1: Αυτά τα μπαχαρικά που πήρα.
0: Έχεις.
1: Δεν πήρα κάτι εξεζητημένο.
0: Άντε να είναι κανένα φιλέτο, ξέρω εγώ, με σάλτσα Βεζούβιος και τέτοια, με πολλά μπαχαρικά μέσα. Τώρα τι να πω, υπάρχει και αυτό, αλλά τα παίρνουν χονδρικής, έτσι δεν είναι? Τα παίρνουν.
1: Ναι, αλλά τριπλασιάστηκαν οι τιμές και στη χοντρική.
0: Εντάξει, η σαρδέλα, λοιπόν, τώρα πήγε 10 ευρώ από 5 που ήταν τα προηγούμενα χρόνια.
1: Ναι, αλλά η σαρδέλα για να φτάσει όμως στο πιάτο μας θέλει την τρόπο να μαγειρευτεί.
0: Ψητή, ισχνή,
1: να συμβεριστεί.
0: Δεν ήταν η παχιά, δηλαδή η σαρδέλα, η χοντρή η μεγάλη. Μικρούλα, μικρούλα ίσα που φαίνεται, σαν το δαχτυλάκι μου. Και να βάλεις τώρα, λέει η αγορανομία, λέει ότι τι αριθμό σαρδέλας πρέπει να έχει το πιάτο.
1: Την ποσότητα σε γραμμάρια.
0: Ναι.
1: Και το κρέας και η σαλάτα,
0: όχι,
1: την απεριέχει πόση να είναι.
0: Γιατί μου είπαν είναι 8, λέει.
1: Το κατώτερο δεν είναι σε κομμάτια, είναι σε γραμμάρια. Και δίνει το κατώτερο που πρέπει να είναι σε ποσότητα το βασικό υλικό στο πιάτο. Δηλαδή, πόσα γραμμάρια το κατώτερο πρέπει να είναι, ας πούμε, μία μπριζόλα ή μία φέτα ψάρι όταν παραγγείλεις ψάρι, έτσι. Από εκεί και πέρα, το τι θα συνοδεύει δεν πάει σε ποσότητα, είναι αυτή του κάθε επιχειρηματία, το τι θα σου βάλει και πόσο θα σου βάλει για να σου σερβίρει το πιάτο.
0: Ναι.
1: Μιλάμε τα γραμμάρια για την κύρια ύλη, ας πούμε, που θα μπει στο πιάτο σου. Το κατώτερο πόσα γραμμάρια πρέπει να είναι. Από εκεί και πάνω, σε γραμμάρια μπορεί να σου βάλει όσο θέλει. Όπως και το ψάρι, ας πούμε, πουλιάται κανονικά με το κιλό. Έτσι και η μερίδα, οι σαρδέλες πρέπει να είναι αυτό η ποσότητα, ας πούμε.
0: Τώρα δηλαδή μου φέρνεις ένα πιάτο λευκό.
1: Αλλά είπαμε, ας πούμε.
0: Και ήταν ακτίνες, σαν τις ακτίνες του ήλιου.
1: Ακριβή είναι το υγραέριο. Έχει πάει στα ύψη, έχει πάει το ρεύμα στα ύψη. Έχουν πάει μισθοί. Έχουν πάει τα ενίκια, έχουν πάει όλα. Οπότε το πιάτο που θα βγάλουν θα έχει και την ανάλογη τιμή, γιατί θα πρέπει να πληρωθούν όλα αυτά. Εντάξει, και να μένει και κάποιο κέρδος στον επιχειρηματία για να συνεχίσει, για να ζήσει κι αυτός και να ζήσει και η επιχείρηση. Γι' αυτό βλέπουμε κάθε χρόνο κάποιες επιχειρήσεις είτε αλλάζουν μορφή, είτε κλείνουν και πάνε σε άλλα χέρια, και τα άλλα χέρια που πάνε
0: και σε ξένους.
1: Γυρίζουμε κάπου πίσω παλιά που ήρθαν όλοι ξένοι από παντού,
0: ναι,
1: και πήραν τις επιχειρήσεις και οικονομήσανε τα λεφτά και αφήσανε ερείπια και φύγανε μετά.
0: Και ναι, έχεις δίκιο σε αυτό, έχεις δίκιο.
1: Αλλά είπαμε, δεν πρέπει να γίνονται λόγω του τουρισμού το ότι θα έρθει ο τουρίστας εδώ και πρέπει να τον γδύσουμε, γιατί μαζί με τον τουρίστα...
0: Γδύνουν και εμάς.
1: Έρχεται και, κάνει τουρισμό και ο Έλληνας που θα έρθει από αλλού. Και, και θέλει να βγει και ο Έλληνας
0: Μα και ντόπιος. Ο ντόπιος και όσοι διαβιώνουν εδώ, λοιπόν, γιατί έχουν τα επαγγέλματά τους, έχουν πάρει τις μεταθέσεις τους. Βέβαια να πούμε και το καλό, ότι κάποια χωριά μας ευτυχώς κρατάνε ακόμα ένα πολύ λογικό τιμοκατάλογο, λογικό εννοώ για τα νέα δεδομένα που προαναφέραμε. Και μερίδες οι οποίες βέβαια είναι αρκετά μεγάλες και μπορεί να φάνε και δύο άτομα ακόμα, που δεν είναι τα γραμμάρια. Παραπάνω από τα γραμμάρια που καθορίζει.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: εγώ σου είπα ότι υπάρχει βασική
0: υπηρεσία.
1: Από τη βάση, ας πούμε, και πάνω ξεκινάει αυτό.
0: Αλλά τα παραθαλάσσια μέρη είναι εντάξει.
1: Εάν ψαχτούμε όμως, και πώς μπορούμε να ψαχτούμε, να δούμε ποια μαγαζιά έχουν κόσμο κάθε μέρα. Αυτά λοιπόν τα μαγαζιά που έχουν κόσμο κάθε μέρα, πάει να πει ότι έχουν και ποιότητα και τιμή. Καλή. Δεν λέω φτηνή.
0: Εγώ
1: λέω
0: ξέρεις
1: καλή.
0: Τι κατάλαβα, ότι ο ξένος δεν παραπονιέται, γιατί ό,τι και να του βάλεις, ό,τι και να του σερβίρεις, θα το.
1: Εγώ
0: του βλέπω. Δηλαδή, ότι αυτό στη βάρκα να βλέπει που κουνιέται.
1: Όχι.
0: Και το σκάφος απέναντί του και έχει ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά και είναι τρισευτυχισμένος. Δεν τον απασχολεί.
1: Τα γραμμάρια τη μερίδα. Αυτό που θα διαμαρτυρηθεί πρώτος και είναι αυτό που θα σχολιάσει. Και στο αρχηγό του γκρουπ που θα έρθουν και στο κατάστημα και θα ζητήσει και μέχρι και αποζημίωση από το κατάστημα αν κάτι δεν είναι αυτό που παρήγγειλε.
0: Εγώ
1: ο ξένος
0: πάντως,
1: το κάνει αυτό, ο Έλληνας δεν το κάνει.
0: Εγώ πάντως μια φορά τόλμησα να γυρίσω πιάτο γιατί ήταν πασαλημένο σε ένα σημείο, τέλος πάντων πάντα το σαλάτα, που όπως την έβαλαν ήταν σκόρο το πιάτο και ακούμπησε έτσι. Δεν ήταν για να σερβιριστεί τώρα αυτό το πιάτο. Δηλαδή εγώ αηδίασα. Και είπα σας παρακαλώ να το πάρετε πίσω. Δεν μπορούμε να το φάμε αυτό. Δεν σου βγαίνει και οπτικά ένα πιάτο έτσι να είναι. Πασαλημένο από παντού. Και το τι δέχτηκα επίθεση. Δεν ξέρω αν το ξανασυζητήσαμε αυτό. Το είχαμε πει στην εκπομπή. Τέλος πάντων, δεν το ξανασυζητάμε.
1: Δέχτηκα
0: επίθεση.
1: Να το πάρει το πιάτο,
0: σε όποιον αρέσει, μέσα. Λέει, σε όποιον δεν αρέσει, δεν ξανάρχεται. Ωραία, δεν ξανάρχομαι και την
1: υπόθεση. Θα μπορούσε
0: υπόθεση.
1: Να το πάρει το πιάτο μέσα.
0: Όχι.
1: Και θα μπορούσε να το βάλει και το ίδιο πιάτο σε ένα άλλο και να μην είναι πασαλημένο και να το ξαναφέρει και να ήταν όλα καλά.
0: Ναι, βέβαια, δεν φταίει και ο ιδιοκτήτης 100% γιατί όταν ρώτησε τη σερβιτόρα γιατί το επιστρέψαν, είπε η κυρία ότι είναι βρώμικο. Εγώ δεν είπα ότι είναι βρώμικο, είπα ότι το πιάτο είναι πασαλημένο, δεν είναι σωστά σερβιρισμένο, με αποτέλεσμα να μας δημιουργεί έτσι μια πολύ άσχημη αίσθηση. Άλλο βρώμικο και προσευλήθη ότι είπαμε βρώμικο. Δηλαδή και οι σερβιτόροι μεταφέρουν πληροφορίες οι οποίες δεν ισχύουν. Δεν ισχύουν. Τώρα δεν ξέρω, χρειάζεται και σχετική παιδεία, χρειάζεται και σχετική μόρφωση και δεν βάζεις όποιον να είναι. Στο μαγαζί σου και εγώ σε μια καφετέρια προχθές που έκατσα στην παραλιακή του Βαθιού ήρθε μια κοπέλα η οποία είχε κάτι μούτρα μέχρι κάτω καθόλου χαμογελαστή σημείωνε το club sandwich λέω τι έχετε λέει γαλοπούλα και κοτόπουλο λέω έχετε bacon γαλοπούλα και κοτόπουλο γυρίζει και μου λέει ορθά κοφτά δεν σήκωνε συζήτηση δηλαδή παραπάνω σου λέει αυτό που σου είπα από την αρχή μη με ζορίζεις μας πετάξανε λοιπόν τα κουβέρ τα πυρούνια με το μαχαίρι με τα μούτρα πάλι κατεβασμένα ούτε ορίστε ούτε ναι, δεν λένε κάτι δεν λένε ορίστε τι, δηλαδή τι περιμένω να μου φέρεις κάτι σε φαγητό
1: θέμα...
0: και τι να φω και σφαλιάρα άμα συνοχλώ να φύγω.
1: Είναι θέμα εκπαίδευσης.
0: Δώσ' μου και μια στο κεφάλι.
1: Το προσωπικό να είναι προσεγμένα διαλεγμένο. Φυσικά υπάρχει.
0: Θα μου πεις ο άλλος όταν έχει στεναχώρια πρέπει να σου χαμογελάει. Ωραία, τουλάχιστον μην έχεις και αυτά τα μούτρα, τα επιθετική συμπεριφορά και μου το πετάς στο πιάτο. Γιατί όταν σερβίρουν δεν πρέπει να λένε ορίστε. Δεν ξέρω, νομίζω. Εγώ έτσι κάνω. Όταν σερβίρω σπίτι μου, λέω ορίστε.
1: Υπάρχει και το κενό αυτό, όπως είπαμε, ότι δεν υπάρχει προσωπικό.
0: Και δεν πετά στον άλλον με στα μούτρα το φαγητό του ή το φλιτζάνι του, γιατί εσύ δεν είσαι καλά ή δεν σε αρέσει αυτό που κάνει.
1: Εντάξει, είναι μεμονωμένα όμως περιστατικά.
0: Δεν είμαι μεμονωμένα.
1: Ας μην γκρινιάζουμε τόσο πολύ. Ας έχουμε θετικά σχόλια για το νησί μας λίγο. Είπαμε, διαλέξτε, είναι τόσες πολλές επιχειρήσεις που μπορούμε να διαλέξουμε που θα πάμε. Σε αυτή που πήγαμε και δεν μας άρεσε, δεν ξαναπάμε. Γι' αυτό είπα ότι όπου δείτε κόσμο πολύ, εκεί υπάρχει ποιότητα, ευγένεια, καλό σέρβις και ποιότητα και τιμή ανάλογη. Και ας φροντίσουμε κι εμείς να ξέρουμε τι παίρνουμε και τι ζητάμε, να κοιτάμε πρώτα τον τιμοκατάλογο, έτσι, να μην κάνουμε παράπονα, γιατί υπάρχει και πολλής κόσμος ο οποίος αφού φάει πιει, κάνει παράπονα μετά για τις τιμές, ενώ όπου και αν πάμε είναι υποχρεωμένοι να μας φέρουν τον τιμοκατάλογο, και εντάξει, εγώ όπου και να πάω υπάρχει τιμοκατάλογος επάνω στο τραπέζι και μπορώ να διαλέξω. Και εντάξει, ας μην πηγαίνουμε τώρα το καλοκαίρι στα πολύ τουριστικά σημεία, ας διαλέμε πιο αυτά μέρη, τουλάχιστον εμείς οι Σαμιώτες, που είναι και πιο καλά και πιο ιδυλιακά και πιο ρομαντικά. Μπορούμε να πάει να βρούμε εξαπλώστρες πιο φθηνές, μπορούμε να βρούμε ένα beach party, bar λίγο πιο φθηνό, να απολαύσουμε τις θάλασσες, και από τον Οκτώβριο όταν φύγουν οι επισκέπτες μας με το καλό, απολαμβάνουμε και εμείς κάποια πράγματα που πέφτουν οι τιμές μετά.
0: Ναι, και δεν, δηλαδή αυτό το ότι μερικοί έχω και στην παρέα μου άτομα που λένε «Α, εδώ δεν κάθομαι, είναι τρέντεκαντάνς». Και με ρωτάνε τι είναι, λέει, αυτό το τρέντεκαντάνς, εσύ που ξέρεις γαλλικά. Εγώ ξέρω τι είναι το τρέντεκαντάνς. Δηλαδή, όταν θες περιβάλλον, θα το πληρώσεις, κυρία μου. Έτσι δεν είναι. Αυτό που λες εσύ τώρα, σουβλάκι, παραλία, μπύρα, κουτάκι και ρομαντισμός, να δούμε που θα δει ο ήλιος και πώς θα βγει το φεγγάρι. Εντάξει, τώρα εκεί γυρίζουμε.
1: Ανάλογα με τα οικονομικά του ο καθένα.
0: Είναι, λέει, τρέντεκατάνς. Ναι. Δηλαδή ότι εγώ θα σπληρώσω, ας πούμε, ένα πιάτο και 12 ευρώ και 13 απλό σε μια καφετέρια με μια υποτυπώδη μακαρονάδα, η ταλιατέλες ή ξέρω ένα κλαμπ σάντουιτς, θα το χρησιμοποιήσω, αλλά τουλάχιστον είναι ένα σημείο in, να το πω έτσι.
1: Υπάρχουν και αυτά.
0: Υπάρχουν και αυτά.
1: Που πάει για το Θεαθήνε, που λέμε.
0: Πάει για το Θεαθήνε και για το περιβάλλον.
1: Υπάρχει όμως και ο κόσμος που θέλει να απολαύσει κάτι καλό και ξέρει που θα το βρει.
0: Εντάξει, θα τα αναζητήσουμε λοιπόν το καλό και να τα λέμε, να τα μαθαίνει και ο κόσμος, δεν είναι κακό. Λοιπόν, Μέρη μου...
1: Όπως είπαμε, ας πούμε, είναι μεμονωμένα περιστατικά αυτά.
0: Ναι.
1: Να μην κολλάμε τόσο πολύ εκεί. Υπάρχουν πολύ καλοί επιχειρηματίες που προσπαθούν χρόνια, που έχουν καλά μαγαζιά, έχουν καλό σέρβις, έχουν καλή ποιότητα. Δεν μπαίνουν στη διαδικασία καθόλου να ρίξουν την ποιότητα των πρώτων υλών για το κέρδος. Είναι πολλοί αυτοί, ας στηρίξουμε αυτούς τουλάχιστον, και αυτοί που δεν είναι καλοί, ας μην τους στηρίξουμε, να τους αποβάλλουμε.
0: Το θέμα δεν είναι εμείς τι θα κάνουμε, το θέμα είναι να το καταλάβουν και αυτοί ότι οφείλουν να είναι σωστοί και καλοί, όχι για εμάς που μένουμε εδώ, αλλά και για όλο τον κόσμο. Και Έλληνες, όπως είπες, και ξένοι.
1: Δεν το ξέρουνε, το ξέρουμε.
0: Ότι τι, ό,τι αρπάξουμε.
1: Ναι, είναι αυτό.
0: Μέρη μου, επειδή δεν μαγειρέψαμε, θέλω να σε καθυστερήσω 5 λεπτάκια και να κάνουμε και το φαγητό μας.
1: Ναι,
0: μπορούμε,
1: ναι,
0: είχαμε καιρό να τα πούμε. Έγινε,
1: σήμερα,
0: επιστρέφουμε.
1: Εποχής.
0: Ναι, ευχαριστώ. Χωρίς μουσική.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Για να υποδεχτείς το καλοκαίρι με τα πιο φρέσκα και οικονομικά προϊόντα, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα 4,95 το κιλό. Μπούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Όλα τα κύπελα Magic 1 συν 1 δώρο. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
3: Σαρώνεις στην άσφαλτο.
4: Σκίζεις τα κύματα.
3: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
3: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
4: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
3: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
3: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
4: Για Μότο και Μαρίν.
3: Στο Μένεγα θα έρθεις.
5: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
6: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
7: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
8: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
9: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
10: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
9: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
10: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
9: και 6977-80-93-89.
10: Εστιατόριο Κοχύλι.
9: Από το Κοχύλι.
10: Στα χείλη.
11: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
13: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
12: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
13: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
13: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
12: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βιολογική φέτα Pop 350 γραμμάρια 27% φθηνότερα 3,35. Χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,12. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 4,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Ράδιο Σάμος.
16: FM στους 102.

0: Εμείς συνεχίζουμε με καλησπέρες, ζωντανά, αγαπημένα, λατρεμένα. Τι εγκαθυστερήσαμε την αγαπημένη μας, αλλά μας έλειψε. Καταλαβαίνετε κι εσείς, τρεις εβδομάδες τις μετρούσαμε, όπως και η μέρη μας. Και είχαμε να το πούμε μαζεμένα, τι να κάνουμε. Βέβαια, παράπονα, εντάξει, χωρέστε με. Από την επόμενη. Σας υπόσχομαι ότι θα το σταματήσω. Γιατί ξέρεις τώρα, έχω και μια δικαιολογία. Με καταλαβαίνετε τώρα, σας κλείνω πονηρά το ματάκι. Γιατί είμαι ταυρίνα και οι ταύροι το έχουν με το φαγητό. Αν θα με ακούσετε, στείλε με με τα πόδια να μην έχει συγκοινωνία, να φτάσω μέχρι το κοκάρι και να γυρίσω. Μη μου χαλάσεις όμως ό,τι έχει σχέση με το φαγητό μου. Έτσι, το έχουμε, το έχουμε. Τι να κάνουμε, κάθε ζώδιο έχει τα δικά του. Καλά, χρόνια πολλά δεν σου είπα. Για τη γιορτή σου, εχθές, Μάρθας και Μαρίας. Καλά, εντάξει, είπαμε, ζωντανά, ζωντανά. Αγχωτικά, αγχωτικά, μεγάλη παράληψη. Χρόνια σου πολλά.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ναι. Να είστε καλά.
0: Να είσαι καλά, να σε χαιρόμαστε. Γιόρταζε και η εγγονή του. Έλα, δεν τα είπαμε, χθες πήρα τηλέφωνο, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και για τη Μάρα.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Λοιπόν, πολύ. Να είναι καλά και καλή επιτυχία στα γραπτά της.
0: Σε ποια τάξη είναι τώρα, παιδιά. Σε ποια τάξη είμαστε?
1: Τελειώνουμε την τρίτη γυμνασίου.
0: Άντε, με το καλό. Καλή επιτυχία, καλή δύναμη. Να την καμαρώνετε, να έχετε υγεία και οι δυο σας. Και όλοι, όλος ο κόσμος, εννοείται. Μια και είπαμε ότι είναι και παγκόσμια ημέρα υγείας. Ναι, εγώ βλέπεις τώρα, α, μάλλον ακούς, δεν βλέπεις, στον απόϊχο με τον Πασχάλη, γιατί είχε έρθει την προηγούμενη εβδομάδα και περάσαμε τέλεια. Ήτανε φανταστικός, καταπληκτικός, όσοι δεν πήγατε, παιδιά, χάσατε. Το Club Vespa, είχαμε βγάλει και σχετική έτσι στην εκπομπή συζήτηση. Ένα ρεπορταζάκι δηλαδή, αλλά δεν περιμέναμε ότι θα ήταν τόσο ζωντανός, τόσο ακμαίος, τόσο διασκεδαστικός. Η γενιά η δικιά μας τουλάχιστον, που παρίστατο, το απόλαυσε, αλλά και νεότερη, γιατί όχι, διαχρονική.
1: Λοιπόν,
0: πάμε για να μην σε καθυστερώ. Ναι, ναι.
1: Ωραία.
0: Άντε, το διασκεδάσαμε.
1: Είπαμε πάντα ότι κάνουμε, μαγειρεύουμε είτε κάνουμε γλυκά με φρούτα και λαχανικά και οτιδήποτε υλικά της εποχής. Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε μία τάρτα, όχι ακριβώς τάρτα, γιατί δεν θα χρησιμοποιήσουμε ζύμη τάρτα, δηλαδή να κάνουμε με μία τάρτα τεν, αλλά θα χρησιμοποιήσουμε χυλόγια να την κάνουμε με βερίκοκα. Εύκολη, απλή και νόστιμη. Λοιπόν, θα χρειαστούμε 90 γραμμάρια βούτυρο αγελάδος λιωμένο. Είτε στα μικροκύματα είτε σε ένα κατσαρολάκι το λιώνουμε λίγο, όχι να το κάψουμε, όμως απλά να λιώσει. 200 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, λευκή. 1 κιλό βερίκοκα, τα οποία θα τα χωρίσουμε στη μέση και θα βγάλουμε το κουκούτσι. Και πάμε τώρα για τη βάση, για τη ζύμη μας. Θα χρειαστούμε 200 γραμμάρια ζάχαρη. 110 γραμμάρια βούτυρο αγελάδος, και σας λέω αγελάδος και δεν σας λέω το βιτάμ μαργαρίνη, για να δώσει περισσότερη γεύση και άρωμα στην τάρτα μας. 2 αυγά, το ξύσμα από ένα λεμόνι και το χυμό του, 150 γραμμάρια γάλα πλήρες, 260 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις και 3 κουταλιές του γλυκού baking powder. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και αλεύρι το οποίο περιέχει baking powder μέσα, αν δεν θέλετε για όλες τις χρήσεις. Απλώς συμπληρώνουμε ένα κουταλάκι εκεί baking powder. Μπορείτε βέβαια να χρησιμοποιήσετε και βούτυρο μαργαρίνη, αν δεν θέλετε βούτυρο φρέσκο. Απλώς δεν θα έχετε τα αρώματα του βουτύρου, του φρέσκου. Λοιπόν, αλείφουμε τη φόρμα μας, μία φόρμα αποσπόμενη, περίπου 26 με 28 εκατοστά διάμετρο, την αλείφουμε με το βούτυρο. Την πασπαλίζουμε με τη ζάχαρη και αραδιάζουμε πάνω τα βερίκοκα με την κομμένη όψη μπροστά κάτω, να κουμπά δηλαδή στο ταψί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε λοιπόν στο μίξερ μας, είτε μέσα σε ένα μεγάλο μπολ με τον αυγοδάρτη μας και βάζουμε όλα τα υλικά, τα οποία σας είπα για τη βάση, δηλαδή τη ζάχαρη, το βούτυρο, το χυμό λεμονιού, το ξύσμα, το γάλα, το αλεύρι, το μπέκιν και τα αυγά. Τα χτυπάμε και γίνεται ένας παχύρευστος χυλός, τον οποίο τον περιχύνουμε πάνω από τα βερίκοκα. Έχουμε προθερμάνει το φούρνο μας στους 180 βαθμούς και το ψήνουμε περίπου για 55 με 60 λεπτά, μέχρι να ψηθεί και να χρυσήσει καλά η ζύμη. Βγάζουμε από το φούρνο και το αφήνουμε περίπου 5 με 6 λεπτά να κρυώσει στο ταψί. Μετά ανοίγουμε τη σούστα και αναποδογυρίζουμε το ταψί μας σε μια πιατέλα, δηλαδή όπως κάνουμε την αναποδογυριστή μιλόπιτα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και είναι ένα υπέροχο γλυκό, γιατί έχουν καραμελώσει και έχουν ψηθεί ωραία
0: υπέροχο.
1: Τα βερίκοκά μας.
0: Ναι. Τώρα, φίλοι μου, τα γλυκάκια της μέρης μας, τα βιολογικά, οργανικά, μάλλον όχι απλά βιολογικά, οργανικά, έχει διαφορά. Μπορείτε να τα προμηθευτείτε, μπείτε έξυπνες συνταγές της μέρης, στείλτε τα μηνυματάκια σας από το ζαχαροπλαστείο, αν σταματάτε στον Άγιο Κωνσταντίνο. Το Κυψελή, για να είμαι και σωστή, να πω το όνομα, και θα τα δείτε στα βαζάκια τους από τον κήπο της, όλα τα προϊόντα είναι, να κάνετε τα δωράκια σας, να τα απολαύσετε με το παγωτό σας, με τα γλυκάκια σας, στο σπίτι και με το γιορτάκι σας. Συνοδευτικά θα το δείτε που έχει ένα καρό έτσι από πάνω, καπελάκι από ύφασμα. Και ρωτήστε βέβαια και τον επαγγελματία. Τώρα, Μέρη μου, στην επόμενη εκπομπή θα μιλήσουμε για βότανα. Είσαι εντάξει?
1: Ναι.
0: Γιατί λένε ότι μπορούμε, λέει, να αντικαταστήσουμε τα φύλλα βασιλικού με άνθη βασιλικού και να κάνουμε το δικό μας πέστο με σκόρδο, ξηρούς καρπούς και παρμεζάνα και ελαιόλαδο και χυμό λιμόνι. Μπορούμε να μαζέψουμε δηλαδή?
1: Έχουμε 5 λεπτάκια ακόμα.
0: Τι θες να μας πεις, πες μου.
1: Να σας πω και φραουλίτσες ένα γλυκάκι που γίνεται πάρα πολύ γλυκόρα μέσα σε ένα
0: λεπτό. Στην επόμενη εκπομπή του γλυκάκι μας, το επόμενο. Ναι, γιατί
1: ωραία.
0: Μας περιμένουν, έχουμε καλές. Ήδη ξεπέρασα το χρόνο μου.
1: Ωραία,
0: είναι κάρμα
1: ωραία.
0: Αυτό, είναι θεία τιμωρία. Μου λέει τώρα το σύμπαν, άρχισες να γκρινιάζεις με τους επαγγελματίες, κάτσε τώρα να σε περιμένουν και να βγεις και εκτός χρόνου. Ζητώ
1: ωραία.
0: Συγγνώμη, αλλά στην επόμενη εκπομπή θα μας πεις για φραουλίτσες, ό,τι άλλο φρουτάκι θέλεις. Α, να πω για τα κουκούτσια στους φίλους μου, τα βερίκοκα που είπα ότι μας δίνουν αυτόν τον καρπό του κουκούτσι που είναι αντικαρκινικό, αλλά όχι πάνω από 5. Μην πάμε,
1: νομίζω 3 είναι.
0: 3?
1: Τρία είναι.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Αλλά μπορούμε να κάνουμε και ένα ωραίο λικέρ. Θα το πούμε την επόμενη
0: και
1: φορά.
0: Και λικέρ και σε λάδι, τι βότανα να μπορούμε να βάλουμε θεραπευτικά και για την ομορφιά μας, πέρα από το σπαθόχορτο, αλλά και να χρησιμοποιήσουμε το βασιλικό και τον ελίχρυσό.
1: Ελίχρυσό.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Τα φιλιά μας, την αγάπη
1: λοιπόν,
0: μας.
1: Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να είσαστε όλοι καλά.
0: Ναι.
1: Και το άλλο Σαββατοκύριακο πάλι να είμαστε εδώ.
0: Να είμαστε καλά. Να είμαστε καλά και να είμαστε εδώ. Και εμείς σας αγαπάμε, σας αγκαλιάζουμε. Τα φιλιά μας και στον Άγιο Κωνσταντίνο που ετοιμάζεται και αυτός τώρα για τη γιορτή.
1: Έτοιμος είναι.
0: Α, είναι έτοιμος.
1: Είναι, υποδέχεται τον κόσμο. Έχουν ανοίξει όλα τα μαγαζιά με υπέροχα φαγητά, ποτά, καφέ. Και πολύ καλές τιμές.
0: Και πολύ καλές τιμές και ποιότητα, έτσι.
1: Και
0: γιατί δεν μιλάμε μόνο
1: μπροστά
0: για τιμές, μιλήσαμε και για ποιότητα.
1: Και για ποιότητα.
0: Τουλάχιστον να φας, αλλά
1: το,
0: να αντιστοιχεί, βρε παιδί μου.
1: Κάθε χρόνο, το ξέρετε, τα μαγαζιά μας είναι υπέροχα όλα.
0: Ναι, αυτό που τρως να αντιστοιχεί, τουλάχιστον να ευχαριστηθείς. Δεν είναι θέμα τιμής μόνο, είναι και θέμα έτσι απόλαυσης και ικανοποίησης.
1: Και βρίσκεται και τα πάντα. Από ψάρι, όταν, κρέας, καφέδες, γλυκά, ό,τι θέλετε.
0: Και είπα τώρα.
1: Μακαρονάδες, τα πάντα.
0: Και είπα για γιορτή, γιατί θα γίνει εκεί το κλείδωνα, έτσι. Θα γιορτάσουμε το κλείδωνα.
1: Ναι, 23 του μήνα,
0: θα το
1: πούμε και το άλλο Σάββατο. Έχουν ξεκινήσει ήδη ο σύλλογος τις ετοιμασίες τους. Είπαμε ότι κάθε χρόνο θέλει ο σύλλογος να είναι και καλύτερος, να σας περιποιηθεί καλύτερα.
0: Φέτος
1: θα είναι. Περισσότερη προσέλευση.
0: Φέτος θα είναι, γιατί επισημάναμε τα ζώρικα και τώρα όλα θα είναι, πιστεύω,
1: όλα καλύτερα. Κάθε
0: όλα
1: χρόνο.
0: Καλύτερα. Και καλή δύναμη στη νέα πρόεδρο. Θα τα πούμε.
1: Πολύ.
0: Γεια σου, Μέρη μου. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης,
0: καλή δύναμη στα διαβάσματά σας.

0: παιδιά, και η θερμοκρασία ανεβαίνει ούτως ή άλλως, επιτέλους, μετά από ένα ζόρικο χειμώνα. Κρυώναμε μέχρι πρόσφατα, μην το ξεχνάτε αυτό, και το Πάσχα μας ακόμα έτσι ήταν αρκετά ζόρικο. Όμως εμείς το καταφέραμε, και όχι μόνο θα ανεβάσουμε θερμοκρασία, γιατί το καλεί ο καιρός, αλλά γιατί το καλούν και τα γεγονότα. Κάτι μου λέει ότι οι προϋποθέσεις είναι ιδανικές να περάσουμε τέλεια, και σε αυτό φροντίζουν τα παιδιά, και εμείς θα ξαναγίνουμε παιδιά, και οι όμιλοι του δεύτερου δημοτικού πειραματικού σχολείου Σάμο κάνουν εκπληκτική δουλειά. Τους απολαύσαμε έτσι πρόσφατα σε πάρα πολύ όμορφα δρόμενα με τα παιδιά από όλες τις τάξεις, και χορευτικά με ποντιακούς χορούς, και όχι μόνο, υπέροχες δράσεις, αλλά τώρα ετοιμάζουν και θέατρο, αλλά έχουμε και το κλείσιμο της σχολικής χρονιάς, που εκεί θα περάσουμε τέλεια, γιατί θα χορέψουμε, θα κεραστούμε. Θα έχουμε μια βραδιά, παιδιά, γεμάτη μουσική, θεατρικά, σκέψη, ποίηματα και μηνύματα υπέροχα που θα μας συγκινήσουν και θα μας κάνουν να πούμε «Μπράβο ρε παιδί μου, άξιζε τον κόπο». Δάφνη Παναγιώτου, διευθύντρια σχολείου, δεύτερου πειραματικού σχολείου, ακόμα μια φορά στην εκπομπή μας. Καλώς όρισες, καλό καλοκαίρι.
1: Για άλλη μια φορά ευχαριστώ, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα μου, για την τιμή που κάνεις και προβάλλεις τις δράσεις του σχολείου, που είναι και οι δράσεις της τοπικής κοινωνίας.
0: Εν τω μεταξύ, εγώ δεν μπορώ να κρύψω τον ενθουσιασμό. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σένα για τα καλά σου λόγια και για την τιμή που μου κάνεις πάντα να με καλείς, να με ενημερώνεις και να περνάω υπέροχα. Κάθε χρόνο και καλύτερη.
1: Και όλα, μας θυμάς με την παρουσία σου και βλέπεις η διεισόμαση, τα δρόμενα.
0: Βέβαια, βέβαια. Το ρεπορτάζ γίνεται ζωντανά εκεί. Και το χειροκρότημα και τα πολλά. Μπράβο. Μπράβο λοιπόν στους νέους εκπαιδευτικούς σας. Πραγματικά περνάνε υπέροχα μηνύματα στα παιδιά όσον αφορά τη ζωή και την αξία της ζωής και της κοινωνίας γενικότερα, αλλά και των παραδόσεων μας. Έτσι, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Βάζετε τις ρίζες, το λέω πάντα. Φυτεύετε εσείς τα νέα φιντανάκια, και σε μια κοινωνία που βλέπουμε να μας απογοητεύει μέρα με τη μέρα, θέλουμε να ελπίζουμε ότι κάτι καλό θα αλλάξει.
1: Στα σχολεία την ευθύνη μας που μας αναλογεί, προσπαθούμε όσο μπορούμε για να διασώσουμε πράγματα και να τα... και να εξελιχθούν.
0: Το ωραίο, Δάφνη μου, είναι ότι έχετε την ευθύνη της ευθύνης. Και είναι πολύ σημαντικό. Το έχετε συνειδητοποιήσει.
1: Η αλήθεια, κάθε εβδομάδα δηλαδή και κάθε Παρασκευή κάνω το σταυρό μου να είναι όλα, να έχουν πάει όλα καλά. Και
0: ναι,
1: κυρίως,
0: και σε βλέπουμε το άγχος που έχεις, την αγωνία, θα πάνε όλα καλά. Προχωράνε όλα τέλεια. Βέβαια, το ζεις. Και
1: σίγουρα
0: να πω ότι είναι συγκινητικό για τους νέους επαγγελματίες. Οφείλω να το πω αυτό. Ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά, σε όλους τους νέους δασκάλους.
1: Έτσι,
0: γιατί δεν σκέφτονται πόσο είναι ο μισθός, πόσο χρήματα είναι αυτά που θα πάρουν. Γιατί πραγματικά είναι λίγα μπροστά σε αυτά που δίνουν. Αλλά δίνουν το καλύτερο εαυτό τους.
1: Αυτό
0: είναι. Δεν αντιστοιχεί δηλαδή το τι παίρνω και δίνω.
1: Ή το νίκη,
0: ή αξίζει τον κόπο.
1: Ούτως ή άλλως τα σκέφτεσαι. Αλλά χωρίς να παίρνεις και ανατροφοδότηση, χαρά και συναισθήματα από τους μαθητές σου, από τους γονείς, από τους γύρω σου, τότε δεν μπορείς να... πέφτεις.
0: Με τους έβλεπα. Τους έβλεπα με τι αγωνία να παρατηρούν, να είναι εκεί δίπλα, να χειροκροτούν τα παιδιά, να τα εμψυχώνουν. Και πάνω από το ωράριό τους αντιλαμβάνομαι, γιατί αυτό που δίνουν είναι κάτι παραπάνω από αυτό που έχουν να λαμβάνουν, όπως είπα και πριν. Και τους τιμάει.
1: Έχουν φιλότιμο περίσσιο, Έλληνες δάσκαλοι, το
0: πράγμα που σπανίζει πλέον σε πολλά επαγγέλματα στην εποχή μας και στη χώρα μας. Και πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα δικαιωθούν και αυτά τα άτομα,
1: ακόμα.
0: Θα δικαιωθούν, θα αλλάξει δηλαδή το καθεστώς, όπως και για τους υγειονομικούς, έτσι και για τους εκπαιδευτικούς. Είναι μια δικλίδα αυτή η οποία πρέπει να την ενισχύσουν, να την κοιτάξουν σοβαρά οι κυβερνώντες, γιατί είναι η ίδια μας η ζωή.
1: Και
0: η παιδεία και η υγεία.
1: Και το κράτος και τα μέσα.
0: Ναι, πρέπει να το κάνουμε η ζωή. Και η παιδεία και η υγεία.
1: Και το κράτος και τα

0: εκδήλωση θεατρική στην πλατεία. Για πες τα εσύ να μην τα πω εγώ.
1: Ναι, επικεφαλής του ομίλου η κυρία Μαρία Λαμπράκη, θεατρολόγος με εμπειρία στην Αθήνα και στο εξωτερικό, έχει πάρει μέρος σε θεατρικές παραστάσεις και είχε τον Όμιλο Θεάτρου και θα μας παρουσιάσει θεατρικά δρόμενα, παντομήμα κυρίως, σε εξωτερικό χώρο.
0: Τα μαύρα καπέλα και τα άσπρα γάντια. Έτσι, ελληνική ταινία μας θυμίζει λίγο. Περισσότερες
1: και εγώ δεν γνωρίζω γιατί.
0: Ναι, είναι, θα είναι στις 6 το απόγευμα.
1: Μας επιφυλάσσονται εκπλήξεις.
0: Πότε είναι?
1: Στις 8 το βράδυ της Παρασκευής.
0: Την Παρασκευή που μας έρχεται. Σήμερα, φίλοι μου, έχουμε Σάββατο.
1: Είχαμε ξανακάνει ένα τέτοιο εγχείρημα πρόπερση και πήγε πάρα πολύ καλά. Τώρα η κυρία Λαμπράκη το έχει διανθίσει. Και σίγουρα μας περιμένουν εκπλήξεις Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στην πλατεία Πυθαγόρα.
0: Θα έχει και καρικλίτσες για μεγάλους ή θα είμαστε όρθιοι? Πώς θα είναι? Το έχετε σκεφτεί αυτό? Δεν το ξέρουμε. Θα έχει, δεν μπορεί.
1: Δεν
0: κάτι θα βάλουν.
1: Ναι,
0: γιατί θέλουν και άνθρωποι.
1: Να
0: τη ζητήσετε. Γιατί θα έρθουν και άτομα μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Που
1: ιδέα,
0: δεν είναι έτσι. Στη...
1: Ναι, γιατί ή έχουν κάποια. Την άδεια του Δήμου.
0: Ναι, κάποια προβλήματα με τη μέση του, με τα ποδαράκια του, με την υγεία του. Και θέλουν και οι άνθρωποι τη τρίτη ηλικία, οι συμπολίτε μα, θέλουν να ψυχαγωγηθούν. Να χειροκροτήσουν τα παιδάκια, μπορεί να έχουν και συγγενείς να καθίσουν.
1: Δεν
0: λέμε
1: ιδέα,
0: όλοι να καθίσουν. Ωραία ιδέα.
1: Θα το ζητήσουμε.
0: Ωραία.
1: Πολύ
0: και,
1: ωραία.
0: Και τώρα, στο ένα λεπτό που έχω στη διάθεσή μου, πάμε να δούμε τι θα κάνουμε την Τετάρτη που μας έρχεται.
1: Την
0: 7:30.
1: Τετάρτη έχουμε τη γιορτή λήξης. Ναι. Να αποχαιρετήσουμε με ιδιαίτερη συγκίνηση τα εκτάκια μας, τα οποία θα εγκαταλείψουν το δημοτικό και θα ανοίξουν, θα βάλουν πλώρη μετά για μεγαλύτερα σχολεία, για το γυμνάσιο και ανοίγονται και άλλες πόρτες για τη μελλοντική τους ζωή. Πιστεύω θα είναι ιδιαίτερα συγκινητικά. Οι δασκάλες μας, η κυρία Νίκη Πανουράκη και η Χρυσάνθη Τριανταφυλλίδου και η Μαρία Μουσχονά, πάλι μας ετοιμάζουν εκπλήξεις. Μας είπαν να έχουμε μαζί μας χαρτομάντιλα.
0: Γιατί και πέρυσι κλάψαμε.
1: Με από τα παιδιά, με θεατρικά δρόμενα, με μουσική, με τραγούδια. Και ο Σύλλογος Γονέων, να μην παραλείψουμε, έχει,
0: κεράσματα,
1: θα έχει ετοιμάσει
0: πουφέ
1: και κεράσματα.
0: Καλά, και πέρυσι, πριν στεγνώσει το δάκρυ, πραγματικά με τη συγκίνηση, υπήρχε και το γέλιο με τα θεατρικά δρόμενα, γιατί το χιούμορ τους ήταν έτσι εκπληκτικό για παιδιά τα οποία είχαν κάνει φοβερά σκετσάκια. Τα μηνύματα πάλι εκπληκτικά της αλληλεγγύης και της αγάπης που πρέπει να έχουμε μεταξύ μας, που το έζησα και στο τέλος και χορέψαμε και φωτορυθμικά είχε και pop μουσική και ξένη και κεραστήκαμε.
1: Ο κύριος Πλατανιώτης.
0: Μπράβο
1: με το Διοικητικό Συμβούλιο,
0: μπράβο.
1: Είναι πολύ άξιοι γονείς οι οποίοι φιλοκερδώς φυσικά προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, τι να λέμε τώρα πάλι με το φιλότιμό τους. Ναι. Θα έχουν ετοιμάσει κάτι πολύ όμορφο.
0: Άρα λοιπόν και παππούδες και γιαγιάδες και θείοι και νονοί και φίλοι της οικογένειας και χωρίς να έχουν οικογένεια να βρεθούμε εκεί στον αύριο χώρο του σχολείου.
1: Εκδήλωση.
0: Εκεί στην
1: να
0: αυλή.
1: Να κάποιος ένα όμορφο απόγευμα.
0: Ένα καλετή όμορφο, υπέροχο απόγευμα.
1: 7:15.
0: 7:15.
1: Ναι. Τέλεια. Και να μην παραλείψουμε και στις 12 πάλι του μηνός το πρωί στο Επικούριο, στη συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, με την κυρία Άννη Ανδρεάδου, Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας και Πρόθεσης Προϊόντων, έχουμε θα παρουσιάσουμε δρόμενα που σχετίζονται με την τοπική γεωγραφία και ιστορία βάσει ενός προγράμματος που υλοποίησαν τρεις τάξεις. Η κυρία Αρζουμανίδη, η κυρία Τσούχλη, η κυρία Μένεγα και η κυρία Ιωάννα Βαρβέλη.
0: Τοπική γεωγραφία και ιστορία. Να ένα θέμα. Νομίζω ότι και την επόμενη εβδομάδα θα περιγράψουμε ακριβώς τι έγινε, τι υπόθηκε, πώς ήταν. Θα μεταφέρουμε σε όλους τους φίλους μας το κλίμα. Μπράβο σας, είστε έτσι κι αλλιώς ούτως ή άλλως, το λέω πάντα αυτό πρωτοπόροι. Σε ό,τι κάνετε, ακολουθούν κι άλλοι βέβαια, έτσι δεν είναι, και άλλα σχολεία με ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις. Ο καθένας ό,τι μπορεί. Αλλά τρεις εκδηλώσεις λοιπόν στη βδομάδα που μας έρχεται. Έτσι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: 12 τμήματα έχουμε, κάθε τμήμα να κάνει κάτι, αμέσως μαζεύονται.
0: Και βέβαια
1: είναι όλα πραγματικά αξιέπαινα. Ναι. Αλλά γιορτή λήξης έτσι την Τετάρτη.
0: Και αφού θα γίνει η γιορτή λήξης,
1: δύο δράσεις την Παρασκευή.
0: Και ναι, τελειώνουν και οι εξετάσεις των παιδιών την εβδομάδα την επόμενη. Νομίζω ότι έχουμε πολλά να πούμε για τον τρόπο που διδάσκεται τα παιδιά, για το πώς μπορούν να αντεπεξέρχονται.

0: στις δυσκολίες της ζωής, στις αντικσότητες της mm-hmm. ζωής και πραγματικά τι αξίζει περισσότερο να επενδύουμε, σε τι αξίζει. Και η αποτυχία είναι μέρος της ζωής και δεν πρέπει λοιπόν να έχουμε φαινόμενα κατάθλιψης, αυτοκτηνιών, απογοήτευσης και όλα αυτά
1: όχι,
0: που βλέπουμε στη σύγχρονη κοινωνία. Θα τα πούμε όμως στην επόμενη εκπομπή.
1: Ναι, ακριβώς προσπαθούμε την ψυχική καλλιέργεια των παιδιών
0: έχουμε...
1: και την αισιοδοξία να καλλιεργήσουμε.
0: Ναι, η μέρα...
1: χαρά. Θέλουμε χαρούμενα προσωπάκια να έρχονται και να φεύγουν χαρούμενα από το σχολείο. Αυτό επιδιώκουμε.
0: Ευτυχισμένα παιδιά,
1: ναι,
0: χαρούμενοι
1: ναι.
0: γονείς.
1: Και να πιστεύουν στον άνθρωπο, να πιστεύουν στο μέλλον.
0: Να το ναι. πούμε λοιπόν αυτά
1: ωραία.
0: Όλα στην επόμενη εκπομπή μας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια
0: καλή
1: φορά.
0: Καλή επιτυχία,
1: Αλεξάνδρα μου.
0: Γεια σου
1: ναι.
0: Δάφνη μου.
1: Να είσαι καλά. Καλό
0: χαιρετούμε. Καλή
1: γεια,
0: επιτυχία.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
3: Ο Ιούνιος ξεκίνησε δυνατά. Μπύρες Πίλς, Έζα, Υπαγωτό, G7, 3,69. Μπριζόλα Χοιρινή, 4,60. Έξτρα Παρθένο Ελαιόλαδο, 6,29. Νούτρι Βάλεϊ, 1-1. Τράτα, 4,69. Ρέμια, 1,40. Τένα, 7,89. Always, 2-1. Σόφτις, 1,59. Πάμε μπαζάρ!
4: Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηραίο Σάμο. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας.
5: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
6: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
7: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
6: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
7: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
6: Πάνελ.
7: Περίφραξη.
6: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
7: Είδη κυγκαλερίας.
6: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
7: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
6: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
7: Τηλέφωνα 2273-035-426
6: και 6976-5573-49.
7: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
0: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά. Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730-61673. Αφροδίτη Garden στο Πυθαγόριο.
8: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κιτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάσουν όλες.
9: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλό Βασισάμου.
8: Πρίσμα. Καλέ αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
10: Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά, φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλό Βασισάμου. Τηλέφωνο 2273-033-166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
11: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
12: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
13: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση, θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22730-92113.
9: Ράδιο Σάμος.
2: FM στους 102.

0: της εκπομπής είμαστε, φίλοι μου, ζωντανά, ωραία, υπέροχα. Άρωμα γυναίκες, Αλεξάνδρα Καρδίνα, και είπαμε ότι η μέρα σήμερα ήταν ιδιαίτερη, είναι και η μέρα περιβάλλοντος. Σας είχα ετοιμάσει ωραία πραγματάκια, αλλά θα μιλήσουμε όμως για την προστασία του περιβάλλοντος στην επόμενη εκπομπή μας. Γιατί τώρα έχουμε ένα θεματάκι στον τομέα του χωροταξικού και την τουριστική ανάπτυξη, ιδιαίτερα της Δυτικής Σάμου και στο μικρό ιδιοκτησιακό κλήρο του νησιού. Εκεί, ναι, έχουμε. Αλλά δεν θα τα πω εγώ. Έχουμε επίσης στην τηλεφωνική μας γραμμή τον αρμόδιο δήμαρχο Δυτικής Σάμου, τον κύριο Θεμιστοκλή Παπαθεοφάνος, ο οποίος βέβαια λέει ότι ο Δήμος Δυτικής Σάμου είχε ήδη αποστείλει αντιρρήσεις στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ζητώντας να μην εφαρμοστούν οι οριζόντιοι περιορισμοί που προβλέπει το σχετικό νομοσχέδιο που τους αναστάτωσε. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλό καλοκαίρι, καλό μήνα.
1: Καλό καλοκαίρι, καλό μήνα.
0: Να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε, να είστε καλά. Είναι ένα θέμα σοβαρό, έτσι?
1: Για όλη τη Σάμο.
0: Για όλη τη Σάμο.
1: Νομίζω και τότε και Ανατολική Σάμο και Δυτική Σάμο έχουν διαμαρτυρηθεί δε όντως. Βέβαια αυτά τώρα κατά πόσο θα σηκωστούν από τους παραπάνω, αυτό δεν το μπορώ να το γνωρίζω. Εμείς κάναμε μια σύσκεψη με τους επικεφαλείς, με την Δημοτική Επιτροπή και με τον χωροτάκτη που έχουμε, τον κύριο Μακρύ. Τα συζητήσαμε, βρήκαμε τις παθογένειες που έχει αυτό το νομοσχέδιο που βάλουν. Από εκεί και πέρα τα διαμαρτυρηθήκαμε, στείλαμε τις απόψεις μας μέσω επιστολή στον κύριο Μπακογιάννη, τον καθένα αρμόδιο γενικό γραμματέα, και ευελπιστούμε ότι θα εισακουστούμε.
0: Μάλιστα. Πέραν τούτου, εσείς τώρα με τη νέα τουριστική σεζόν που ξεκινάει ως Δήμος, είστε ικανοποιημένοι όπως προχωράνε τα έργα μικρής εμβέλειας τουλάχιστον?
1: Στο θέμα της καθαριότητας έχουμε δει γενναία, θα έλεγα, παρόλο το την έλλειψη προσωπικού που έχουμε. Από εκεί και πέρα, από τις εγκεκριματίες, αυτά που τα μηνύματα που λαμβάνω είναι ευχαριστημένοι με την πληρότητα που έχουν αυτόν τον καιρό.
0: Μάλιστα. Όσον αφορά τις συγκοινωνίες τώρα, αστική συγκοινωνία, εμείς τουλάχιστον και εδώ στο νησί μας γενικότερα, αλλά και στο Βαθύ, όπου εγώ διαμένω, είναι τραγικό να ακούω ξένους να λένε ότι, ξέρετε, θέλουμε να δούμε τα αξιοθέατα, να περιηγηθούμε το νησί, αλλά δεν υπάρχει την Κυριακή τουλάχιστον λεωφορείο ή από το αεροδρόμιο προς την Δυτική και Ανατολική Σάμου και να αναγκάζονται να πληρώνουν ταξί.
1: Αυτό ξέρω, πρέπει να το δει το ΦΤΕΛ, διότι δεν μπορεί κανένας άλλος να κάνει τα δρομολόγια αυτά. Εμείς ως Δήμος έχουμε φτιάξει την αστική συγκοινωνία του Δήμου, εξυπηρετούμε τους συνδημότες μας και τους φοιτητές που πάνε στο Πανεπιστήμιο. Από εκεί πέρα μέχρι εκεί μπορούμε. Αλλά τα υπόλοιπα δρομολόγια τα οποία δεν γίνονται είναι θέμα ΦΤΕΛ, διότι δεν μπορεί να τα κάνει κανένας άλλος εκτός από αυτό τον οργανισμό ο οποίος είναι στη ΣΑΜ.
0: Ισχύει ότι το ΚΤΕΛ χρηματοδοτείται για τα δρομολόγια μέσω ΟΤΑ?
1: Εμείς χρηματοδοτούμε το δρομολόγιο της αστικής συγκοινωνίας που έχουμε. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω τα υπόλοιπα αν το χρηματοδοτούμε.
0: Ναι, ότι έχει ζητηθεί δηλαδή για να μπορεί να έχει και δρομολόγια και απογευματινές ώρες, τουλάχιστον προς βράδυ, να μπορούν οι επισκέπτες μας να απολαμβάνουν και τις παραλίες μας, αλλά και όλες τις πλευρές, και από Άγιο Κωνσταντίνο ή από Καρλόβαση και αντίστοιχα επιστροφή προς Βαθύ, αλλά και από την άλλη πλευρά του νησιού, τουλάχιστον προς Πυθαγόριο, Ποτοκάκι και Ηραίων. Αυτό δεν το γνωρίζετε, γιατί είναι ένα θέμα κι αυτό.
1: Εμάς κάτι τέτοιο δεν μας έχει ζητήσει το ΚΤΕΛ. Σας είπα και πάλι ότι είναι θέμα του ΚΤΕΛ να βάλει δρομολόγια. Από εκεί και πέρα δεν μπορεί κανένας ιδιώτης, από ό,τι έχω διερευνήσει, να μπορεί να βάλει δρομολόγια. Πρέπει να πάρει. Είναι μια δεδαλώδη διαδικασία για να μπορέσει ο ιδιώτης να κάνει δρομολόγια. Το μόνο που μπορέσαμε και κάναμε εμείς συνεργασία με το ΚΤΕΛ είναι η αστική συγκοινωνία του Καρλοβάσου.
0: Σε συνεργασία με το ΚΤΕΛ πάλι. Γιατί, ξέρετε τώρα, όταν είναι και σύμφορο, Οποιαδήποτε γραμμή, οποιοδήποτε προορισμός, λογικό είναι αν δεν επιδοτείται, όπως τουλάχιστον συζητιέται από την διεύθυνση του ΚΤΕΛ, δεν γίνεται κιόλας να έχουμε τουλάχιστον άδεια ή μη άδεια λεωφορεία σε απογευματινές και νυχτερινές ώρες. Αλλά είναι ένα θέμα όμως, είναι και 5 στην αρχή και 10 και αργότερα θα γίνουν 100, όπως λέει και το τραγούδι, όταν ξέρει ο άλλος ότι με το θέμα πάρκινγκ που έχουμε ένα θέμα παντού και Κοκάρι και Πυθαγόριο και όλα τα τουριστικά θέρετρα, να ξέρεις ότι θα πάρεις το λεωφορείο, θα πας στον προορισμό σου, υπάρχουν συγκεκριμένες ώρες και στάσεις και θα επιστρέψεις χωρίς να έχεις και αυτό το άγχος, δηλαδή του πού θα βρω να παρκάρω και τι κλίση θα πάρω.
1: Έχεις δίκιο, αλλά το θέμα σε είπα και πάλι ότι είναι θέμα του ΚΤΕΛ, δεν είναι δικό μας θέμα. Πάντως από την εμπειρία που έχω από την δρομολόγηση που κάνουμε, τα δρομολόγια που κάνουμε, και ο κόσμος δεν είναι πολύ πρόθυμος να τα υιοθετήσει.
0: Ναι. Δεν είναι πρόθυμος δηλαδή να υιοθετήσει
1: τα δρομολόγια που κάνουμε μέσα στην πόλη.
0: Μάλιστα. Θεωρείτε δηλαδή ότι και αυτά γίνονται, αλλά είναι λυπή.
1: Είναι λυπή και το μόνο δρομολόγιο το οποίο έχει, ας πούμε, κίνηση είναι αυτό που κατευθύνεται προς το ποτάμι και τις παραλίες. Τα υπόλοιπα δρομολόγια νομίζω ότι φύνουν, διότι δεν το προτιμάει ο κόσμος.
0: Ο λόγος το γνωρίζετε, είναι ότι έχουν τα ενοικιαζόμενα.
1: Έχει τα δικά του αυτοκίνητα, έχει τα ενοικιαζόμενα. Εμείς είμαστε όμως προγραμμένοι και στο κέντρο κοινότητας που είναι εκτός Καρλοβάσου να έχουμε συγκοινωνία για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος. Και στις παραλίες προς το ποτάμι και τα λοιπά και άλλες συγκοινωνίες και άλλα δρομολόγια που έχουμε δεν τα προτιμάει από ό,τι βλέπω ο κόσμος.
0: Ίσως δεν τα έχει μάθει ακόμα, δεν υπάρχει ενημέρωση, δεν έχει αντιληφθεί ότι είναι πάρα πολύ εξυπηρετικά και πρακτικά. Δηλαδή ακούω παράπονα και στην πορεία
1: βλέπω. Δύο χρόνια πληρώνουμε για αυτή τη δουλειά και δεν μπορεί να το έχει μάθει.
0: Πάντως σε όλα τα μέρη της Ελλάδας, σε όλα τα νησιά υπάρχει επαρκή αστική συγκοινωνία. Τώρα δεν ξέρω εμείς εδώ αν έχουμε κάποια ιδιαιτερότητα, δεν μπορώ να το γνωρίζω, αλλά καταλαβαίνετε κι εσείς ότι τουλάχιστον από αεροδρόμιο κάποιες ώρες προς την πρωτεύουσα και τη συμπρωτεύουσα είναι δυσβάσταχτο το ποσό. Αν δεν μπορεί κάποιος να ενοικιάσει αυτοκίνητο που θα το χρησιμοποιήσει και άλλες ώρες να μετακινηθεί.
1: Σας είπα και πάλι ότι είναι θέμα ΚΤΕΛ, δεν είναι δικό μας θέμα.
0: Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Για το χωροταξικό τώρα ισχύει. Θα δούμε. Θα έχουμε. Θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε έτσι κάποια
1: θέματα. Περιμένουμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει.
0: Περιμένουμε. Ναι. Ό,τι νεότερο.
1: Ναι. Δεν είναι η δικιά μας υπόθεση. Δεν μπορούμε εμείς να επιβάλλουμε κάποια πράγματα. Αυτά έρχονται από πάνω. Εάν μπορέσουμε και σώσουμε κάποια πράγματα όπως στην Ατούρα που δέχτηκαν τις παρεμβάσεις μας, έχει καλώς. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο.
0: Εσείς οφείλετε να ασκείτε πιέσεις και από εκεί και πέρα ό,τι είναι καλύτερο για την ανάπτυξη του τόπου μας.
1: Το κάνουμε και μέσω του βουλευτού και τα λοιπά, τα κάνουμε και μέσω της ΚΕΔΕ, τα κάνουμε όλα. Από εκεί και πέρα είναι θέμα, σας είπα, κεντρικής κυβέρνησης και αυτό δεν μπορεί να εισταθεί, δεν μπορεί να επιβληθεί κανένας εκτός από εκεί.
0: Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης, καλό καλοκαίρι.

0: Αχαχαχ, παιδιά, πόσο γρήγορα περνάει η ώρα. Είναι 13:56. Έχω 4 ολόκληρα λεπτά στη διάθεσή μου να πω μια καλησπέρα στον αγαπημένο μας Λευτέρη. Λευτέρη Σταυρίδης, ο οποίος έγινε πρωτοσέλιδο την προηγούμενη εβδομάδα στην Εσπρέσο, έτσι δεν είναι, αγαπημένε μας.
1: Ναι,
0: έγραφε λοιπόν το πρωτοσέλιδο ότι είσαι ο άγνωστος, λέει, γιος του Σταυρίδη.
1: Ναι, επειδή έτυχε
0: ο άγνωστος
1: η μητέρα μου μαζί του.
0: Ναι.
1: Για αρκετό μεγάλο διάστημα, από τότε που ήμουν 10 χρονών δηλαδή μέχρι του θανάτου.
0: Ναι.
1: Δεν έλειψε ποτέ να είμαι κοντά του.
0: Ναι, είναι ουσιαστικά πατέρας, στο κεθετός πατέρας, και σου μετέφερε όλα τα χαρακτηριστικά της έντονης προσωπικότητάς του και της αρχές του, της αξίας του, ακόμα και του ταλέντου που λένε ότι είναι έμφυτο, καμιά φορά καλλιεργείται.
1: Εντάξει, είναι πώς θα το δουλέψει κανείς.
0: Ακριβώς, δουλεύεται κιόλας.
1: Ό,τι δουλειά ασχοληθεί, αυτό θα μάθει. Το θέμα είναι να ασχοληθεί.
0: Να ασχοληθεί.
1: Μην κοιτάς, εγώ που τα παράτησα γιατί δεν ήθελα, ας πούμε. Κάποια στιγμή δεν έβλεπα ότι κάνω για ηθοποιός, ας πούμε.
0: Δεν έκανες.
1: Κατάλαβες, δεν έκανα, έκανα για άλλα πράγματα.
0: Α, μάλιστα.
1: Λίγο, όλοι κάνουμε, αρχίζουμε να ασχοληθούμε. Εντάξει.
0: Πάνω στον ημιμήσει τέλεια. Για πες μας λοιπόν για την εφημερίδα. Σε ενημέρωσαν πρώτα ότι θα γίνει αυτή η αναφορά, έδωσες ένα ρεπορτάζ ή μόνοι τους το ψάξαν?
1: Εξαιτίας του μουσείου που έγινε στο Πάνω Βαθύ.
0: Ναι.
1: Έφερε ορισμένα πράγματα, από χρόνια τώρα τα έχω φέρει, αλλά οι αρχές ολιγορούσαν, ως συνήθως, καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Δώσαμε και συνεντεύξεις στην τηλεόραση. Εν πάση περιπτώσει ενδιαφερθήκανε ορισμένοι. Mm-hmm. Καταφέραμε και πήραμε ένα ποσό 30.000, το οποίο ποτέ δεν έφτασε για το μουσείο. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Από εκεί πέρα ο Γαλλιώτης που είναι εκεί πέρα στην κοινότητα ενδιαφέρθηκε και έκανε, ας πούμε, μια γωνιά εκεί που είναι το πολιτιστικό κέντρο στην αγορά. Ναι. Έκανε μια γωνιά για το Σταυρίδη, ειδικά. Όλα αυτά τα πράγματα που έφερε, δηλαδή, να μην πάνε χαμένα. Τα οποία σημειωτέων τα πήρα από το σπίτι της αδερφής μου, γιατί αυτή τον είχε στα βαθιά γεράματά του και τον φρόντιζε. Δεν λέμε.
0: Ναι.
1: Η μάνα μου είχε πεθάνει και αυτός.
0: Μάλιστα.
1: Έθανε νωρίς, 77 χρονών έφυγε.
0: Ναι, έφυγε νωρίς. Έχω μιλήσει και με τον κύριο Γαλλιώτη. Σε επόμενη εκπομπή θα μας πει και πώς λειτουργεί το μουσείο και τι ώρες όποιος θέλει να το επισκεφτεί στο Άνω Βαθύ. Δίνει αξία αυτός ο χώρος στο Άνω Βαθύ. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
1: Κοίταξε, φυσικά συμφωνώ. Είναι πολιτιστική κληρονομιά αυτή εκεί πέρα. Εδώ πέρα άλλοι ψάχνουν να βρουν να κάνουν πολιτιστικά. Και εμείς έχουμε ένα Σταυρίδι και τον τελειώσουμε.
0: Έτσι, ένας και μοναδικός. Πρέπει. Πες μου όμως, πώς σου φάνηκε που βγήκες πρωτοσέλιδο έτσι με τη φωτογραφία σου, έτρεχε ο κόσμος να αγοράσει, να δει ποιος είναι αυτός ο Σαμιώτης.
1: Με έπαιρνε ένας φίλος από την Τίθο. Ωραία, αυτά δεν μας τα έχεις πει.
0: Δεν μας τα έχεις πει αυτά.
1: Άλλοι από κάτω από την Κόρινθο, άλλοι από το...
0: Ναι, από όλη την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο. Και βέβαια να πούμε ότι ο τίτλος ήταν λίγο έτσι παραπλανητικός, ο κρυφός γιος του Σταυρίδη. Νομίζανε βέβαια ότι ήταν ένα στιγμή
1: Ο άγνωστος πόλεμος.
0: Ναι, ο άγνωστος στρατιώτης.
1: Το μεγαλοποίησαν.
0: Το μεγαλοποίησαν για να γίνει αγορά. Γιατί σου λέει έχει κρυφό, έχει νόθο πεδίο. Σταυρίδης, κάτσε να πάρω με την εφημερίδα. Και όταν την παίρναν την εφημερίδα, διάβασαν την ιστορία της μητέρας σου που έζησε αυτά τα χρόνια της ζωής της.
1: Κοίταξε, έκανα παρέχει με την κόρη του, την πραγματική του κόρη, τη Δανάη. Εντάξει, που είναι και η μοναδική που είχε κάνει.
0: Ναι. Ένα παιδί, οπότε, το κορίτσι.
1: Ναι, ένα κορίτσι. Ναι. Πολύ χαριτωμένο, πολύ ωραίο. Έχω βάλει και τη φωτογραφία μέσα που είχαμε.
0: Ναι, ωραία, θα την πάρουμε. Μπορούμε να τη βρούμε, νομίζω, την εφημερίδα. Να την πάρουμε, να την πάρουμε. Πρέπει να υπάρχει κάπου, θα υπάρχει.
1: Σίγουρα,
0: δεν μπορεί να ζητήσουμε. Εμείς όμως θα τα ξαναπούμε τα του Σταυρίδη. Τώρα μια καλησπέρα θέλαμε να σου πούμε.
1: Έγινε.
0: Και να πούμε και ηλεκτρονικά
1: καλά.
0: Να διαβάσουμε, αν μπορούμε να
1: βρούμε. Να είστε καλά που ενδιαφέρεσαι.
0: Ευχαριστούμε για ό,τι κάνεις. Γεια σου, Λευτέρη.
1: Γεια σου.
0: Καλό καλοκαίρι. Είχαμε κι άλλα. Αλλά Παιδιά, κάπου εδώ νομίζω ότι ας ετοιμάσουμε εμείς καπελάκι, τσαντούλα, αντιλιακό, αν δεν τα έχουμε έτοιμα από την αρχή της εκπομπής που εγώ σας είπα, πίνοντας το καφεδάκι μας. Και μετά το μεσημεριανό φαγητό με μια μικρή ξεκούραση, ξεκούραση στην παραλία σε μια υπέροχη ξαπλώστρα, εκεί δεν το συζητώ, ό,τι και αν επιλέξουμε σήμερα, το βοριαδάκι είναι ιδανικό για να δροσιστούμε, να περάσουμε τέλεια και η θερμοκρασία επίσης. Φεύγουμε! Φεύγουμε, σας χαιρετούμε. Να προσέχετε την υγεία σας, να προσέχετε το περιβάλλον στα πλαίσια των δύο παγκόσμιων ημερών. Και ό,τι αφήσαμε σήμερα θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο, ακριβώς 10 και κάτι λεπτάκια. Να είστε καλά, να είστε καλά, σας αγαπάμε, σας λατρεύουμε και σας κάνουμε μια τεράστια καλοκαιρινή αγκαλιά. Γεια σας και χαρά σας.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας, για την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. Mekaegean, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας. Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεδρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο για αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
3: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι,
4: το κοριτσάκι του,
3: λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι
4: και τη φωλιά του.
3: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
4: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
3: Κοτόπουλο σούβλα.
4: Κολοκυθολούλουδα.
3: Μεζέδες και αποστάγματα.
4: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
3: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
4: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
3: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
4: Στη φωλιά μας.
5: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 924.
6: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
7: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
6: Για πες λεπτομέρειες.
7: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
6: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
7: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
6: Σε ευχαριστώ, φίλε.
7: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
8: Διάθεση καλοκαιρινή.
9: Θέα χαλαρωτική.
8: Γεύσεις λαχταριστές.
9: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
8: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
9: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
8: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
9: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
8: Τηλέφωνο 22730 62 153.
9: See you at Corner.
10: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
11: Που πρότεσταν, αλλά... αλλά θα ήθελα, αν είναι αυτό εφικτό, να μιλήσω λίγο για τον Μάριο Τόκα.
12: Ναι, 8 Ιουνίου, ναι.
11: Όχι, τον Μάριο Τόκα ήθελα να σας πω ότι τον γνώρισα.
12: Ναι, ναι, ξέρω, ναι, το κατάλαβα τι λέτε. Το Μάριο Τόκα το συνθέτει. Ναι, είχαμε και αφιέρωμα πριν λίγες μέρες. Ναι, ναι.
11: Γι' αυτό.
12: Ναι, ναι, ναι. Ωραία, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Παρακαλώ.
11: Ήρθε στην Πρέβεζα, στο γραφείο τύπου για διαφήμιση τη συναυλία που θα έκανε.
12: Ναι.
11: Το Αγρίνιο τότε.
12: Ναι.
11: Είναι πέρα τα χρόνια πολλά, πάρα πολλά που πέρασε. Είναι κάπου 30 χρόνια. Μας κάλεσε εμένα και τη φίλη μου και συνάδελφο που ήμασταν μαζί στην Ομαρχία.
12: Ναι.
11: Δουλεύαμε εκεί. Αυτή καταγόταν από τα κατεχόμενα της Κύπρου. Και εκεί τον γνώρισα. Ήρθε ο Μάριος Τόκας εκεί και απλός άνθρωπος, γελαστός, με ιδιαίτερη θεία τη φωνή του. Εξέπραξε καλοσύνη από αυτόν τον άνθρωπο. Και δυστυχώς έφυγε από τη ζωή και αυτός και η φίλη μου.
12: Μάλιστα.
11: Και συνάδελφος, η φίλη μου έφυγε 39 ετών, δυστυχώς.
12: Πολύ νέα. Και οι δύο έφυγαν, ναι. Εντάξει, τη φίλη σας δεν τη γνώριζα. Όταν ακούς 39 χρονών, εντάξει, το καταλαβαίνω. Αλλά και ο Μάριος Τόκας ήταν μια μεγάλη προσωπικότητα, ένας σπουδαίος άνθρωπος. Ήταν εξαιρετικός καλλιτέχνης και θα μπορούσε να προσφέρει πολλά.
11: Ναι, ήθελα να σας πω αυτό που έζησα τις ώρες της εκπομπής σας.
12: Μάλιστα.
11: Θα το θυμάμαι πάντα, γιατί μου θύμισε η εκπομπή σας, εντάξει, ωραίες αναμνήσεις, αλλά και λίγο στενοχώρια. Άρα σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό.
12: Να είστε καλά, κυρία μου.
11: Επίσης.
12: Επίσης.
11: Και σας ευχαριστώ πολύ για το αφιέρωμα.
12: Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ πολύ.
11: Επίσης, καλή επιτυχία στον αθλητισμό μου.
12: Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
11: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
12: Όσοι δεν καταλάβατε, και εντάξει, δεν είστε υποχρεωμένοι να ακούτε από το πρωί μέχρι το βράδυ ραδιόφωνο, του Αγίου Πνεύματος υπήρχε μια εκπομπή, επανάληψη βέβαια, ήταν παλιά η εκπομπή, αφιέρωμα στο Μάριο Τόκα. Και επέλεξα το Μάριο Τόκα διότι γεννήθηκε 8 Ιουνίου, δηλαδή σε δύο μέρες από τώρα. Και αυτός είναι ο λόγος που το Σαββατοκύριακο τώρα δεν έχω επιλέξει τραγούδια του Μάριου Τόκα, διότι είχαμε αυτό το αφιέρωμα το τρίωρο που ακούστηκαν εκπληκτικά τραγούδια και δέχτηκα αρκετά μηνύματα. Γιατί πολλοί κόσμος δεν είχε ακούσει το πρώτο αφιέρωμα που είχαμε κάνει. Γι' αυτό και έχουμε αποφασίσει μία-δύο φορές το χρόνο κάποια αφιερώματα τα επαναλαμβάνουν και κυρίως παίζουν πολλά τον Αύγουστο, κάθε Αύγουστο. Οπότε έχετε τη δυνατότητα, όσοι δεν τα έχετε ακούσει, να τα ακούσετε για πρώτη φορά, όσοι περάσετε καλά, να τα ξανακούσετε. Ο κύριος Παναγιώτης Κόρινθος. Έλα, Παναγιώτη μου, γεια σου.
13: Καλησπέρα σε όλους. Τι κάνετε?
12: Είσαι κρυωμένος, είσαι.
13: Βραχνιασμένος από χθες στο γήπεδο.
12: Α, φώναζες, εντάξει.
13: Εντάξει, το δικαιούμασταν και εμείς μια νίκη φέτος.
12: Ελπίζω και είμαι σίγουρος, επειδή καταλαβαίνω με τι παιδί έχω να κάνω, ότι δεν φώναζες αυτά τα χυδαία συνθήματα.
13: Ντροπή, γι' αυτό ήθελα πιο πολλά να μιλήσω σήμερα. Όταν βρίζουμε ανθρώπους που δεν είναι στη ζωή. Τελεία. Πού πάμε? Δεν γίνεται όλη αυτή η τοξικότητα στους τελικούς. Κάτι πρέπει να γίνει. Τι πρέπει να γίνει? Να κάτσει κάτω ο κύριος Γιώγιος με όλους τους υπεύθυνους να πούν: ωραία, το προτάσμα πάει στον ΠΑΟΚ που βγήκε τρίτος. Τέλος. Δεν παίζουμε άλλο. Μα δεν έχει μα. Τελείωσε. Πρέπει να γίνει μια-δύο χρόνια σε αυτό. Πας και βάλουμε μυαλό, γιατί όσο περνάνε τα χρόνια γίνονται χειρότερα τα πράγματα, κύριε Γιώργο. Το διανοούμαστε τι έγινε χτες. Ποιον βρίζαμε χθες, ποια γυναίκα βρίζαμε που πριν ένα χρόνο πέθανε. Καταλαβαίνουμε τι κάνουμε σαν λαός. Βλέπουμε ότι τα προβλήματα είναι δίπλα μας. Ο ένας φεύγει ο ένας από τον άλλον. Αρρώστιες παντού, ο κόσμος. Τι θα κάνουμε, πού θα πάει.
12: Για διευκρίνησέ μου, γιατί εγώ δεν ήμουν στο γήπεδο, τι άκουγα από την τηλεόραση. Τώρα...
13: Υβριστικά συνθήματα προς την κυρία Αθηνά Μπαρτζόκα, τη μητέρα του. Μάλιστα. Τη συγχωρεμένη, τη μητέρα του κύριου Μπαρτζόκα.
12: Δεν έχει καμία σημασία για μένα αν η μάνα έχει φύγει από τη ζωή ή είναι στη ζωή. Είναι μάνα, είναι κάτι
13: είναι,
12: το ιερό. Δεν τολμάμε να την αγγίξουμε. Δεν τολμάμε να σκεφτούμε, δεν τολμάμε να υβρίσουμε μια μάνα. Όπως και να λέγεται.
13: Θα σας πω κάτι. Ναι. Πριν λίγα χρόνια, πριν δύο χρόνια ακριβώς, είχα την ατυχία να βρω εγώ ίδιο στη γιαγιά μου πεθαμένη. Ναι. Ήταν άρρωστη, ήταν μεγάλη γυναίκα, είχα την ατυχία. Λοιπόν, όταν άκουγα αυτό το πράγμα, ήταν λες και βρίζανε τη δικιά μου τη γιαγιά. Τόσο νευρίασα.
12: Ναι.
13: Τόσο νευρίασα. Δηλαδή,
12: έτσι.
13: Είναι μάνα, είναι γιαγιά του αλλού, είναι θεία, ό,τι και να είναι. Δεν βρίζεις. Μπορείς να κάνεις καζούρα. Υπάρχουν συνθήματα που κάνουν καζούρα στον αντίπαλο προπονητή, στον αντίπαλο παίχτη. Κάνε αυτό, δηλαδή, για ποιο λόγο θα φτάσουμε εκεί. Τέλος πάντων, δεν θέλω να αναφερθώ άλλο σε αυτά, γιατί νευριάζω, δεν αντέχω. Να πούμε λίγο για τα αγωνιστικά. Εχθές ήταν πολύ καλύτερος ο Παναθηναϊκός. Και ο Ολυμπιακός ήταν πολύ άστοχος, ειδικά στο τελευταίο δεκάλεπτο. Η πόντι που είχε ήταν αποβολές, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν κάποια δίκαια φάουλ, δεν θα πω ότι δεν ήταν. Ο Παναθηναϊκός και ο Νάτζελ Χες Ντέιβις, επιτέλους αυτό το που λένε μου, επιτέλους, γιατί είναι από τους αγαπημένους παίχτες, όταν ήρθαν, θυμάστε και όλα αυτά, έλεγα και εδώ, πέταγα στα σύνοφα. Είναι η πρώτη φορά που μας δείχνει καλό σημάδι μέσα στο ΆΚΑ, που παίζει καλύτερα. Πιο πολύ έπαιζε εκτός έδρας παρά μέσα στο ΆΚΑ πολλές φορές. Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός σιγά σιγά θα συσπηρωθεί. Είτε είναι ο αταμάν του χρόνου, είτε δεν είναι. Πιστεύω ότι το υλικό σιγά σιγά θα αρχίσει να δουλεύει. Έχει αρχίσει, κάνει και παρεμβάσεις ο Δημήτρης ο Γιαννακόπουλος, θεωρώ, για το αύριο του Παναθηναϊκού. Από ό,τι ακούμε και εμείς, ξέρετε, στα δικά μας τα site.
12: Ναι.
13: Είναι δεν είναι ο αταμάν, εγώ θα πω στήριξη στην ομάδα. Αυτό όμως το πρωτάθλημα το θέλω πιο πολύ από όλα τα άλλα πρωταθλήματα. Καταλαβαίνετε, είναι άλλο το κίνητρο και που τα κερδίσει στον πρωταθλητή Ευρώπης. Είναι πολύ διαφορετικό. Ας ελπίσουμε να δούμε καλούς τελικούς.
12: Έτσι.
13: Όσοι έχουν απομείνει. Ναι. Ελπίζω να τελειώνει όλο πιο γρήγορα αυτή η τοξικότητα. Αυτά είχα να πω, κύριε Γιώργο.
12: Ωραία, ωραία, Παναγιώτη μου. Να είσαι καλά.
13: Και μακριά από τους φανατισμούς, παιδιά, δεν κερδίζουν τίποτα.
12: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι, ένα νέο παιδί είναι. Ο Παναγιώτης είναι, αν δεν απατώ, 25 ετών, Παναθηναϊκός. Πήγε χθες και τα είπε αυτός, αντί να τα πω εγώ. Και πραγματικά χαίρομαι. Γι' αυτό σας έχω πει ότι αυτή η εκπομπή είναι ένα μοσαϊκό. Μπορεί να βγει κάποιος χούλιγκαν, που λέει ο λόγος, και να πει τα δικά του και να φρέξετε. Και να βγει ένας οπαδός της μιας ομάδας, δεν έχει σημασία πώς λέγεται, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, και να είναι λαύρος εναντίον των οπαδών της ομάδας τους. Διότι γίνανε πάρα πολλά χθες ντροπιαστικά και θα αναφερθούμε και στη συνέχεια. Και φυσικά θα ήθελα και τη δική σας άποψη, εννοείται. Πάμε στον κύριο Δημήτρη από τη Σπάρτη.
14: Γεια σου, φίλε Γιώργο.
12: Γεια χαρά, κύριε Δημήτρη.
14: Είμαι ο Δημήτρης από το Μόντρεαλ, με ξέρεις.
12: Φίλε
14: μου, καλά.
12: Τι γίνεται, η εκπομπή δεν ξεκινάει χωρίς μήνυμα από τον Δημήτρη από το Μόντρεαλ.
14: Το ξέρω. Και εγώ μπορώ τώρα, είμαι εδώ. Στο χωριό μου δίπλα στη Σπάρτη ήρθα.
12: Το χωριό πώς λέγεται
14: σκούρα,
12: το χωριό.
14: Σκούρα Λακωνίας.
12: Ωραία.
14: Ξέρω ότι είσαι από τα Λεβέτσοβα εκεί από
12: ναι,
14: το...
12: μπράβο, κροκές, ναι, ναι, ναι.
14: Κροκές. Ντροπή όλα αυτά βέβαια, που να βρίζουν τη μάνα του ανθρώπου.
12: Όχι μόνο αυτό, γενικά τα συνθήματα και τα χιδέα και όλα αυτά τώρα. Δεν είναι...
14: Εγώ ήρθα τρεις εβδομάδες γρηγορότερα από την οικογένεια για να είμαι αγκαλιά με τη μάνα μου. Να ζήσω τη μάνα μου.
12: Εντάξει.
14: Μου λείπει.
12: Έτσι.
14: Είσαι το άλλο το πίπερο, το έχω ξαναπεί, τη ζωή μου κάθε Σαββατοκύριακο που δουλεύω.
12: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δημήτρη μου.
14: Και αν θα έρθω Αθήνα, θα κοιτάξω να επιδιώξω να βρεθούμε.
12: Πόσο καιρό θα μείνεις, κύριε Δημήτρη, στη Σπάρτη?
14: Θα είμαι στη Σπάρτη μέχρι τις 28 του μηνός, εδώ Ιουνίου.
12: Ναι.
14: Θα ανέβω μερικές μέρες Αθήνα και Κόρινθο.
12: Ναι.
14: Και μετά πάλι Σπάρτη, 24 Ιουλίου επιστροφή στο...
12: Εντάξει, ωραία, θα κάτσεις αρκετό καιρό, έτσι υλικά και θα το χαρείς και τη μητέρα.
14: Ναι. Πολλά χαιρετίσματα θέλω να δώσω σε αυτόν τον άνθρωπο τον ωραίο που βγαίνει από την Κρήτη που λέει...
12: Το Λευτέρι, ναι. Τα Χανιά, ναι.
14: Τον κύριο Θόδωρο εκεί με τα κοκόρια.
12: Ναι, μπράβο. Ναι.
14: Το Γιώργο από το Λονδίνο, επειδή είμαι και εγώ Ολυμπιακός, αλλά καλά τα λέει.
12: Ναι.
14: Και σε όλους, το Billy by Συντάξη τώρα, το Παναθηναϊκό, πάρα πολύ ωραίος τύπος.
12: Έτσι.
14: Και να έχουμε ένα καλό καλοκαίρι.
12: Βεβαίως. Χάρηκα πάρα πολύ και εύχομαι τα καλύτερα.
14: Να ξέρεις, νιώθω δικό μου.
12: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και με τιμάει αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και είναι τιμητικό. Ευχαριστώ πολύ. Όπως και τον κύριο Γιάχο. Ο κύριος Γιάχος είναι από το χειμωνιάτικο Σίδνεϊ. Και λέει καλησπέρα, καλή τύχη στο νέο μας προπονητή, τον Ιραόλα. Έτσι, Ιραόλα, που ήταν στην Πόλη τρία χρόνια, πήγε στη Λίβερπουλ. Είναι ο παδός της Λίβερπουλ. Και στην ομάδα της Αυστραλίας στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Έτσι, ο Αριστοτέλης. Γεια σου, Αριστοτέλη. Τέλης Γιάχος. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αριστοτέλη μου, μάλιστα, ο Ηρακλής έκανε ένα χιουμοριστικό. Ήρα όλα. Οι οπαδοί του Ηρακλή φωνάζουν Ήρα. Ήρα. Και επειδή λέγεται Ήρα όλα, το βάλανε με το κασκόλ του Ηρακλή, Ιραόλε. Ιραόλε για τον προπονητή της Λίβερπουλ. Ο κύριος Γιώργος Ηλιούπολη.
15: Καλησπέρα σας.
12: Γεια σας κύριε Γιώργο.
15: Και εγώ ήθελα να αναφερθώ για αυτά τα οποία γίνανε στον αγώνα στο μπάσκετ.
12: Να.
15: Θα αφήσω στην άκρη το θέμα της μητέρας του κυρίου Μπαρτζόκα. Είναι να σχολιάσεις τι. Τι να σχολιάσεις.
12: Έτσι, σωστά.
15: Λοιπόν, και έρχομαι και ρωτάω και θα δείτε το διατάφτω μετά. Την ώρα του εθνικού ύμνου πήρατε χαμπάρι τι έγινε.
12: Ήθελα να το πω, ναι. Μην πείτε το εσείς.
15: Λοιπόν, να ακούγονται συνθήματα, να ακούγονται ύβρις και εντάξει ανεγκέφαλη. Βλέπω έναν Λεσόρ έφτιαχνε τις κάλτσες του.
12: Μόνο. Και δεν είναι η πρώτη φορά.
15: Εντάξει. Θέλω να πω το εξής. Σε αυτόν τον κύριο Λεσόρ, κύριο όχι, τον βγάζω. Επειδή είναι Γάλλος, να του θυμίσω λίγο την ιστορία ότι οι Γερμανοί μπήκανε σε μια εβδομάδα στη Γαλλία. Στην Ελλάδα μπήκανε 3 μήνες. Εμένα ο παππούς μου πολέμησε στην Αλβανία και όταν άκουγε τον εθνικό ύμνο σηκωνόταν και έκλαιγε. Ένα αυτό. Δεύτερον, όλα αυτά τα οποία γίνανε, έρχομαι και κάνω ένα ρητορικό ερώτημα. Εσύ ρε Γιαννακόπουλε, πήρες ένα μικρόφωνο και να γυρίσεις να τους πεις ρε αλήτες, τι λέτε. Όχι. Όχι. Αλλά δεν περιμένω να το πει σε έναν άνθρωπο που ευχήθηκε τα παιδιά του του σπανούλη να βγάλουν καρκίνο.
12: Ναι, ναι, αυτό ήταν. Αφήστε το. Τώρα, τουλάχιστον έστω ζήτησε συγγνώμη μετά από καιρό. Τουλάχιστον κατάλαβε το λάθος.
15: Κύριε Γιώργο, ναι. Σε αυτά δεν ζητούνται συγγνώμη.
12: Ναι, εντάξει, αλλά είμαι υποχρεωμένος να το πω όμως.
15: Ναι, σας καταλαβαίνω. Ναι,
12: γιατί θα γυρίσει κάποιος να πει ότι δεν είπες ότι το μετάνιωσε. Τουλάχιστον έδειξε μετανιωμένος.
15: Λοιπόν.
12: Γιατί και αυτός πατέρας είναι. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε.
15: Και κάτι άλλο.
12: Ναι.
15: Η εισβολή του Γιαννακόπουλου στον αγωνιστικό χώρο. Λοιπόν, θα φέρει βαριά ποινή στον Παναθηναϊκό, θα φέρει και κλεισμένο το θυρόν το επόμενο παιχνίδι.
12: Να προβλέψω εγώ ότι θα είναι από τη νέα σεζόν.
15: Προβλέψτε το. Δεκτό. Να πάμε καπαλού. Ο Άρης και ο ΠΑΟΚ ενισχύονται σημαντικά. Πάλι ρητορική ερώτηση. Κύριε Γιαννακόπουλε, επειδή τα παντελόνια είναι περίεργα ρούχα, θα κάνετε το ίδιο και στον Άρη και στον ΠΑΟΚ επάνω. Για να δούμε. Για να δούμε.
12: Ναι.
15: Λοιπόν, πρέπει αυτόν τον άνθρωπο κάποιον, όλους, όπως είπε και ο Παναγιώτης, να τους συμμαζέψει. Αλλά η λύση δεν είναι διακόπτουμε το πρωτάθλημα. Έτσι, δεν είναι η λύση αυτή. Πάμε τώρα κάτι άλλο. Η φεδρότητα. Ο Αταμάν είμαι καλύτερος προπονητής της τελευταίας δεκαετίας. Ήμαρτον ρε παιδιά. Ήμαρτον. Ήμαρτον. Υπάρχει ένας Παναθηναϊκός που δόξαζε την Ελλάδα στην Ευρώπη και τον έχουν κάνει τουρκική ομάδα. Τουρκική ομάδα. Και μην ξεχνάμε κύριε Γιώργο, είναι σε όλους γνωστό ότι ο Αταμάν είναι προσωπικός φίλος του Ερντογάν.
12: Εντάξει, αυτό είναι γνωστό, ναι.
15: Εντάξει. Τα έβαλε με εσάς τους δημοσιογράφους τους Έλληνες. Οι Σέρβοι τι του φταίνε. Είναι για γέλια ή δεν είναι. Όταν χάνει το παιχνίδι, φταίει η διαιτησία, όταν κερδίζει το παιχνίδι, είμαι ο καλύτερος προπονητής της Ευρώπης. Με το μπάζετ που είχες Ανταμάν και εγώ θα ήμουν όχι ο καλύτερος, ο τελειότερος. Δηλαδή ο Μπράντοβιτς τι να πει ρε παιδιά. Αφήστε όλους τους άλλους. Τι να πει ο Μπράντοβιτς.
12: Ωραία.
15: Αυτά ήθελα να πω.
12: Να είστε καλά κύριε Γιώργο. Να είστε καλά.
15: Γεια σας.
12: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Θυμάστε όταν πάρθηκε η απόφαση για τον εθνικό ύμνο, εγώ όλα αυτά τα είχα προβλέψει. Και δεν ξέρω τι εξυπηρετεί αυτό να ακούγεται ο εθνικός ύμνος όταν η συντριπτική πλειοψηφία. Εγώ ξεκινάω από τους αθλητές. Είναι ξένοι. Έχετε παρατηρήσει ποτέ πώς στέκονται οι ξένοι οι περισσότεροι? Άλλος πιάνει τα παπούτσια του, άλλος τα μαλλιά του, άλλος κάνει ασκήσεις, άλλος πιάνει τα πόδια του. Κανένα σεβασμός στη σημαία. Κανένα σεβασμός στη χώρα που τους δίνει ψωμί. Και τι ψωμί? Συμβόλαια κάποιοι παίρνουν 2, 3 και 4 εκατομμύρια. Και εγώ το παρατήρησα αυτό, αλλά δεν είναι πρώτη φορά. Αυτό γίνεται συνέχεια. Για ποιο λόγο? Να πω ότι είναι οι Έλληνες παίκτες. Δηλαδή βλέπεις τη μία τον Παπα-Νικολάου, έτσι, ή θα δεις τον Τολιόπουλο, ή θα δεις τον Ροκαβόπουλο. Τα δικά μας τα παιδιά, προσοχή, κοιτάνε τη σημαία έτοιμα να δακρύσουν. Και απ' την άλλη βλέπεις τη συντριπτική πλειοψηφία των συναθλητών τους, τι κάνουν? Θα θέλουν να το κάνουν αυτό στον εθνικό ύμνο της δικής τους χώρας? Όχι. Τι εξυπηρετεί λοιπόν? Αυτό για μένα πρέπει να καταργηθεί. Το είχα πει από τότε που ξεκίνησε. Χώρια βέβαια αυτούς τους ελληνείς τύπους, από όπου και αν προέρχονται, που ακόμα και την ώρα του εθνικού ύμνου θα βρίσουν εν χορό συνθήματα για τον αντίπαλο. Δεν με ενδιαφέρει αν ο αντίπαλος λέγεται Ολυμπιακός. Η ΑΕΚ είπα, δεν με ενδιαφέρει. Είναι ο αντίπαλος. Ακόμα και στον εθνικό ύμνο. Και όχι τίποτα άλλο, βρε εσείς. Το πόσο ανεγκέφαλοι είσαστε. Προπονητής του Παναθηναϊκού είναι ένας Τούρκος. Εκείνη την ώρα ο Τούρκος μέσα του γελάει. Κοίτα οι Έλληνες. Δεν σέβονται τον εθνικό του ύμνο. Ίσα-ίσα ένας λόγος παραπάνω που με Τούρκο προπονητή έπρεπε να σέβεστε το λεπτό αυτό που ακούγεται ο εθνικός ύμνος, όσο ακούγεται. Ούτε αυτό σέβεστε. Δεν έχετε αυτοσεβασμό. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Στερείστε παιδείας, δεν έχετε αυτοσεβασμό. Και εκεί θα έπρεπε να έχει κοπεί ιστορία. Και όχι να μπουκάρει μέσα ο Γιαννακόπουλος. Γιατί ο Γιαννακόπουλος μπουκάρε μέσα. Και εδώ έχουν δίκιο στον Ολυμπιακό. Η κρατική τηλεόραση δεν το έδειξε. Εγώ σπίτι μου ήμουνα, έβλεπα τον αγώνα, δεν το είδα ποτέ. Έπρεπε να αναζητήσω βίντεο και το βάλαμε μετά και εμείς στο δικό μας. Το βίντεο και είδα τι έγινε. Μπουκάρεις μέσα. Είσαι ο Γιαννακόπουλος. Έχεις φτιάξει μια μεγάλη ομάδα. Τα πάντα ο Παναθηναϊκός τα χρωστάει στην οικογένεια Γιαννακόπουλου, στον Παύλο, στον Θανάση, τώρα στον Δημήτρη. Βάζει ένα σωρό λεφτά. Ένα σωρό λεφτά. Έχει φτιάξει γηπεδάρα. Ελληνικό μπάσκετ ίσον Παναθηναϊκός του Γιαννακόπουλου, Ολυμπιακός των Αγγελοπουλίων και τώρα ανεβαίνουν και οι άλλοι. Εντάξει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχεις το δικαίωμα να μπουκάρεις μέσα στο γήπεδο. Να φωνάζεις και να βρίζεις τους διαιτητές. Γιατί μπουκάρεις μέσα στο γήπεδο. Όταν λοιπόν εγώ ο πιτσιρικάς, ο 16άρης, βλέπω έξαλλο τον ιδιοκτήτη της ομάδας μου να πηγαίνει στο γήπεδο, τι θα κάνω? Μπορεί να μην μπουκάρω μέσα, αλλά θα βρίσω, θα με χιδέω, θα χειρονομήσω, θα απειλήσω, θα. Μεγάλο λάθος του Γιαννακόπουλου αυτό που έκανε. Είναι άλλο τι λέει για τον Μπαρτζόκα, αν έχει ασυλία ή δεν έχει. Γιατί και για τον Μπαρτζόκα τα έχω πει 100.000 φορές. Τον είδα ήρεμο το τελευταίο διάστημα, πάλι τα ίδια. Και αυτός ήταν ήρεμος. Και βοήθησε να πάρει το ευρωπαϊκό η ομάδα του, ακόμα και η ηρεμία του, η χαλαρότητά του συσταγωγικά. Έχει κάνει και αυτός πολλά. Άλλο ο προπονητής και άλλο η συμπεριφορά του Μπαρτζόκα ή η συμπεριφορά του Αταμάν. Βγες και πες ό,τι θέλεις. Αλλά γιατί μπουκάρεις μέσα στο γήπεδο? Και όπως είπα και πριν στον κύριο, κατά τη γνώμη μου, επειδή αυτό είναι από μία ως τρεις αγωνιστικές και κλεισμένων των θυρών, θα το πάνε τη νέα σεζόν. Θα βρουν το νομικό παραθυράκι ότι είναι πενθήμερο. Δεν προλαβαίνουν. Γιατί το άλλο μάτς είναι τη Δευτέρα και αν θα γίνει 2-1 και το επόμενο μετά θα γίνει στο Ολυμπιακό Στάδιο Τετάρτη. Οπότε δεν προλαβαίνουν. Πάμε διαφημίσεις.
16: Real FM.
17: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
18: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
19: Ναι, πάμε.
20: Πού θα πάμε?
21: Κρήτη.
19: Μήλο.
18: Κρήτη λέω κι εγώ.
19: Μήλο.
21: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
18: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
19: Ναι.
21: Πάει το ταμείο.
18: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
22: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
23: Κι εγώ.
24: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
25: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή.
2: Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
3: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, ΠΑΣ. Για πιστοποίηση, εκεί ΠΑΣ. ΠΑΣ. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
16: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
20: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα. Απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς

0: συνεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Νέα ένταση στον Περσικό κόλπο. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν ότι αναχέτησαν 6 από τους 7 πυράβλους που εκτόξευσε το Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι επλήγησαν εχθρικές βάσεις σε αντίπεινα για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων ραντάρ στο ιρανικό έδαφος. Την ευθύνη για το ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε στα ελληνικά χωρικά ύδατα κοντά στη Λευκάδα ανέλαβε επίσημα η Ουκρανία, απαντώντας στο αυστηρό διάβημα διαμαρτυρίας που υπέβαλε η Αθήνα προς το Κίεβο. Περισσότερα στο real.gr. Ενώπιον της ανακρίτριας Καλαμάτας απολογείται ο 41χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 39χρονης σύζυγου του. Συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία αναμένεται να αποφασίσει το αν και πώς προτίθεται να στηρίξει το πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.

0: Weekend στους 97,8.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχω να πω και εγώ πολλά, αλλά βλέπω και τις γραμμές. Προηγήστε εσείς, εννοείται. Τηλέφωνο 211-208-200, θυμίζω. Ο κύριος Λευτέρης από τα Χανιά. Γεια σου, κύριε Λευτέρη μου. Κύριε Λευτέρη μου. Κύριος Λευτέρης, ακούει? Όχι. Πάμε στον κύριο Γιώργο Κυψέλη.
2: Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Γεια σας, κύριε Γιώργο. Πώς είστε?
2: Καλά, καλά. Προσπαθούμε να είμαστε καλά, βλέποντας το χθεσινό παιχνίδι και την τοξικότητα η οποία υπάρχει. Είχα ξεκινήσει την προηγούμενη εβδομάδα μιλώντας για τη σειρά και είπα μια ευχή. Είπα ότι ελπίζω να πάνε καλά τα πράγματα, χωρίς διαιτητικά λάθη ή λιγότερα διαιτητικά λάθη, και όλα να παιχτούν εντός των τεσσάρων γραμμών. Όμως βλέπω ότι υπάρχει μια τοξικότητα. Λες και ένα πρωτάθλημα θα τους αποκαθιλώσει ή θα τους μεγενθύνει. Η ιστορία γράφει αυτός που έχει διάρκεια και τι κάνει.
0: Ράδιο Σάμος.
3: FM στους 102.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
11: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
10: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
12: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
10: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
11: Μα οι άλλοι λένε...
10: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
13: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
14: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
15: Σαρώνει στην άσφαλτο.
16: Σκίζει τα κύματα.
15: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
16: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
15: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
16: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
15: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
16: Μότο και Μαρίν

0: Ένεβας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
1: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
0: Για Μότο και Μαρίν.
1: Στο Μένεγα θα έρθεις.
2: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
3: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
3: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
2: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βιολογική φέτα Pop 350 γραμμάρια, 27% φθηνότερα, 3,35. Χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,12. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά, 30% φθηνότερα, 4,59. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
1: Ράδιο Σάμος
6: FM στους 102.
7: Μου μια οικογένεια και ήρθε και με τίμησε από την Αμερική. Έτσι, αυτός είναι ο Έλληνας του εξωτερικού. Είχε στην Αυστραλία που είχα πάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες και πάλι οι άνθρωποι εκεί σκιστήκανε. Και ακόμα με ένα-δύο έχω επαφές ακόμα. Μετά από τόσα χρόνια δηλαδή. Δεν είδατε τώρα τον κύριο Δημήτρη που πήρε από το Μόντρεαλ. Εντάξει, ο άνθρωπος ήρθε εδώ στον τόπο και η ψυχούλα του τώρα καταλαβαίνετε.
8: Και να του πω και χαιρετίσματα από μένα.
7: Βεβαίως.
8: Να χαιρετήσω και εκεί στην Αυστραλία το. Τον Αριστοτέλη και τον Άγω τον Πατριώτη μας.
7: Έτσι.
8: Λοιπόν, εγώ χάρηκα, εγώ τιμής. Εγώ δεν είμαι Ολυμπιακός, αλλά χάρηκα. Γιατί να μην το πάρουμε.
7: Εννοείται, μα αν δεν χαρούμε το ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού, για όνομα του Θεού. Για όνομα του Θεού.
8: Για όλο έχουμε πάθει.
7: Είναι δυνατόν λοιπόν, να το χαρούμε.
8: Εγώ χάρηκα, εγώ τιμής. Εντάξει. Και αυτός ο Γιαννακόπουλος μου λέει, εντάξει, πάλι,
7: εντάξει, έτσι είναι το στυλ του, είναι εκρηκτικός είναι, τι να πω, δεν το κρατάει τίποτα.
8: Αυτά τα πράγματα, να πούμε, τι διάω, δεν υπάρχει, να πούμε, έτσι, σεβασμός μέσα, το γήπεδο εκεί πέρα. Λοιπόν, εγώ αυτά είχα να
7: έγινε,
8: πω.
7: Έγινε κύριε Ελευθέρη μου, έγινε.
8: Άντε, σας χαιρετώ.
7: Για χαρά, με, για χαρά, για χαρά, για χαρά. Είναι τώρα η τρία, Ο Βαγγέλης Εύη, έλα Βαγγέλη.
9: Γιώργο, καλό μεσημέρι, τι κάνεις?
7: Για χαρά, τι γίνεται?
9: Καλά, ωραία. Γιώργο, έχεις ξεκινήσει από τις 2 η ώρα, τι ώρα είναι τώρα, είναι 3 παρά 20.
7: Ναι.
9: Έχουν βγει κάποιοι ακροατές και από χτες το βράδυ ακούω Γιαννακόπουλο και Αταμάν, Αταμάν και Γιαννακόπουλο. Μέχρι τις 5 η ώρα που θα τελειώσει η εκπομπή σου, θα βγει κάποιος να πει για τη χειρονομία του Μπαλτσόκα. Τι θα περάσει και αυτό?
7: Όταν λες χειρονομία, είναι κάτι που έχω χάσει. Τι έχει κάνει?
9: Στο τέλος του αγώνα, με το που τελείωσε το παιχνίδι.
7: Ναι,
9: έκανε.
7: Η χειρονομία δεν ήταν χειρονομία όπως την εννοείς. Το χέρι του σήκωσε, τον αντίχειρα. Δεν έκανε κάτι χειρονομία, κάτι άλλο. τον αντίχειρε ναι, σήκωσε.
9: Ότι, ότι έκανε κάτι στον κόσμο του Παναθηναϊκού.
7: Δεν έκανε, όχι, δεν έκανε αυτή τη χειρονομία που, που υπονοούμε. Όχι, ήταν τον αντίχειρε σήκωσε. Εγώ αυτό είδα. Εγώ αυτό είδα. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Δεν μπορώ να κάνω το ασπρομαύρο. Αν έχει κάνει κάτι άλλο, ζητώ συγγνώμη. Εγώ αυτό που είδα σήκωσε τον αντίχειρα.
9: Αυτό έπρεπε να το κάνει.
7: Καλά, δεν έκανε. Και τι ήταν αυτό. Γεια σας, τους είπε. Εντάξει, εσείς με βρίζετε, γεια σου.
9: Άμα το έκανε αυτό ο Αταμάν μέσα στο σεφ, θα τον είχαν κρεμάσει σήμερα ή δεν θα τον είχαν κρεμάσει.
7: Το ίδιο θα έλεγα εγώ. Το ίδιο θα έλεγα ακριβώς.
9: Γιώργο, εγώ δεν σε είδα να παίρνεις θέση όμως.
7: Σε ποιο πράγμα.
9: Σε αυτό που έκανε ο Μπαρτσόκας χτες.
7: Καταρχάς, και... μισό λεπτό. Δεν έχω προλάβει να μιλήσω ακόμα. Έχω πει μόνο για τον Εθνικό Ύμνο και για τον Γιαννακόπουλο. Έτσι. Έχω μιλήσει άπειρες φορές για τον Μπαρτζόκα. Άπειρες φορές. Άπειρες φορές. Εγώ λοιπόν τώρα τι θέση να πάρω για κάτι το οποίο εγώ, για μένα δεν είναι χειρονομία προκλητική. Δεν είναι προκλητική. Σήκωσε το χέρι σαν να τους λέει εντάξει, ευχαριστώ που με βρίζετε. Δεν έκανε κάτι άλλο. Δηλαδή πρέπει ας πούμε, να σου πω κάτι για να τα ακούσεις εσύ. Αυτό θέλεις. Δεν μου απαντάς.
9: Όχι, εγώ άλλο ήθελα να το πω.
7: Να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Αυτό που έκανε ο Μπαρτζόκας δεν πρόσβαλε κανέναν χθες.
9: Για μένα είναι προσβολή. Γιώργο.
7: Ποια είναι η προσβολή, τι σου έκανε από ο Μπαρτζόκας και σε προσβολή.
9: Από τη στιγμή που έχεις πάρει ευρωπαϊκό, έχεις πλεονέκτημα έδρας, γιατί έπρεπε να το κάνεις αυτό.
7: Καλά, αντί να μου πεις δύο λεπτά, αντί να μου πεις ότι με το που πάτησε το πόδι του, το βρίζανε τη μάνα του, βρίζανε τη γυναίκα του, το παιδί του, αυτό είναι. Τώρα τι συζητάμε, με συγγνώμη. Θα τα ακούσει και από πάνω. Δηλαδή τα άκουσε χθες, θα τα ακούσει και σήμερα.
9: Θα σου πω κάτι άλλο.
7: Ναι.
9: Θα σου πω κάτι άλλο. Εγώ χθες το πρωί, ξέρεις τι λέγαμε με κάτι φίλους μου, ότι το παιχνίδι σήμερα δεν θα τελειώσει και όλα έχουν ξεκινήσει από την Τσαρούχα, από αυτή τη φάση.
7: Το μάτς τελείωσε όμως. Και αν δεν τελείωνε το μάτς, και αν δεν τελείωνε το μάτς και το διακόπτανε, δεν θα είχε την ευθύνη ο Ολυμπιακός, θα είχε την ευθύνη ο Γιαννακόπουλος.
9: Τελείωσε.
7: Το μάτς τελείωσε, πάμε παρακάτω τώρα.
9: Μιλάμε αυτό με την Τσαρούχα. Εντάξει, τι να πω τώρα, δεν υπάρχουν λόγια τώρα. Δεν ήταν διαφορά 15-20 πόντους, ήταν στον πόντο αυτό με την Τσαρούχα. Εγώ Γιώργο άλλο ήθελα να πω.
7: Ναι.
9: Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα προπονητή, τον Αταμάν. Είναι από την Τουρκία. Είναι Τούρκος. Έχει πάρει τα καλύτερα μηνύματα στον Μπαρτζόκα. Πόσες φορές έχει πει
7: έχει
9: τον κύριο
7: πάρει,
9: τον Μπαρτζόκα.
7: Τι έχει πάρει τα καλύτερα?
9: Μηνύματα από τον Αταμάν. Πόσες φορές έχει.
7: Εννοείς οι σχέσεις Μπαρτζόκα-Αταμάν.
9: Ναι.
7: Άψογες είναι.
9: Έχει πει ότι είναι ο καλύτερος προπονητής στην Ευρώπη.
7: Είναι άψογες οι σχέσεις τους και χθες αγκαλιάστηκαν.
9: Του έχει πει ότι έχει την καλύτερη ομάδα.
7: Ναι, πού θες να καταλήξεις.
9: Ότι αυτό που λέει ο Γιαννακόπουλος, ότι είναι ξένος και του κάνουν πόλεμο, έχει πάρα πολύ δίκιο, Γιώργο, πραγματικά.
7: Όπως το βλέπει ο καθένας είναι, εντάξει.
9: Όπως όχι όπως το βλέπει.
7: Εσύ το βλέπεις έτσι, ο άλλος, τι να σου πω τώρα, εντάξει. Όπως το βλέπει
9: όχι.
7: Ο καθένας. Εμένα ως ο Κολοκοτρώνης, όπως δεν μ' αρέσει αυτά που κάνει ο Μπαρτζόκας να βρίζει να χτυπιέται, δεν μ' αρέσει και αυτά που κάνει ο Ταμάν να χτυπιέται, να παίρνει τεχνικές ποινές, να πετάει μπουκάλια μέσα. Δεν μ' αρέσουν, τι να κάνουμε. Αφού δεν μ' αρέσουν, ούτε ο ένας μ' αρέσει ούτε ο άλλος. Ως συμπεριφορά λέω.
9: Εγώ έχω δει τον Μπαρτζόκα στο Τουμπάι.
7: Εντάξει, ωραία, τα είπαμε, εντάξει, τα είπαμε αυτά.
9: Γιώργο,
7: τα
9: όχι, είπαμε. Γιατί περνάει
7: αφού, τι ασχολεί. Να κάνω εγώ, μπορεί σε άλλους να περνάει. Εγώ τα έχω πει 100 φορές, δεν μπορώ να επανέρχομαι. Δεν μ' αρέσει να γυρίζω στο παρελθόν. Το έχω πει χιλιάδες φορές. Τα έχω πει τελείως. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ συνέχεια να λέω τα ίδια και τα ίδια.
9: Γιώργο, αυτό που δεν θέλω να ακούω, να μην κάνουμε πόλεμο στον Αταμάν και στον Γιαννακόπουλο. Γιατί σου το ξαναλέω.
7: Βγήκανε
9: κάποια κροατές και κάνουν πόλεμο. Στον Αταμά και στον Γιαννακόπουλο.
7: Σήμερα οι ακροατές, οι περισσότεροι που έχουν βγει μέχρι τώρα είναι Παναθηναϊκοί.
9: Τι Παναθηναϊκοί,
7: Ο Παναγιώτης, ο άνθρωπος ο οποίος ήταν έξαλλος με τους συνοπαδούς του, Παναθηναϊκός είναι. Ο κύριος Γιώργος από την Κυψέλη, γιατρός Παναθηναϊκός είναι. Και μιλάει και πολύ ωραίο ο άνθρωπος. Πάρα πολύ ωραία, κύριος είναι.
9: Το Παναγιωτάκι σίγουρα.
7: Λοιπόν, γιατί δεν θα βγουν νομίζεις Παναθηναϊκοί. Γιατί εδώ έχω πάρει και μηνύματα που λένε. Μου λέει ένας κύριος εδώ, Παναθηναϊκός, να τιμωρηθεί ο. Είμαι Παναθηναϊκός, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να δοθεί ένα τέλος στο Γιαννακόπουλο. Τι πάει να πει, επειδή είσαι Παναθηναϊκός, Δεν πρέπει να δεις ποια είναι η πραγματικότητα. Και παίρνεις το ποτάθλημα που το χάσατε, από το Γιαννακόπουλο το χάσατε.
9: Το ξέρω.
7: Λοιπόν.
9: Και εμένα με προβληματίζει.
7: Θα πρέπει να ελέγξει τον εαυτό του. Τι να κάνουμε τώρα.
9: Το έχω πει χίλιες φορές. Και εμένα δεν με αρέσει ο Γιαννακόπουλος, γιατί χαλάει όλο το κλαμπ της ομάδας. Αλλά τουλάχιστον κάποια δημοσιογράφοι από χτες το βράδυ που ακούω και όπως από τις 2 και μετά που βγήκαν κάποιοι κορατές στο Γιαννακόπουλο έξω να αταμάν. Και θέλω να ακούσω μέχρι τις 5 ώρα.
7: Ωραία,
9: αυτό που έκανε ο Μπαρτσόκας. Πες ότι δεν έχει χειρονομία. Έπρεπε να τον κάνει στον κόσμο.
7: Δεν ήταν τίποτα αυτό. Δεν ήταν τίποτα αυτό. Δεν ήταν τίποτα. Για μένα, μπορεί να είμαι λάθος. Για μένα δεν ήταν τίποτα.
9: Οπότε έτσι όπως μου το λες Γιώργο.
7: Για μένα δεν ήταν.
9: Αφήστε έτσι τον Μπαρτζόκα.
7: Μα δεν έκανε τίποτα η χειρονομία αυτή, δεν είναι τίποτα.
9: Δεν έκανε.
7: Δηλαδή, σ' καλά πρέπει. Δηλαδή, κάτσε, είπε την άποψή σου. Σεβαστή, τελειώσαμε. Πρέπει να ακούσει από τα δικά μου χείλη αυτό που θες εσύ. Δεν πρόκειται να το πω, Βαγγέλη μου. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που έχω το θάρρος της γνώμης μου. Σ' και καλά να κάνουμε το άσπρο μαύρο. Δεν είδα προκλητική χειρονομία. Τι να κάνω.
9: Εντάξει, οπότε κάντε πόλεμο στο Γιαννακόπουλο.
7: Καλά, δηλαδή επειδή δεν είδα τη χειρονομία του Μπαρτζόκα όπως τη λες εσύ, κάνω πόλεμο στο Γιαννακόπουλο εγώ. Έλα Χριστέ, και άλλη λογική κι αυτή. Λοιπόν, εντάξει, Βαγγελάκη, θα τα πούμε. Άντε, αγόρι, να είσαι καλά. Να πάμε. Το διάλειμμα είναι μικρό, ε. Ωραία, πάμε μια στιγμή στο διάλειμμα, δεν θα αργήσουμε και είναι μετά ο κύριος Χρήστος Γαλάτση. Κύριε Χρήστο, έρχομαι.
6: FM. Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η κρυμμένη επιστολή, το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη Σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Λοιπόν, Χρήστος Γαλάτση. Ναι. Μας ακούει ο Χρήστος Γαλάτση. Έχει πέσει γραμμή. Μετά είναι οι δύο, αν δεν απατώμε. Γιώργος Λονδίνο, καλώς τον.
10: Τι λέει, καλό μεσημέρι.
7: Γεια χαρά.
10: Ξέρεις, θα πούμε πολλά πράγματα τώρα. Θα μου αφήσει 4-5 λεπτά και θα κάνω ένα μονόλογο μόνος μου. Το να βγαίνει ο Βαγγέλης που φωνάζει Φερνέ Μπαξέ. Να μας λέει τι πρέπει να κάνει το ελληνικό κράτος, ας πάει στην Τουρκία να τα πει. Λοιπόν, πάει με το Βαγγέλη.
7: Απλά να σου πω κάτι, θα σε παρακαλέσω όσο γίνεται πιο σύντομα, επειδή βλέπω εδώ γίνεται χαμός, δεν θα προλάβω τον κόσμο.
10: Πιστεύω να σου πω. Το να εξισώνεις, άκουσε Γιώργο κάτι. Το να εξισώνεις το θύμα με το θήτη, όπως κάνετε πάρα πολύ τακτικά όλοι οι δημοσιογράφοι, βάζω και εσένα μέσα σε αυτό που σε άκουσα, παρόλο που πήρες καθαρίστες για τον Μπαρτζόκα τώρα. Αλλά το να εξισώνεις το θύμα με το θήτη, αυτό πλέον έχει ξεπεράσει τα όρια. Ένας Παναθηναϊκός που προ 2 χρόνια έχανε με 30 πόντους, μπήκανε μέσα, ξυλώσαν όλη τη γραμματεία. Το πρόστιμο, 0. Ένας Παναθηναϊκός, ο οποίος έκανε επεισόδια με τον ΠΑΟΚ στο τελικό κυπέλλου, το πρόστιμο, 0. Ένας Παναθηναϊκός που του δώσανε ένα γήπεδο και του κρατάνε όμως και τη λεωφόρο που λένε ότι την έδωσε ο Παναθηναϊκός για να την κάνει μουσείο τσάμπα. Το πρόστιμο
7: έτσι, συγγνώμη, αλλά να σου πω, έτσι όπως μιλάς, θα βγει και ένας Παναθηναϊκός και ένας Ιαξής να πει τα ίδια και. Χαλάει η εκπομπή όμως έτσι. Εντάξει, γυρίζουμε πίσω.
10: Άκουσα το παλικάρι από την Κόρινθο. Πολύ ωραία, ρε φίλε. Έπεσε εδώ, εδώ θα τρελαθούμε. Εδώ πάνε να μας πούνε, έχουμε τρελαθεί. Το κράτος πού είναι, υπάρχει κράτος. Υπάρχει κράτος. Ρωτάω εγώ, υπάρχει κράτος. Το κράτος είναι μόνο για να κυνηγάει το Μαρινάκι. Άκουσα ένα αγαπητό κύριο και είπε προηγουμένως, άκου έξυπνα. Το Μαρινάκι λέει στο τελικό είναι χάλια. Βεβαίως χάλια. Τροπή για το Μαρινάκι και για το Δημητριάδη. Έχει να κάνει καμιά σχέση με την τοξικότητα. Είναι ένα προσωπικό θέμα που θα το λύσουν στα δικαστήρια. Λάθος, αλλά δεν έχει καμιά σχέση το ένα με το άλλο. Καμία απολύτως. Δηλαδή, εκτός τα βρισίματα που αυτά είναι γνωστά, εκτός την ΕΤ. Το, πρόσεξε τι είπες, Γιώργο, είναι πολύ σοβαρό. Δεν το δείξανε την κρατική τηλεόραση την οποία την πληρώνουν και Ολυμπιακοί.
7: Σωστό.
10: Όχι
7: σωστό.
10: Μόνο Παναθηναϊκοί.
7: Ναι, βεβαίως.
10: Έτσι. Δεν το δείξανε. Για μένα παρουσιάζει σκοπό. Προσωπικά. Και είναι τεράστια, τεράστια, το ξαναλέω. Δεν ξέρω πού τους κρατάει ο Γιαννακόπουλος. Ο Γιαννακόπουλος, αν του χρωστάνε λεφτά, αν δεν του χρωστάνε λεφτά, αν τους χάρισε λεφτά, δεν ξέρω. Εγώ βλέπω πώς αντιμετωπίσουν δύο προέδρους. Τον έναν, τον έχουν για κατηγορούμενο. Και τους πάνε όλη τη διοίκηση του Ολυμπιακού μαζί με τον Εραστέχνη. Για πλημέλημα μεν. Αλλά τους πάνε κατηγορούμενους και τον άλλον βρίζοντας θεούς και δαίμονες. Απειλώντας διαιτητές. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο. Δημιουργώντας τοξικότητα. Που βλέπουν όλα τα παιδιά τα νέα και αυτοί θα βγουν εμάς να μας πούνε.
7: Καλά, εσύ αναφέρεσαι στην υπόθεση Λυγκερίδη.
10: Βεβαίως.
7: Είναι άλλη υπόθεση Λυγκερίδη. Εδώ έχουμε δολοφονία ανθρώπου. Και άλλο αυτά ο Γιαννακόπουλος. Δεν έχουν καμία σχέση το μεταξύ τους.
10: Δεν έχει καμία σχέση με την ΠΑΕ Ολυμπιακός όμως.
7: Είναι, ναι, εδώ έχουμε δολοφονία ανθρώπου. Τώρα ο Γιαννακόπουλος αυτά που κάνει είναι αυτά που κάνει χρόνια και λέει και τέλος πάντων.
10: Το πήγα κατηγορούμενο κάποιον ο οποίος δεν έγινε ούτε καν σε ποδοσφαιρικό αγώνα. Αυτό λέω.
7: Ναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε.
10: Η ουσία λοιπόν ποια είναι. Η ουσία για μένα είναι μία. Και είναι πολύ σοβαρή. Όταν αποφασίσει το ελληνικό κράτος να επιβάλλει νόμους σωστούς και σκληρούς για οποιαδήποτε ομάδα, όπως παραδείγματος χάρη έγινε με τη Σάντερλαντ. Παραδείγματος χάρη. Δεν πάτε, τέλος.
7: Με τη Southampton λες.
10: Με τη Southampton,
7: ναι, συγγνώμη. Ναι, ναι, ναι, ναι.
10: Τέλος, τελειώσαμε. Πάτε, χάσετε 200 εκατομμύρια. Έλα, άκου και το εξυπνό, κάποιος που είπε. Να το δώσουν, λέει, στον ΠΑΟΚ.
7: Εντάξει τώρα, εντάξει, ναι, πάμε.
10: Το βαράει, ο ένας έχει πληρώσει εκεί 50 εκατομμύρια.
7: Δεν γίνονται.
10: Χωρίς να έχει κάνει τίποτα. Βρίσκονται στον Πειραιά. Δεν έχει κατέβει ποτέ η Αγγελόπουλη. Ποτέ. Κύριε Σταυρακάκη, ακούτε. Κύριε Σταυρακάκη, που σας άκουσα χθες και λέγατε ότι δεν μπορείτε την τοξικότητα. Η τοξικότητα, κύριε Σταυρακάκη, έχει όνομα. Φοβάστε να το πείτε. Γιαννακόπουλος. Αυτό είναι το όνομα. Από αυτά που γράφει στο Twitter μέχρι από αυτά που κάνει στο γήπεδο. Μη συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Μη θέλετε να τους εξισώσετε όλους για να καλύψετε όταν δημοσιογράφοι του Παναθηναϊκού βγαίνουν και λένε ότι αν ο Παναθηναϊκός δεν πάει στο Final Four έχει πρόβλημα το Grass Floor. Και δεν υπάρχει ο εισαγγελέας του Πιέλαδο που τον εξέδεσε ο ίδιος ο Γιαννακόπουλος, τον κύριο Παπατάδε. Άρα εκεί κουβέντα του παιδί. Και φταίνε όλοι. Επειδή υπάρχει το φύλαθρο και ο οπαδισμός, φταίνε όλοι. Ξερά χλωρά στο ίδιο καζάνι. Και να μην μιλάτε κιόλας. Έκανε νόημα, λέει ο Μπαντζούκας. Τον άκουσε στον άλλον. Προκάλεσε, λέει, τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Απίστευτα πράγματα. Απίστευτα ακούμε. Φίλε, καλή εκπομπή, καλό υπόλοιπο.
7: Έγινε, Γιώργο. Να είσαι καλά. Λοιπόν, έχουμε χρόνο για άλλη μία. Γιώργο, άλλη μία γραμμή, για να δούμε. Είναι η ένα. Ο κύριος Κώστας Καλυθέα. Κύριε Κώστα.
11: Γιώργο, άλλη μία γραμμή.
12: Γιώργο, μ' ακούς.
7: Είναι ο Κώστας Καλυθέα και ο Κλέαρχος, ναι. Κρήτη. Πάμε στον κύριο Κώστα Καλυθέα.
12: Έλα, Γιώργο, καλησπέρα.
7: Γεια χαρά.
12: Τι είναι αυτά που ακούω. Γιώργο, γεια σου από το Λονδίνο, του χαιρετισμού μου, Κώστα την Καλυθέα. Αυτό το παιδί, Γιώργο, είναι άρρωστο. Γιατί κάθεσαι και ασχολείσαι. Πάλι.
7: Για ποιον λέμε τώρα.
12: Για το Βασίλειο, αυτό όπως το λένε. Είναι άρρωστος ο άνθρωπος. Είναι φύλαθρος, άρρωστος. Αυτό δεν
7: θέλω. Πάμε, πάμε παρακάτω. Πάμε
12: ασχολείσαι 10 λεπτά με αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος είναι άρρωστος με τον Παναθηναϊκό. Είναι άρρωστος ο άνθρωπος. Τι να κάνουμε.
7: Πάμε παρακάτω.
12: Και ασχολούμαστε τώρα και ακούμε το Βασιλάκι για το αυτό. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Να. Τι του φταίξε ο Μπαρζόκας, αυτό που έκανε ο Γιώργος, το είπες δηλαδή, δεν ξέρω πάνω. Αυτό που έκανε ένας χαιρετισμός. Σας ευχαριστώ πολύ που μου στείλατε τα εξαμπάκια. Αυτό έκανε ο Μπαρζόκας. Δεν έβρισε κανέναν ο Μπαρζόκας. Τον Μπαρζόκα βρίζανε. Μάνα, πατέρα, αδερφή, τα πάντα να με. Και σηκώνει το χέρι ο άνθρωπος και του λέει: σας ευχαριστώ πολύ. Τι θέτρε, Μαγκελάκη, μην βγαίνει και μα εκνευρίζει.
7: Πάμε παρακάτω, κύριε Κώστα, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω.
12: Εμά τώρα δεν είναι Γιώργο, είναι δυνατόν τώρα να με.
7: Πάμε παρακάτω.
12: Τα ακούω αυτά τα πράγματα. Εκτός αυτού, τον Γιαννακόπουλο, το ξέρουμε. Ο άνθρωπος να τιμωρηθεί να ξαναπατήσει γήπεδο. Δεν πρέπει να ξαναπατήσει γήπεδο αυτό ο άνθρωπο. Τι να πω, ρε παιδί, είναι πέντε παιχνίδια, ρε. Αφήστε να δούμε τι θα γίνει. Και άμα είστε καλύτεροι, πάρτε τώρα.
7: Ναι, έτσι, το σωστό αυτό είναι. Το σωστό αυτό είναι.
12: Αυτό το πιτσιρικά, τι είναι αυτό ο Βαγγέλης.
7: Το σωστό αυτό είναι το οποίο είπατε. Είσαι καλύτερο, πάρτο. Μέχρι και αντιστοιχώ δεν μιλάμε για μπάσκετ. Μιλάμε για άλλα πράγματα.
12: Τέλο πάντων, Γιώργο, δεν θέλω να πάω κάτι άλλο στον πρώτο χρόνο.
7: Έγινε, κύριε Κώστα. Για χαρά, για χαρά. Αλλά προλαβαίνουμε και τον κύριο Κλέαρχο από την Κρήτη. Όχι, έκλεισε γραμμή. Ωραία, κύριε Κλειάρχη, εντάξει, θα σας πάρουμε εμείς σε λίγο μετά τις ειδήσεις. Αυτό είναι το άσχημο. Έλα, έλα Γιώργο. Το άσχημο είναι ότι έχουμε αγώνα μπάσκετ, οι δύο καλύτερες ομάδες, όχι της Ελλάδας, από τις καλύτερες στην Ευρώπη. Και αντί να μιλάμε για μπάσκετ, αντί να μιλάμε για το υψηλό επίπεδο το οποίο βλέπουμε, μιλάμε για τον Γιαννακόπουλο, τον Μπαρτσόκα, τον Αταμάν, για την Τσαρούχα, για τους διαιτητές κλπ. Κλπ. Για να δούμε τον κύριο Δημήτρη από την Ηλιούπολη. Κύριε Δημήτρη.
13: Ναι, ναι, καλησπέρα σας. Παίρνω πρώτη φορά τηλέφωνο, ναι, ναι. Σας ακούω ανελιπώς Σάββατο, Κυριακή κτλ. Αυτό που με έκανε να σας καλέσω είναι το εξής. Εκεί που καθόμαστε ακούμε στο ραδιόφωνο και τη μία περίπτωση και την άλλη, ακούω έναν άνθρωπο να ορίεται από το Λονδίνο, δεν καταλαβαίνω γιατί είναι έτσι αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή είμαι ένας ήρεμος, ακούω ραδιόφωνο, ακούω τα πάντα, δέχομαι τα πάντα, αλλά δεν μπορεί ο συγκεκριμένος κύριος να ορίεται και να μας κάνει τα νεύρα τσατάλια. Δηλαδή αυτό μου κάνει τρομερή εντύπωση. Ήμουνα ήρεμος και ξαφνικά πήγαν στα κόκκινα τα νεύρα μου.
7: Εντάξει, εγώ πάντως δεν ξέρω, μου κάνει εντύπωση προσωπικά. Δεν επηρεάζομαι. Μου κάνει εντύπωση.
13: Όχι,
7: δηλαδή τώρα είναι δυνατόν, ναι, να χαλάσετε τη ζαχαρένια σας εσείς. Όχι για τον Γιώργο, για τον οποιοδήποτε. Ο κάθε άνθρωπος εκφράζεται με τον δικό του τρόπο.
13: Να πω το εξής, βεβαίως. Αλλά αυτό έχει ξεπεράσει τα όρια. Και δεν το λέω για σας, προς Θεού. Για τον ίδιο μιλάω. Δεν μπορεί, ας πούμε, μπορεί ο καθένας έχει την άποψή του. Την ασπάζομαι αν θέλετε, αν είναι λάθος, λιγότερο λάθος κτλ. Αλλά δεν μπορεί να συμπεριφέρεται κατά αυτόν τον τρόπο στο ραδιόφωνο. Εγώ, όπως εσείς βέβαια είσαστε χρόνια στη δουλειά αυτή τη συγκεκριμένη, έχετε ακούσει τα πάντα, ναι, και μπορείτε να, πώς να το πω, να τη θασέψετε.
7: Ναι, έχω γερό στο μάχημα αυτά. Εγώ τώρα, αυτά δεν είναι τίποτα, μπράβο, για μένα.
13: Έτσι, μπράβο. Εγώ όμως που είμαι ένας ακροατής και ακούω ραδιόφωνο. Και
7: ναι, αλλά και τι να, εγώ δεν μπορώ να ξέρω άλλος τι θα πει, πώς θα το πει. Δεν μπορώ να ξέρω τώρα. Ναι,
13: εγώ απλά, όχι, καταρχήν δεν λέω κάτι για σας.
7: Όχι, δεν είναι, να πείτε, γιατί να μην πείτε. Προς Θεού, ουδείς το απειρό.
13: Λέω το εξής, ότι δεν μπορεί να μιλάμε στο ράδιο και να έχουμε μια τέτοια ένταση.
7: Είναι κάποιοι άνθρωποι, δηλαδή, είναι κάποιοι άνθρωποι που είναι πολύ φανατισμένοι.
13: Πέρασε τα όρια, δηλαδή.
7: Ζούνε με τον Ολυμπιακό, με τον Παναθηναϊκό, με την ΑΕΚ.
13: Αυτό που μου κάνει εντύπωση. Αυτό είναι που μου κάνει εντύπωση.
7: Σας κάνει. Και όμως είναι πολλοί κόσμος έτσι. Εγώ του ζω καθημερινά. Είναι πολλοί κόσμος.
13: Το καταλαβαίνω. Και γι' αυτό αυτός ήταν ένας λόγος.
7: Το ερέτησμα να πάρετε.
13: Τέλος πάντων. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ που με ακούσατε.
7: Να είστε καλά.
13: Να είστε καλά. Γεια σας.
7: Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, παιδιά, τώρα κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς Κλειάρχος Κρήτη και Ηλίας Ρόδος, κλείστε. Θα σας πάρουμε εμείς, γιατί τώρα θέλει δευτερόλεπτα να πάμε σε διαφήμιση. Πρέπει να πάμε τώρα, κύριε Γιώργο. Λοιπόν, απλά λέω ότι υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μέσα από Ολυμπιακούς, Παναθηναϊκούς κλπ. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι, όπως ο κύριος τώρα που πήρε πρώτη φορά, που λέει: δεν μπορώ να το καταλάβω. Μου κάνει εντύπωση πως. Εντάξει, είπαμε, είναι ένα μοσαϊκό η κοινωνία μας. Θα ακούσετε τα πάντα. Το θέμα είναι να μην ξεπερνάμε τα όρια. Και όλες οι απόψεις είναι σεβαστές. Όλες οι απόψεις είναι σεβαστές. Ο καθένας το βλέπει από τη δική του οπτική γωνία. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, ειδήσεις και γυρίζουμε για τη δεύτερη ώρα.
14: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιο Σενοπείο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμαλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
15: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας.
17: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
18: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
19: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
18: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
19: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
18: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
19: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
18: και 6977-8093-89.
19: Εστιατόριο Κοχύλι.
18: Από το Κοχύλι.
19: Στα χείλη.
20: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
21: Για επιλογές και τιμές που θα σε ενθουσιάσουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Αλυφόμενα Όλυμπος και Καραμολέγκος σε σούπερ τιμές. Προϊόντα Ρίο Μάρε και επιλεγμένα ζυμαρικά Μάκβελ σε σούπερ τιμές. Σουπλίν μαλακτικά Ελιξίρ 52 μεζούρες 2,99. Όμο υγρό 50 μεζούρες 4,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
20: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
22: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
23: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
24: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-0-35-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
17: Ράδιο Σάμος.
25: FM στους 102.
0: Καιρός σήμερα.
2: Έθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα βόρεια υπηρωτικά και ορεινά. Ανεμιβόρη έως 5 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Weekend στους 97,8.
1: Η Next is Now και η Dom Consulting Firm συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το Υψηλό Κύρου Συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου 2026 στο Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Τασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας την επόμενη τετραετία, μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας ως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 2030greece.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς.

Λοιπόν, τώρα όποιος ακούει την εκπομπή από την αρχή, τι έχει υποθεί και λοιπά, και σας πω εγώ ότι σήμερα είχα προγραμματίσει μίνι αφιέρωμα στην Κική Δημουλά, θα μου πει σε γραφικός, φίλε, πώς γίνεται τώρα να υπάρχει αυτή η τοξικότητα, και εσύ να θες να μας πεις ποιες. Έχω την τρέλα μου. Σήμερα δεν πρόκειται να το κάνουμε αυτό. Δεν είναι το κλίμα. Πραγματικά δεν είναι το κλίμα. Αλλά θα ακούσουμε έστω ένα μελοποιημένο ποίημά της, γιατί εκεί Δημουλά πολλοί κόσμος τη διαβάζει και θα τη διαβάζει. Γεννήθηκε σαν σήμερα, το 1931. Τεράστια και προσωπικότητα, και την είχα γνωρίσει και ήταν και τιμή μου. Επηρεασμένη από το Καβάφι, η οποία δεν κυριαρχούσε το συνέστημα, κυριαρχούσε η λογική στα κείμενά της, στην ποίησή της. Και η έμπνευσή της ήταν η καθημερινότητα. Αναδείκνυε την καθημερινότητα. Και όσοι διαβάζετε ποίημα της Κικής Δημούλα, με καταλαβαίνετε απόλυτα. Θα ακούσουμε λοιπόν, εγώ έχω επιλέξει και κάποιες επαγγελίες, δεν ξέρω αν θα τις παίξουμε, θα το δω πώς θα πάει η εκπομπή στην πορεία. Αλλά έχω επιλέξει να ακούσουμε την Περιπλάνηση, το οποίο το μελοποίησε αυτό το ποίημα ο Θάνος ο Μικρούτσικος, και θα το ακούσουμε από τον Κώστα το Θωμαϊδη, και μετά θα πάμε στις γραμμές πάλι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Με ρωτάει ο Γκοντζίλας για τις κινήσεις του Όφη. Κάτσε να δω τι θα πάρει. Έγινε ένα ξεκαθάρισμα. Νομίζω χρειαζότανε. Ο Σεγγέλια μου έκανε εντύπωση, φίλε μου, να σου πω την αλήθεια, γιατί είναι καλός παίκτης, χρήσιμος. Μπορεί να βοηθήσει και σε αρκετά συστήματα του Κόντι. Εν πάση περιπτώσει, είναι πάρα πολύ νωρίς. Να περιμένουμε να δούμε. Ο Γιώργος λέει: εισβολή του Γιαννακόπουλου στο γήπεδο τιμωρείται με 1-3 αγωνιστικές. Υπάρχει διάβια αθλητική δικαιοσύνη. Θα φανεί. Αλλά η άποψή μου είναι, όχι η άποψή μου, η πρόβλεψή μου ότι θα ισχύσει η ποινή από τη νέα σεζόν. Έτσι. Λοιπόν, ο Ελής, διαφωνώ μαζί σας, σιγά μην κάθομαι εγώ προσοχή στον εθνικό ύμνο της Βραζιλίας. Στο NBA, γιατί βάζουν τον εθνικό ύμνο? Ο εθνικός ύμνος είναι για τους θεατές, όχι για τους παίκτες, λέει ο Ελής. Και εγώ διαφωνώ κάθετα με αυτό το οποίο λες, φίλε μου, διότι εγώ προσωπικά κάθομαι προσοχή στον ύμνο οποιασδήποτε χώρας. Τιμώ τη χώρα. Και λες ότι είναι για τους θεατές και όχι για τους παίκτες. Οι θεατές είναι άνθρωποι, έτσι. Οι παίκτες τι είναι, δεν είναι άνθρωποι. Ο εθνικός ύμνος είναι για όλους. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. Ο κύριος Ηλίας Ρόδος. Έλα, Ηλία μου.
1: Καλησπέρα, κύριε Γιώργο.
0: Τι γίνεται?
1: Μετά από πάρα πολύ καιρό.
0: Ναι, έχουμε τα πούμε πολύ καιρό, όντως.
1: Πέρασε ένα πολύ δύσκολο διάστημα. Τώρα αρχίζει και συνέρχομαι και εγώ και η οικογένειά μου γενικά.
0: Εύχομαι να ξεπεράστηκαν τα προβλήματα.
1: Ναι, ξεπεράστηκαν. Είχαμε το τελευταίο μέσα στον Γενάρη, αλλά εντάξει, εμένα με πήρε από κάτω αυτή η στενοχώρια, τέλος πάντων. Ηλία Λοέζος πάντα, με το επώνυμό μου, δεν κρύβομαι. Θα πω σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που βγαίνουν και μιλάνε ως φίλαροι, ως φανατικοί, ως έτσι ως αλλιώς, ότι εγώ και ως δημοσιογράφος αθλητικός στη Ρόδο, αλλά και ως φίλαθλος, έχω σταματήσει να πηγαίνω στο παιχνίδι του Κολοσσού στο μπάσκετ. Έχω 2 χρόνια να πατήσω. Για ποιο λόγο? Γιατί βλέπω Ροδίτες με τις 4 μεγάλες ομάδες, ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, ανεξάρτητο με τη σειρά που τους είπα. Επειδή δεν θέλω στο γήπεδό μου μέσα, στη Ρόδο, να βλέπω Ροδίτες, γιατί δεν έρχονται από την Αθήνα, προχωρούσαν από τη Θεσσαλονίκη, να ενισχύσουν τις ομάδες τις φιλοξενούμενες. Επειδή είναι Ολυμπιακοί, επειδή είναι Παοξίδες, επειδή είναι Παθηναϊκοί και επειδή είναι Αεξίδες. Είναι ντροπή αυτό για τον. Και σταμάτησα να πηγαίνω ακόμη και για το ρεπορτάζ. Δεν σταμάτησα να πηγαίνω να βλέπω να παρακολουθώ τον Κολοσσό. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, να εξηγήσω σε κάποιους ότι ο αντίχειρας, η ανύψωση ή η ύψωση του αντίχειρα προς τα πάνω, προς τα αναρρωμένα δείχνει, σημαίνει το εξής. Αυτό τα αμερικάνικα το λένε OK. Νομίζουν πολύ ότι είναι ξένη λέξη. Όχι, το OK είναι όμικρον και κάπα. Παλιά είναι ναυτική μας τα καράβια. Όταν φόρτουνα και χρησιμοποιούσαν τα εκυβότια, τα ξύλινα, τα μεταλλικά, με τα βίντσια, με τους γερανούς του καραβιού, έγραφαν τη λέξη με μια κοιμωλία, όλα καλά, ότι έλεξαν το κουτί. Γιατί γινόταν έλεγχος τότε. Από εκεί όμως, για να μην γράφουν τη λέξη πλέον, έμειναν στο OK. OK. Όμικρον κάπα είναι ελληνική λέξη. Ο αντίχειρα λοιπόν προς τα πάνω, επειδή έχω υπηρετήσει και στην πολεμική αεροπορία μηχανικός, όταν πήγαινα στο line-up, το λέμε αγγλικά, γιατί στην αρχή του διαδρόμου, για να φύγει ο πιλότος, αυτό του έκανα οπτικό έλεγχο, του σήκωνα τον αντίχειρα επάνω ότι όλα είναι εντάξει, μπορεί να φύγει. Το ίδιο λοιπόν κάνουν και σε πολλούς τομείς με αυτό τον αντίχειρα προς τα πάνω. Ότι είναι εντάξει, αν κάποιος δεν μπορεί να μιλήσει από μακριά, σηκώνει τον αντίχειρα, σηκώνει ότι είναι καλά. Και ευχαριστώ, όλα εντάξει. Το ίδιο πράγμα σημαίνει και αυτό που έκανε ο κύριος Μπαρτζόκας, χωρίς να τον υποστηρίζω, μιλάω τι σημαίνει ο αντίχειρας προς τα πάνω, για να μην μπερδευόμαστε. Σήκωσε τον αντίχειρα επάνω και λέει: εντάξει, παιδιά, καλά είμαι, βρίζετε, πέστε μου ότι θέλετε, ότι έγινε, δεν το έχω δει στην τηλεόραση. Στο ραδιόφωνο το άκουγα το παιχνίδι. Λοιπόν, να μην μπερδεύουν, να μαθαίνουν τις έννοιες πρώτα και μετά να μιλάνε. Στην Ελλάδα ξέρουμε πώς το κάνουμε αυτή την κίνηση, που θέλουμε να προσβάλλουμε κάποιους. Οι Ιταλοί το κάνουν με άλλο δάχτυλο, εμείς με άλλο. Λοιπόν, να μην μπερδευόμαστε. Μην βάζουμε σε κάποιον άνθρωπο αδίκως μια κατηγορία, μπορεί να ισχύει. Να το εξηγήσουμε για αυτό το
0: κέντρο.
1: Λοιπόν, τέλος. Συγγνώμη, αν σου πάρω.
0: Όχι. Μια χαρά.
1: Λοιπόν,
0: μια χαρά.
1: Είμαι περίεργος. Έχω φτάσει 74 χρονών. Συνεχίζω να είμαι ενεργός, γιατί αν δεν είμαι ενεργός, θα ψωθήσω πριν την ώρα μου, να το πω έτσι απλά και λαϊκά.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Λοιπόν, η δράση και η ενέργεια είναι καλό πράγμα στον άνθρωπο.
0: Ωραία.
1: Αντί να ασχολούνται με αυτά τα πράγματα τόσα παιδιά, τόσες χιλιάδες άτομα, ενώ δεν περνάνε καλά στη ζωή, γιατί όλοι αυτοί που παίρνουν τηλέφωνα ή οι φίλοι αυτοί που πάνε στα γήπεδα, δεν είναι όλοι οικονομικά αυτάρκοι με την καλή έννοια του μεσοαστού. Όλοι είμαστε μεσαίου επίπεδου. Λοιπόν, να μην φανατίζονται τόσο πολύ με τις ομάδες τους το τι συμβαίνει, γιατί δεν έχουν αντιληφθεί ένα πράγμα, ότι αθλητισμός πλέον σε όλους τους τομείς, ακόμα και τον Στίβο τον έχουν βάλει σε αυτό το παιχνιδάκι, είναι εμπορικά τα θέματα, είναι οικονομικά τα μεγέθη. Όλοι περνάνε καλά πλην των φιλάθλων. Δεν το καταλαβαίνουν αυτά τα παιδιά.
0: Ωραία.
1: Και αυτό συμβαίνει στις νεότερες γενιές. Εάν συμβεί κάτι διαφορετικό στη χώρα που συμβαίνει, δεν βλέπω τέτοιο πάθος να βγαίνουν και να διαδηλώσουν οι φιλάθλοι αυτοί. Να υπερασπιστούν το δίκο τους σε ό,τι αφορά το σχολείο τους, τις πανελλήνιες, τις πανελλαδικές κοινάσεις, το που γίνονται, τις αδικές που βλέπουν στη ζωή τους, το ένα το άλλο, ο ένας του σκοτώνει, ο άλλος του κάνει. Αυτά τα πράγματα να τους προβληματίζουν και να τους ανησυχούν, και όχι αν θα κερδίσει ο Ολυμπιακός το πράγμα ή ο
0: Παναθηναϊκός
1: ή ο άλλος. Είναι αμαστία δηλαδή.
0: Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε γιατί περιμένει πάρα πολλοί κόσμος.
1: Εντάξει.
0: Έγινε η Ηλία μου, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, χάρηκα που σ' άκουσα.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Γεια χαρά. Λοιπόν, ο κύριος Κλεάρχος από την Κρήτη.
2: Κύριε Γιώργο, καλό μεσημέρι.
0: Από ποιο πολύ?
2: Ηράκλειο, Όφη. Ήθελα πρώτα να κάνω μια εισαγωγή και μετά ήθελα να ρωτήσω το παιδί αυτό πρώτο για τον Όφη τι ακριβώς ρώτησε. Δεν πήρε τα αυτή.
0: Όχι, πώς βλέπω τις κινήσεις. Και λέω νωρίς είναι ακόμα.
2: Θα μιλήσω για αυτό λοιπόν. Και γι' αυτό λοιπόν, γιατί δεν μπορώ να ακούω συνέχεια αυτό το τοξικό κλίμα που ακούω από την αρχή της εκπομπής, το φανατισμό αυτό που ακούω. Πώς θα συνυπάρξουν αυτοί, κύριε Γιώργο, μαζί σε ένα γήπεδο τελικό Ευρωλίγκας, Ολυμπιακή και Παναθηναϊκή μαζί? Πες με εμένα, πώς θα συνυπάρξουν? Είναι δυνατόν? Όχι. Γι' αυτό δεν υπάρχει πρόοδο ούτε στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ούτε στο ελληνικό μπάσκετ. Το ψάρι βρωμάει για το κεφάλι, λέει ο λαός. Έτσι. Όταν βλέπουν αυτόν τον άνθρωπο εχθές και μπαίνει μέσα στο γήπεδο σε ένα μέτρο απόσταση από τις διαιτητές. Σήμερα το πρωί στον καφέ μας, φύλακτοι του Παναθηναϊκού έλεγαν ότι δεν τον θέλουμε, ρε παιδί μου, για πρόεδρο. Δεν τον θέλουμε να φύγει. Έχει χαλάσει την ομάδα. Τιμωρείται η ομάδα εξαιτίας του. Ανεξάρτητα τα λεφτά τα οποία ρίχνει, τα λοιπά, τα οποία πάνε σε ένα άδειο, σε ένα πηγάδι χωρίς πάτο, έτσι. Ωραία. Δεν τον θέλουν. Εγώ μιλάω, είμαι Όφη. Δεν είμαι τίποτα άλλο.
0: Ναι.
2: Παρακολουθώ το μπάσκετ απ' έξω. Δεν έχω προτίμηση. Αλλά βλέποντας αυτά τα πράγματα, πώς θα υπάρξει πρόοδος και να συνεπάρξουν αυτοί οι άνθρωποι, θα σκοτωθούν. Όπου και τις βάλουν μαζί, θα σκοτωθούν. Θα έχουμε νεκρούς. Λοιπόν, δεν με ενδιαφέρει. Πάμε παρακάτω. Εμείς αύριο εδώ πέρα στο Ηράκλειο έχουμε ένα αγώνα της ελληνικής ομάδος με την Ιταλία, ένα διεθνές φιλικό εδώ στην πόλη μας. Ευχαριστούμε την τοπική ένωση, τον κύριο Κουτεντάκη, τον Πλούταρχο και τον Τζόλο Βουδονίκο που έφεραν αυτόν τον αγώνα στο Ηράκλειο. Έτσι. Και θα δούμε τους αστέρες της εθνικής Ελλάδος, έτσι, στην πόλη μας. Όχι να κάθουμε να ακούμε τον εθνικό ύμνο και να ακούμε βρισιές και γιουχαρίσματα.
0: Ναι.
2: Για το όνομα Θεού της Παναγίας. Δηλαδή αυτό το κλίμα δεν μπορώ να το ανεχτώ, ας πούμε. Πάμε τώρα στον Όφη. Λοιπόν, ο Σεγγέλια ζήτησε αρκετά λεφτά. Δεν μπορούσε να μείνει στην ομάδα.
0: Ναι.
2: Δεν τα βρήκα στο οικονομικό. Και ο Σαλσίδο θα φύγει. Θέλει να πάει αλλού το παιδί. Στο καλό να πάει. Ευχαριστούμε για την προσφορά του. Έμεινε ο Φούντας, ένας κομβικός παίκτης για μένα. Και όλη η μεταγραφική περίοδο, η οποία δεν έχει ανοίξει ακόμα, είναι μπροστά μας.
0: Ναι, καλά, νωρίς είναι.
2: Εντάξει, είναι ακόμα. Ναι. Όφη ξέρει που θα παίξει. 20 Αυγούστου ξεκινάει το ευρωπαϊκό ταξίδι. Μέχρι τότε.
0: Έχεις 12 Αυγούστου το Super Cup στο Παγκρίτη.
2: Το Super Cup στο Παγκρίτη ορίστηκε, ναι, εδώ στην πόλη μας. Θεωρώ, έχω ένα προπονητή ο οποίος είναι ταμάμ για την ομάδα μου. Έτσι. Και ευχαριστούμε τον κύριο Αλαφούζο που τον ελευθέρωσε και τον πήραμε εμείς. Και παρέλαβε μια ομάδα το Νοέμβριο που δεν βλεπότανε και κατόρθωσε να μπει στο 5-8 και να κατακτήσει το κύπελλο Ελλάδος. Αυτό νομίζω ότι η επαρχιακή ομάδα είναι κορυφή, έτσι. Ευχαριστούμε λοιπόν τον κύριο Κόντι. Πιστεύω ότι θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει ο Χρήστος. Έτσι το έχει δείξει, ότι για το κοουτσάρισμα που έκανε σε όλο το διάστημα οδήγησε τον Όφη και πήρε από τον κάθε παίκτη ό,τι καλύτερο υπήρχε, ό,τι μπορούσε να πάρει από κάθε παίκτη. Και η κατάληξη ήταν αυτή, να κατακτήσω το κύπελλο και να 20 Αυγούστου να ξεκινήσω το ευρωπαϊκό μου ταξίδι.
0: Ωραία.
2: Σας ευχαριστώ, κύριε Γιώργο.
0: Έγινε, κύριε Κλέαρχε. Να είστε καλά. Η Αντιόπη από το Βύρονα, καλώς την.
3: Γιώργο μου αγαπημένο μου Real FM. Ευχαριστήθηκα πάρα πολύ που έλειπες το τρίμερο, γιατί ήθελα να ξεκουραστείς.
0: Ναι.
3: Αλλά μας έκανε παρέα η Χαρούλα η Αλεξίου. Δεν σε χάνουμε εμείς αυτή την ώρα.
0: Ναι, εντάξει. Ναι, και η Αλεξίου ήταν ωραία. Ήταν ωραία.
3: Εκπληκτικά. Ο μεγαλύτερος εχθρός μου είναι αυτός μου, το αγαπημένο μου τραγούδι. Έχει περάσει καιρός, αλλά αισθάνομαι την ανάγκη να συνθρηνήσω και να συλληπιθώ την οικογένεια του Παρασκευά του Άντζα, ο οποίος αρρώστησε από μια ασθένεια που είχε και ο Χόπκινς, και φαντάζομαι έναν άντρα, ένα νεαρό άντρα 49 χρόνων να φεύγει από αυτό, όπως επίσης την οικογένεια του Μάριου, του οικονόμου, ο οποίος ξεκίνησε από το Μπας Γιάννενα και μας έκανε περήφανους και στην Ιταλία με την Κάλιαρη, με την Πολόνια, με την ΑΕΚ αργότερα, ως που κατέληξε στον Πανετολικό. Εγώ θα πω συγχαρητήρια για το παιδί τους, κυρία οικονόμου, αν μας ακούτε. Ένα τρίτο, απέναντι στα υβριστικά συνθήματα που ακούγονται, έχω να αντιπαραβάλω στον αγώνα της ΑΕΚ με τον Άρη, γιατί παρακολουθώ παρά το ότι είμαι Ολυμπιακός και άλλους αγώνες, παρουσίασαν ένα χορευτικό με ποντίους, ενθυμούμενοι και τιμώντας την ιστορία μας, των Ελλήνων του Πόντου.
0: Ναι.
3: Από εκεί και εκεί αντιπαραβάλλομαι με όσα ακούγονται και θύμισέ μου, γιατί τα έχω μπερδέψει κι εγώ με τόσες νίκες. Πήραμε το πρωτάθλημα η Ολυμπιακή στο Πολό των Ανδρών.
0: Ναι, ναι. Και πόλο ανδρών και πόλο γυναικών. Το πρωτάθλημα, το πρωτάθλημα Ελλάδος, τώρα έχει το Final Four.
3: Ωραία.
0: Έχει, και δηλαδή και οι άντρες του Ολυμπιακού και τα κορίτσια του Ολυμπιακού έχουν Final Four.
3: Και νομίζω και στο Handball.
0: Και στο Handball Ολυμπιακός, ναι.
3: Ωραία. Αυτός είναι ο Ολυμπιακός. Μας έφερε την κούπα. Ευχαριστούμε τα παιδιά και τον προπονητή. Χθες έπαιξε πολύ καλύτερα ο Παναθηναϊκός και δίκαια κέρδισε. Τη Δευτέρα ας κερδίσει ο καλύτερος, Γιώργο μου.
0: Έτσι.
3: Καλή συνέχεια.
0: Έτσι, έγινε. Γεια χαρά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Για. Να πάμε στην ένα. Κυρία Παναγιώτη, από τη Μυτιλίνη ήταν η σειρά σας. Ζητώ συγγνώμη, θέλω την κατανόησή σας, γιατί έχει πάρει ένας κύριος απευθείας από τη Μελβούρνη, ο κύριος Αντώνης. Έτσι, και να προηγηθεί, δεν νομίζω να έχετε αντίρρηση. Σας το λέω ανοιχτά. Κύριε Αντώνη, γεια σας από Μελβούρνη.
4: Καλησπέρα κύριε Γιώργο Κοροκοτρώνη.
0: Πώς είστε, τι κάνετε?
4: Πάμε, καλά.
0: Εσείς τι κάνετε?
4: Μια χαρά είμαστε. Μια χαρά είμαστε. Δόξα τω Θεώ, λίγο χειμώνα έχουμε εδώ πέρα, αλλά εντάξει, δεν πειράζει.
0: Εντάξει, έτσι, έτσι είναι οι εποχές. Μια χειμώνα, μια καλοκαίρι. Εντάξει.
4: Είναι τη εποχή, είναι τη εποχή αυτό τώρα. Εσείς τι κάνετε, πώς πάτε?
0: Εδώ και εμείς στον αγώνα έχουμε το καλοκαιράκι μας εδώ. Εντάξει. Παλεύουμε.
4: Εντάξει, θα αρχίσει τα μπανάκια σας και θα τι διακοπές σας. Πολύ διαφορετικά από εμάς.
0: Τώρα οι διακοπές δεν είναι όπως παλιά. Τώρα οι διακοπές, καταρχάς εδώ στην Ελλάδα, ένα στους δύο κάνει διακοπές, κύριε Αντώνη μου, και λίγες ημέρες. Δεν είναι όπως παλιά. Ο κόσμος τα βγάζει δύσκολα πέρα. Δεν είναι.
4: Το οικονομικό.
0: Δεν ξέρω πώς είναι εκεί στην Αυστραλία τα πράγματα. Εδώ στην, όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικά στην Ευρώπη τα πράγματα έχουν σφίξει αρκετά.
4: Και εδώ έχουν σφίξει αρκετά.
0: Ναι, εντάξει. Ναι.
4: Και εδώ έχουν σφίξει ακριβά τα ενίκια. Και έχουμε και εμείς προβλήματα.
0: Όλος ο κόσμος έχει προβλήματα, ναι.
4: Τώρα παρακολουθώ τώρα τι γίνεται και πέρα με τον Γιαννακόπλο που ήρθε μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
0: Ναι.
4: Κοίταξε, είναι οξύθυμος ο χαρακτήρας του, αλλά τι να κάνεις.
0: Εσείς τον αγώνα τον είδατε, τον αγώνα?
4: Όχι, τώρα το ακούω από
0: σας. Ναι, μάλιστα.
4: Καταλαβαίνω, αλλά θέλω να πω για τη συμπεριφορά. Δεν έχουμε καλή συμπεριφορά, θέλω να πω ότι. Δεν σεβόμαστε ορισμένα πράγματα μερικές φορές, όπως και ο εθνικός ύμνος, που όλοι πρέπει να καθόμαστε προσοχή όταν γίνεται ο εθνικός ύμνος. Δεν είναι?
0: Βεβαίως, έτσι είναι.
4: Όχι ο κανένας να φτιάχνει τις κάρτες και άλλος να ξύνει το κεφάλι του.
0: Δυστυχώς, έτσι γίνεται. Δυστυχώς, κύριε Αντώνη. Δυστυχώς.
4: Τώρα που θα αρχίσει και το Μουντιάλ, ας πούμε.
0: Είναι και η Αυστραλία στο Μουντιάλ. Πώς τη βλέπετε την Αυστραλία?
4: Η Αυστραλία πηγαίνει πάντα καλά στο Μοντρεάλ. Πάντα πηγαίνει καλά.
0: Είναι πολεμιστές.
4: Είναι πολεμιστές οι Αυστραλοί. Δεν κολλώνουν οι Αυστραλοί. Είναι πολεμιστές. Και η Ελλάδα δεν μπήκε μέσα. Τώρα θα δούμε τώρα τι προβλέψεις εσύ τώρα. Θα κάνει από Πορτογαλία, Αργεντινή.
0: Τώρα και οι ομάδες λίγο πολύ περιμένουμε. Είναι οι Γάλλοι, οι Ισπανοί. Οι Αργεντίνοι, θα τους δω πώς είναι. Εντάξει.
4: Είναι και Αργεντινή τώρα μέσα με το μέσο.
0: Η Αγγλία, μια ζωή περιμένω την Αγγλία, αλλά μια ζωή είμαστε στη Σφαλιάρα. Τι να σας πω τώρα, εγώ είμαι αγγλόφιλος.
4: Μπορεί και η Αγγλία που είναι μέσα.
0: Εντάξει, φτάνει στη Βρύση, αλλά δεν πίνει νερό. Τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον, τέλος πάντων.
4: Ναι, δυσκολεύεται δούμε. Και αυτή.
0: Και
4: εμείς εδώ έχουμε τα δικά μας τα ποδοσφαιρικά, έχουμε τα ποδόσφαιρα. Η ομάδα του φίλου σου, του Γιάννη του Αναστασιάδη, δυστυχώς, εχθές έχασε με 5-1.
0: Ναι.
4: Έχασε με 5-1, η οποία δεν είχε χάσει, ήταν αίτητη. Ήταν αίτητη.
0: Και ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, 18 αγώνες συνέχεια αίτητος ήταν. Ναι. Και έχασε τον Παναθηναϊκό και στην Ελλάδα... Στο ποτάθλημα δεν είχε χάσει. Πρώτη φορά έχασε χθες. Εντάξει.
4: Για ομάδα.
0: Για τον Ολυμπιακό. Για τον Ολυμπιακό.
4: Ναι, ναι, ναι. Πήρε και το.
0: Παιδιά, το για το ποτάθλημα, λέω. Έτσι δεν λέγεται το κύπελο. Μήπως στέλνετε μηνύματα για το κύπελο, για το ποτάθλημα, λέω. Ναι.
4: Ναι, το κύπελο το πήρε ο Ολυμπιακός πάντα.
0: Όχι, το κύπελο στο μπάσκετ το είχε πάρει ο Παναθηναϊκός. Είχε κερδίσει τον Ολυμπιακό.
4: Ο
0: Ολυμπιακός πήρε το ποτάθλημα Ευρώπης.
4: Το πρωτάθλημα για το πρωτάθλημα Ευρώπη.
0: Ναι, ναι, πρωτάθλημα Ευρώπη θα πήρε ο Ολυμπιακός. Ναι. Και τώρα πέσουν για το πρωτάθλημα Ελλάδος στο μπάσκετ και το κύπελο Ελλάδος το έχει πάρει ο Παναθηναϊκός.
4: Έχει καλή ομάδα και ο Ολυμπιακός.
0: Καλή και οι δύο είναι. Καλή και οι δύο είναι. Καλή. Είναι και καλή και
4: με την Ευρώπη πάνε πολύ καλά. Πάνε πολύ καλά.
0: Έτσι. Έτσι.
4: Εντάξει,
0: έγινε κύριε Αντώνη μου, να είστε καλά.
4: Τώρα θα δούμε τι θα κάνει η Καλαμάτα φέτος. Θα δούμε τώρα την Καλαμάτα.
0: Έχει κάνει κάποιο κινήσεις, να δούμε. Σιγά σιγά και η μαύρη θύελα, τι θα κάνει.
4: Λοιπόν, να είσαι καλά.
0: Έγινε.
4: Και θα τα ξαναπούμε πάλι.
0: Βεβαίως, χάρηκα που σας άκουσα, κύριε Αντώνη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
4: Ευχαριστώ που με βγάλετε.
0: Παρακαλώ, κύριε. Παρακαλώ, υποχρέωσή μου είναι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Παναγιώτη, από τη Μυτιλίνη θα σας καλέσουμε εμείς. Μην πάρετε εσείς, εμείς θα σας καλέσουμε. Ζητώ συγγνώμη και εσείς νομίζω στη θέση μου το ίδιο θα κάνατε. Όσοι θέλετε να δείτε σήμερα, μια και είπα Αγγλία, έχει σήμερα στις 10 η ώρα και είστε στο σπίτι, από την Nova, από το Start. Έχει Αγγλία Νέα Ζηλανδία. Φιλικό μάτς προετοιμασίας, έτσι. Και στις 9 παρα 10 έχει την Πορτογαλία με τη Χιλή από το Prime. Είναι αυτά τα δύο σήμερα καλά φιλικά παιχνίδια. Θυμίζω ότι το Μουντιάλ ξεκινάει την 5η 11 Ιουνίου μέχρι 19 Ιουλίου. Τα περισσότερα μάτς έχει κάθε μάτς, κάθε βράδυ έχει 10 η ώρα το βράδυ, αλλά τα περισσότερα παιχνίδια είναι 1, 2, 4, 5 το πρωί. Τα περισσότερα. Έχει κάποια στιγμή και ένα 7 το απόγευμα νομίζω. Αλλά είναι αργά. Αυτό που είναι αξίζει να δείτε το άλλο Σάββατο που έχω δει το πρόγραμμα, έχει 1 τη νύχτα, μια χαρά μπαλκονάκι με το ουισκάκι σας, έχει Βραζιλία. Το άλλο Σάββατο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, ειδήσεις και γυρίζουμε.
5: FM. Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία.

0: ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
1: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
2: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
1: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
2: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
1: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
2: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
1: και 6983-199-081.
2: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
1: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,69 το κιλό. Φέτα Μυτιλίνης Pop, μόνο 9,89 το κιλό. Μπύρα Pils, 4x500ml, μόνο 3,69 η συσκευασία. Νιρβάνα παγωτά σε διάφορες γεύσεις, 420ml, μόνο 3,99 η συσκευασία. Νεομάτι υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων, 45 μεζούρες, μόνο 5,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
4: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
1: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
4: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
1: Πάνελ.
4: Περίφραξη.
1: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
4: Είδη κυγκαλερίας.
1: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
4: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή. Τους.
1: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
4: Τηλέφωνα 2273-035-426
1: και 6976-5573-49.
4: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
8: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
9: Το κοριτσάκι του.
8: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
9: Και τη φωλιά του.
8: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
9: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
8: Κοτόπουλο σούβλας.
9: Κολοκυθολούλουδα.
8: Μεζέδες και αποστάγματα.
9: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
8: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
9: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
8: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
9: Στη φωλιά μας.
10: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-0095 και 697-79-91-924.
1: Ράδιο Σάμος.
11: FM στους 102.

0: δύο Μέση πλέον. Με ένα Μέση είχαμε μείνει, ας πούμε. Δεν υπάρχουν τέτοιοι παίχτες, κύριε Γιώργο. Αυτοί είναι πολυτέλεια οι παίχτες. Εμένα δεν μ' άρεσε ο τελικός καθόλου.
1: Καλά, εννοείται, ναι. Για έναν υγιός σκεπτόμενο ποδοσφαιρόφιλο, ο τελικός δεν έλεγε τίποτα.
0: Ναι. Ακριβώς, και το λέω για ορισμένους που λένε, ας πούμε, ο Μεντιλίμπαρο, ο Ολυμπιακός. Ρε παιδιά, όλες οι ομάδες, η Άρσεναλ ήταν σαν τον Πανετολικό που έπεσε με τον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Βλέπαμε Ολυμπιακός, Πανετολικός.
1: Αλλά είδατε ότι έτσι πήγε. Όμως, μόνο αυτός ο τρόπος μπορούσε να αντιμετωπίσει την Παρή αυτή η Άρσεναλ.
0: Ναι.
1: Αν η Άρσεναλ ανοιγότανε, θα τρώγε 3-4.
0: Εάν έβαζε, κύριε Γιώργο, πρώτη γκολ η Άρσεναλ, δηλαδή να προηγηθεί, ας πούμε, με ένα δεύτερο γκολ, δεν θα το γύρναγε με τίποτα.
1: Ναι, θα ήταν τρομερά δύσκολο, βέβαια. Ήτανε πολύ καλαστημένη. Ήταν πολύ καλαστημένη αμυντικά.
0: Λοιπόν, θέλω να ευχηθήσω την προσοχή, για να πάμε στα του Μουντιάλ, να ευχηθήσω την προσοχή στην ομάδα που λέγεται Ιαπωνία.
1: Mm.
0: Λοιπόν, έχω πάθει πλάκα, τους έχω δει σε 4-5 παιχνίδια. Λοιπόν, δεν ξέρω, ας πούμε, αυτή η ομάδα με έχει εκπλήξει. Έχει κάτι μηχανάκια μπροστά.
1: Αυτοί τρέχουν, γενικά τρέχουν οι παίκτες.
0: Το Honda, το Kawasaki και το Yamaha έχει τρία μηχανάκια που δεν πιάνονται με τίποτα.
1: Ναι.
0: Ο Θεός να σε φυλάει, δηλαδή, άμα σου φύγουν, ας πούμε. Ναι. Τους είδα και δεν ξέρω αν το είδατε με την Αγγλία.
1: Όχι, δεν είδα.
0: Είναι, δηλαδή, πραγματικά μου είχαν εντύπωση αυτή η ομάδα, αλλά πιστεύω ότι αυτό το Μοντιάλ θα είναι των εκπλήξεων. Δηλαδή, με τον τρόπο που βλέπω ότι παίζουν οι ομάδες, εν τω μεταξύ έχει και ομάδες, μόνο εμείς δεν πήγαμε, κύριε Γιώργο.
1: Ναι,
0: δηλαδή, είναι τρομερό.
1: Ναι.
0: Μέχρι η IT έχει πάει, με τον Πιερό Σέντερφορ, μέχρι η IT έχει πάει, που είναι πιο χοντρός και από μένα. Λοιπόν, δεν γίνεται τώρα αυτή η δουλειά, να μην πηγαίνει η Ελλάδα. Και με αντίπαλο τώρα σαν τη Γεωργία. Δηλαδή, με ποιον πρέπει να παίξεις για να περάσεις. Δεν ξέρω. Πραγματικά είναι κρίμα που δεν μετέχει η Ελλάδα στο παγκόσμιο κύπελο. Τέλος πάντων, αυτά ήθελα να πω.
1: Καλώς, έγινε κύριε Δημήτρη.
0: Για χαρά.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στη Μυτιλήνη, στον κύριο Παναγιώτη.
2: Καλησπέρα.
1: Γεια σας, κύριε Παναγιώτη.
2: Καλησπέρα, κύριε Γιώργο.
1: Γεια σας.
2: Θέλω να πω και καλησπέρα και καληνύχτα στο φίλο μας, τον κύριο Αντώνη από Μελβούρνη, γιατί από εκεί κατάγομαι και εγώ. Είμαι Έλληνο-Αυστραλός και
1: εγώ. Μάλιστα.
2: Αλλά για να είμαστε Μελβούρνη και εγώ γεννημένος εκεί. Να του πω μια καληνύχτα τον κύριο Αντώνη. Δεν τον γνωρίζω τον κύριο, γιατί η Μελβούρνη, ξέρετε, είναι μεγάλη πόλη.
1: Έχει 300.000 Έλληνες. Πώς είναι.
2: Είμαστε πιο μεγαλύτεροι, έχουμε πολύ, πάνω από 500.000 Έλληνοι είμαστε.
1: Τόσοι πολλοί, γιατί νομίζω μου είχε πει 300.
2: Κάπου εκεί. 400.
1: Το Σίδνεϊ πόσους έχει το Σίδνεϊ?
2: Το Σίδνεϊ πρέπει να έχει πιο λίγο. Έχει, αλλά όσο έχει η Μελβούρνη.
1: Ναι. Εγώ στο Σίδνεϊ είχα πάει, δεν έχω πάει αλλού.
2: Έχω πάει τον αδερφό μου στο Σίδνεϊ.
1: Μάλιστα.
2: Απλώς θέλω να μιλήσω λίγο για τον μπάσκετ το χθεσινό. Πρώτον, επειδή σου είπα, μεγάλωσα στο εξωτερικό και όταν άκουγα το εθνικό ήμουν της Ελλάδος, όχι της Αυστραλίας, της Ελλάδος, έκλειγα. Εχθές, λέω αυτό που λέω κάθε χρόνια. Αγάπησα τα ζώα και μίσησα τους ανθρώπους. Επιτρέπεται να ακούει το εθνικός ύμνος, ο ιερός, γιατί για αυτούς είμαστε εδώ και ζούμε και μιλάμε αυτή τη στιγμή, και να ακούς τα κουπρόσκελα αυτά, συγγνώμη για την έκφραση, να βρίζουνε την ώρα του εθνικού ύμνου. Κατάλαβες, κύριε Γιώργο?
1: Ναι.
2: Είναι ιερό. Αυτοί οι άνθρωποι δώσαν το αίμα τους για να είμαστε εμείς εδώ και να μπορούμε να μιλώ σήμερα με σένα και να λέμε αυτό που πρέπει να πούμε. Και να καθούνται να βρίζουν την ώρα, να βρίζουν τον Ολυμπιακό και τον Μπαρτζόκ, αυτή την ώρα βρίζανε. Αν το άκουσες καλά από τηλεόραση, γιατί το έβλεπα και εγώ από τηλεόραση.
1: Ναι, τα είπα.
2: Πάρα πολύ καλά.
1: Τα είπα, ναι.
2: Βέβαια το κάνω και στη Θεσσαλονίκη, στο ΠΑΟ, στο μπάσκετ το έχουν κάνει πολλές φορές. Το έχω ακούσει πολλές φορές.
1: Καλά, σε πολλά γήπεδα. Ναι.
2: Αλλά είναι ντροπή τους. Εγώ ένα πράγμα θα πω μόνο, επειδή έχω φίλους στην Τουρκία και τώρα το καλοκαίρι θα έρθουν να τους φιλοξενήσω εδώ, είναι η Μπεσίκτας. Το ρώτησα. Αν γινόταν αυτό στη Τουρκία, τι θα γινόταν, λέω εκεί. Παιδί, ξέρεις τι είναι, θα μπαίνα μέσα τα μάτια και θα χεινούσαν στο ξύλο. Θα σταπίσαν στο ξύλο. Με εντολή της κυβέρνησης. Δεν επιτρέπεται ώρα ύμνο, είτε είναι η Τουρκία, είτε είναι η Κίνα, είτε είναι η Ιαπωνία, είτε η Ελλάδα, να πιάσει, να φωνάει και να βρίζει. Δυστυχώς, λέω, εγώ μεγάλωσα στην Αυστραλία και όταν άκουγα το εθνικό ύμνο της Ελλάδος, έκλειγα. Έκλειγα, που μεγάλωσα στην Αυστραλία, έτσι.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό, τίποτα άλλο.
1: Ωραία.
2: Και θέλω να σας ευχηθώ όλους εσάς και εσάς και την εκπομπή.
1: Να είστε καλά, κύριε Παναγιώτη.
2: Καλό καλοκαίρι.
1: Επίσης.
2: Και εύχομαι να συμμορφωθούμε πια.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ένας φίλος μου στείλε ένα μήνυμα τώρα, είναι πολλά και τα έχω χάσει, που λέει ότι κάποιος είπε για τουρκική ομάδα έχει κάνει ο Αταμάν και δεν αντέδρασες. Μα αγωνιστικά μιλούσε. Μιλούσε ότι έχει τον Σμάν, ότι είχε τον Γιούλτσεβεν, ο οποίος έφυγε. Αυτό εννοούσε. Αγωνιστικά μιλούσε. Τι να αντιδράσω. Κάτι που έτσι είναι. Δεν ποντάρει πολλά στον Σμάν. Άλλο τώρα αν ο αθλητής αυτός είναι κατώτερος των αμενωμένων. Γιατί περίμεναν στον Παναθηναϊκό πολλά περισσότερα πράγματα. Λοιπόν, ο Ανέστης Ρόδος, καλώς τον.
3: Έλα, Θεέ μου, τι κάνεις. Κάτσε ένα λεπτοδάκι να κλείσω το ράδιο.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, Γιώργο,
1: ναι.
3: Καλοκαίρια σε πια.
1: Εντάξει, ναι.
3: Κανονικά.
1: Είχε πάρει ένας φίλος, ο Ηλίας, από τη Ρόδο, δημοσιογράφος. Δεν ρώτησα πώς είναι, έχει κόσμο.
3: Ξέρω το παλικάρι, το ξέρω.
1: Ναι, έχει κόσμο, κάτω.
3: Γιώργο, έχει. Γεμάτο, δηλαδή όταν δεις από το ενιδρίο και γύρω είναι η παραλία, τέτοια ώρα είναι γεμάτο κάτω.
1: Μάλιστα.
3: Και έργο πάντα έχει η Ρόδος όταν ανοίγει πρώτη τη σεζόν. Εντάξει, και λόγω Πάσχα όλα αυτά έχει κόσμο. Δηλαδή έχει κόσμο που έρχονται να κάνουν και το Πάσχα τους από εδώ, από εκεί. Δηλαδή έχει. Τώρα έχει ανοίξει η σεζόν. Δηλαδή Σαββατοκύριακο σήμερα περίμενε γύρω στα 200 αεροπλάνα.
1: Α, τόσο πολύ. 200 αεροπλάνα σε Σαββατοκύριακο.
3: Γιώργο, ακριβώς για την ακρίβεια είναι 194 αεροπλάνα θα προσγειωθούν το Σαββατοκύριακο.
1: Τι λες, ρε παιδί μου.
3: Γιώργο, εσύ τη Ρόδο την νομίζει, τη γνώρισε πριν παλιά.
1: Μου κάνει εντύπωση η ημερομηνία. Άμα έχεις τώρα 200 αεροπλάνα 5 Ιουνίου,
3: Γιώργο,
1: 6.
3: Σαββατοκύριακο που βλέπω μέσα στο κουπ, μέσα που μπαίνω μέσα
1: ναι,
3: στο κουπ,
1: ναι,
3: μέσα
1: ναι.
3: Το κινητό, ναι. 194 αεροπλάνα προσγειωθούν το Σαββατοκύριακο στη Ρόδο. Και όλο έχουμε υποδομές εδώ πέρα. Δηλαδή, άμα έρθεις και πας μετά τη Λίντο, νότια Ρόδο, εκεί είναι τα καλά ξενοδοχεία.
1: Ναι.
3: Να το βράδυ θα τρεφώ εγώ εκεί, θα πάω κάτω εκεί Σαββατοκύριακο.
1: Ωραία.
3: Έχω κουραστεί, Γιώργο, μες στην πόλη και πηγαίνω προς τη Λίντο. Εκεί ευχαριστώ.
1: Καλά κάνεις, καλά κάνεις. Για πες μου τώρα, για χθες τι είδες.
3: Εγώ μ' άρεσε εμένα, εντάξει, η κυκλοφορία της μπάλας ωραία. Η Σουηδή ήταν μάλλον ήταν λίγο πιο έτοιμη, αλλά ήταν εντάξει, δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Εμείς ήταν λίγο πιο ενισχυμένο κέντρο. Και εντάξει, τους έχουμε δηλαδή αυτές τις ομάδες οι εθνικοί. Δεν έχει να φοβηθεί δηλαδή τις σκανδιναβικές ομάδες. Δεν έχουμε να τις φοβηθούμε σε τίποτα, τις παίζουμε στα ίσα. Εντάξει, αδικηθήκαμε που δεν πήγαμε στο παγκόσμιο. Έπρεπε να πηγαίναμε, δηλαδή, εντάξει. Βάλανε δεύτερη φορά τη Σκωτία. Γιατί να την βάλουν και η δεύτερη φορά. Πήγε την προηγούμενη τετραετία, ας βάζα την Ελλάδα. Λοιπόν, κακώς. Τώρα, θυμάσαι που σου είχα πει, όταν οι ομάδες ήταν στο Champions League στις 16, σου είχα πει ότι στο τελικό θα είναι η Παρή με την Άρσεναλ.
1: Ναι, το έχεις πει, ναι.
3: Ναι, το είχα προβλέψει. Όλοι οι φίλοι μου, ένας με πίστεψε, αλλά δεν το σήκωσε, ρε Γιώργο, και να σου πω γιατί. Υπήρχαν οι λόγοι. Δώσανε δύο κύπελα στην Αγγλία. Δώσανε το Conference, δώσανε και το Europa. Συμφωνεί?
1: Ναι.
3: Από τα τρία κύπελα, τα δύο πήγαν στην Αγγλία. Λοιπόν, εμένα πάντως, σαν Παρή, αυτή η ομάδα, αυτό το ποδόσφαιρο που έπαιζε με την Arsenal, εμένα δεν μου άρεσε. Έπαιξε στο πρώτο ημίχρονο μια καλή μπαλίτσα μέχρι το 60 έπαιξε η Arsenal, αλλά από εκεί και πέρα έκατσε η Arsenal, ανέβηκε η Παρή. Πολύ λίγο. Εντάξει, ήταν τυχερή, βρήκε και τον πεναλτάκι, σοφάρισε και τον πήγαν εντάξει. Τουλάχιστον πήγε αμάχητη, δεν έχασε, το έχασε στα πενάρτια. Δεν έχασε ούτε στο κανονική διάρκεια, εντάξει, το έχασε στα πενάρτια. Στη ρωσική ρουλέτα το έχασε. Τέλος πάντων, ναι, αλλά κοίταξε να δεις μετά από 22 χρόνια να ξαναπάει επί εποχή Βενιέρ. Τα λέω καλά.
1: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, δεν πειράζει, θα έρθει πάλι η στιγμή. Εμπειρίες είναι αυτές για την Arsenal. Εμπειρίες. Εντάξει, έχει και πάγκο καλό. Θα κάνει άλλες 2-3 μεταγραφές, θα πάρει τώρα. Έχει καλό πάγκο η Arsenal. δικαιούται να ξαναπάει τώρα στο τελικό το επόμενο. Όλα, πώς πας, Γιώργο μου, καλά?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ.
3: Εγώ, Γιώργο μου, θα έρθω πάνω 20 του μηνός, θα είμαι πάνω για ένα τριήμερο.
1: Ωραία, ωραία.
3: Τα λέμε, Γιώργο.
1: Έγινε, έγινε, Ανέστη μου, να είσαι καλά.
3: Γιώργο, ναι. Πιστεύω αυτή τη φορά θα πιούμε καφέ.
1: Εντάξει, να δούμε, τα καταφέρουμε, εντάξει, εντάξει.
3: Έγινε, Γιώργο.
1: Έγινε, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
3: Έγινε, Γιώργο μου, έγινε.
1: Να πάμε άλλο ένα, προλαβαίνουμε. Πάμε και στο Χρήστο Γαλάτσι. Έχει πέσει γραμμή. Ναι, έλα, Χρήστο.
4: Γεια σας, γεια σας, τι κάνετε?
1: Γεια χαρά, κύριε Χρήστο.
4: Καλά είστε?
1: Καλά, καλά εσείς.
4: Σας πήρα τηλέφωνο, κύριο Κολοκοτρώνη, γιατί από αυτά που έχω ακούσει από εσάς μέχρι τώρα, σε όλες τις εκπομπές, σέβομαι την άποψή σας, συμφωνώ σε πάρα πολλά πράγματα, αλλά σήμερα διαφώνησα και διαφωνώ σε κάτι ριζικά, κάθετα και οριζόντια. Τι εννοώ? Είπατε στην αρχή της εκπομπής σας ότι έχει κάνει πολλά και ο Μπαρτζόκας. Πείτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, για να πω και εγώ στη θέση μου ή να έρθω στο κεφάλι μου. Έτσι. Τι έχει κάνει ο Μπαρτζόκας?
1: Εννοώ συμπεριφορές, συμπεριφορά στους πάγκους, εννοώ, έτσι.
4: Α, στους πάγκους.
1: Ναι, μα το έχω διευκρινίσει, για τον πάγκο μιλάω.
4: Πείτε μου κάτι, θα συμφωνήσω μαζί σας, αλλά πείτε μου κάτι, τι έχει κάνει στους πάγκους ο Μπαρτζόκας, τι έχει πει?
1: Τι εννοείτε?
4: Για να το μάθω και εγώ δηλαδή. Πείτε το, προφανώς δεν το ξέρω.
1: Δεν βλέπετε εσείς Χρήστο Παναγίες που λέει?
4: Αυτό.
1: Δεν τις βλέπετε?
4: Στους διαιτητές.
1: Μα, δηλαδή έχει σημασία που τα λέει?
4: Μισό λεπτά και μισό λεπτό, κύριε.
1: Έχει σημασία. Ίσα να σας πω και κάτι. Είναι και πολύ άσχημο και είναι ό,τι χειρότερο να απευθύνεσαι στους αθλητές σου. Έτσι.
4: Α, μισό λεπτό. Στους διαιτητές δεν έχει πει ποτέ κάτι. Στους φιλάθλους.
1: Εγώ δεν μπορώ να ξέρω. Ναι. Εγώ βλέπω. Πέστε αυτό που θέλετε.
4: Το ξέρετε καλύτερα από μένα, σαν δημοσιογράφος που είστε εγκύρδος. Έχει τραποκριθεί πολλές φορές στο ΆΚΑ, έχουν πει πολλές φορές ψέματα για αυτόν τον άνθρωπο. Έτσι. Και σας προκαλώ να δείτε σήμερα, γιατί εγώ το είδα, το βιντεάκι του για να κόμπλω μέσα στο γήπεδο. Δείτε το, σας παρακαλώ.
1: Το έχω δει, το είπα.
4: Το έχετε δει. Ποια είναι η άποψή σας γι' αυτό?
1: Ποια είναι
4: η άποψή σας
1: γι' αυτό? Τοποθετήθηκα με 10 λεπτά μιλούσα.
4: Α, εντάξει, τότε μπορεί να μην τα άκουσα εγώ.
1: Ναι, ναι.
4: Άρα λοιπόν, ήθελα να σας πω κάτι. Δική μου άποψη, επαναλαμβάνω, σέβομαι απόλυτα την άποψή σας. Διαφώνησα σε αυτόν τον λόγο και μόνο.
1: Και καλά κάνετε.
4: Θα ήθελα να σας πω λοιπόν, επειδή σας σέβομαι, να σας πω το εξής. Ότι όλοι οι άνθρωποι, και επειδή είμαι 70 χρονών μεγαλύτερος από εσάς, όλοι οι άνθρωποι το ίδιο δεν είναι. Ίση ναι, ίδιοι ποτέ.
1: Ναι.
4: Ποτέ.
1: Βεβαίως.
4: Αυτό είναι νόμος της ζωής.
1: Βεβαίως.
4: Όταν γεννήθηκε ο άνθρωπος.
1: Έχετε δίκιο.
4: Αυτό πιστεύω εγώ.
1: Έχετε δίκιο.
4: Εντάξει, σας πέρα ευχαριστώ και
1: εγώ ευχαριστώ.
4: Για το ένωνα δεν μπορώ να ακούω πραγματικά πράγματα τα οποία τα βλέπω με τα μάτια μου και λέω δεν μπορεί να βλέπω κάτι άλλο.
1: Όχι,
4: αυτό,
1: όχι.
4: Βλέπω.
1: Να πείτε αυτό το οποίο θέλετε. Καλά κάνετε.
4: Και το χειρότερο απ' όλα. Και κλείνω, κύριε Πολοκοτρώνη. Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι αυτός ο άνθρωπος έκανε ό,τι έκανε πάλι και μια φορά εχθές, όπως έχει κάνει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν, με δίπλα την κόρη του. Την κόρη του. Καθόταν δίπλα στην καρέκλα η κόρη του. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί μιλάμε, έτσι. Λοιπόν. Σας πέρα, ευχαριστώ.
1: Έγινε, να είστε καλά.
4: Συγγνώμη για την ένταση.
1: Παρακαλώ.
4: Και να είστε καλά.
1: Παρακαλώ.
4: Γεια σας.
1: Παρακαλώ. Δώσε μου ένα δευτερόλεπτα, μην το ξεχάσω. Με την ευκαιρία να ξαναπώ. Λίγο καιρό πριν το τελικό του Ευρώπης, της Ευρωλίγκας, είπα πολλές φορές και εδώ και στην τηλεόραση και στα γραπτά μου, βλέπω έναν άλλο Μπαρτζόκα. Και το χάρηκα και έχει και βοηθήσει στο πώς θα είναι η ψυχολογική προετοιμασία της ομάδας του Ολυμπιακού και το πήρε και μπράβο κλπ. Όμως, όλο αυτό το διάστημα, ο τρόπος που συμπεριφέρεται στους αθλητές του, στους συνεργάτες του, στον εαυτό του αν θέλετε, να βρίζει, να χτυπιέται κλπ, δεν μου άρεσε. Και δηλώσεις, και κάποιος είπε για Ντουμπάι και που ανέβηκε και έψαχνε να βρει, να πλακωθεί. Αυτά δεν μου αρέσουν. Το έχω πει 100 φορές. Εγώ δεν αναφέρθηκα ποτέ ότι έβρισε διαιτητή, πώς θα το πω αυτό, εάν δεν το ξέρω. Ή έβρισε δημόσια τον τάδε. Ή χθες είπα ότι για μένα δεν ήταν προκλητική χειρονομία. Είναι μια χειρονομία που την κάνω και εγώ. Που λέω ευχαριστώ. Και κάνουμε τον αντίχειρο, αυτό που έλεγε ο Ηλίας από τη Ρόδο. Έτσι. Αλλά δεν μπορώ σε κάθε ακροατή, εάν δεν με έχει ακούσει, να επαναλαμβάνω ό,τι έχω πει όλα αυτά τα χρόνια ή ό,τι έχω γράψει για τον Μπαρτζόκα και τον κάθε Μπαρτζόκα. Να το ξεκαθαρίσω.
5: Real FM. Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι!
8: Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
11: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
12: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, παιδιά, είναι πάρα πολλά τα θέματα. Δεν έχω προλάβει να πω τίποτα. Δώστε μου μερικά λεπτά να βγάλουμε γραμμές μετά τις 4 πάλι. Έτσι, ζητώ συγγνώμη, γιατί είναι μηνύματα. Με ρωτάτε για διαιτησίες κλπ. Κοιτάξτε να δείτε. Γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Η άποψή μου, η ταπεινή, και την έχω καταθέσει πολλές φορές, είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί στο μπάσκετ είναι εφευρέτες. Έχω πει αυτή τη λέξη, εφευρέτες. Σφυρίζουν ό,τι θέλουν. Όποτε θέλουν. Δεν τρέχει τίποτα. Καταρχάς δεν έπρεπε αυτή η τσαρούχα να σφυρίξει το πρώτο μάτς για τον απλό λόγο ότι είναι στα δικαστήρια με τον Παναθηναϊκό. Πώς την ορίζεις? Αλλά ξέχωρα από αυτό. Όπως τα παλιά χρόνια. Θα μου πει κάποιος ότι είναι γενικό σχόλιο. Αυτή είναι πραγματικότητα όμως. Όπως τα παλιά χρόνια. Η διαιτησία έπαιζε Παναθηναϊκό. Σε αυτά τα χρόνια τώρα η διαιτησία βοηθάει τον Ολυμπιακό. Αναφέρομαι για την Ελλάδα τώρα, έτσι. Για μένα ο Ολυμπιακός είναι καλύτερη ομάδα από τον Παναθηναϊκό. Χωρίς να είμαι ειδικός του μπάσκετ. Αυτό που βλέπω σαν απλός φιλάθλος. Καλύτερη ομάδα. Είναι η επιτομή της ομάδας. Όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι το πρωτάθλημα π.χ. δεν το πάρει ο Ολυμπιακός που είναι καλύτερος. Παναλαμβάνω για μένα, διότι στα δύο μάτς δεν είδα καλύτερο Ολυμπιακό. Στο πρώτο παιχνίδι σχολίασα και έγραψα ότι ούτε καν έβαλε ταχύτητα τέταρτη, πήγαινε με Δευτέρα Τρίτη και όμως βρέθηκε.
1: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
2: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κυτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα χαβάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάσουν όλες.
3: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμο.
2: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
4: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
5: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22-73-061-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
6: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
7: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
6: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
8: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
6: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
7: Μα οι άλλοι λένε...
6: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
9: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
11: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Αγρόκτημα Γκούντα φέτες τυρίγια τόστ 500 γραμμαρίων, μόνο 2,90 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 5,90 το κιλό. Χρυσή ζύμη κουρούτι ροπιτάκια με μυζήθρα και φέτα 800 γραμμαρίων, μόνο 2,75 η συσκευασία. Ice Dream, οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,45 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925. Ώρες γραφείου. Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηρέον Σάμο. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας.
12: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273 078 002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα, βγαίνουν από καρδιά.
1: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
13: Και οι συσκευές της επιχείρησης.
14: Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη, γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες cyber.

0: Κόσμος.
1: FM στους 102.
2: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Δεν πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές.

0: Καρόλης και Δημήτρης Τζούλας.
1: Καρλόβαση Σάμου.
0: Ανακαινίζεις.
1: Χτίζεις.
0: Βάφεις.
1: Ή επισκευάζεις.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
1: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
2: Σαρώνεις την άσφαλτο.
0: Σκίζεις τα κύματα.
2: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
0: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
2: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
0: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
2: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
0: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
2: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
0: Για Μότο και Μαρίν,
2: στο Μένεγα θα έρθεις.
3: Για να υποδεχτείς το καλοκαίρι με τα πιο φρέσκα και οικονομικά προϊόντα, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα 4,95 το κιλό. Μπούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Όλα τα κύπελα Magic 1+1 δώρο. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
2: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
0: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
0: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
2: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
0: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730 3996
2: και 6983 199 081.
0: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανούλαρου.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανούλαρος τα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανούλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανούλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
2: Ράδιο Σάμος.
6: FM στους 102.
7: Και πριν αρχίσουμε, μία σύντομη ερώτηση σε όλους. Κρυώνουμε! Κρυώνουμε! Κρυώνουμε! Βέβαια, αφού χρόνια τώρα...

Σου γράφω τραγούδια, σου στέλνω λουλούδια. Με σπρέι του τείχου, καρδιά ζωγραφίζω. Για σένα του φίλου, συνέχεια ζανίζω. Για σένα υπάρχω.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Για επιλογές και τιμές που θα σε ενθουσιάσουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Αλυφόμενα Όλυμπος και Καραμολέγκος σε σούπερ τιμές. Προϊόντα Ρίο Μάρε και επιλεγμένα ζυμαρικά Μάκβελ σε σούπερ τιμές. Σουπλίν, μαλακτικά, ελιξίρ 52 μεζούρες 2,99. Όμο, υγρό 50 μεζούρες 4,99. Κρητικός, κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos@sm.gr.
6: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το Εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
7: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
6: Για πες λεπτομέρειες.
7: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
6: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
7: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
6: Σε ευχαριστώ, φίλε.
7: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
8: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 0693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 8224 381 και 6984 886288. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
9: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
10: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
10: βάφεις
11: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Επισκευές,
11: ανακατασκευές,
10: οικοδομικές ανακαινήσεις,
11: σοβάδες,
10: βαψίματα,
11: σκεπές.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Καρλόβαση Σάμου.
10: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
10: βάφεις
11: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Κόσμος. FM στους 102.
1: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
2: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά, φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 2273-033-166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
4: Σαρώνεις την άσφαλτο.
5: Σκίζεις τα κύματα.
4: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
4: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
5: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
4: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
4: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-81-7208.
5: Για Μότο και Μαρίν,
4: στο Μένεγα θα έρθεις.
6: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
7: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
6: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούργου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
7: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
6: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
8: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας και την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730-89-53-31 και στο info@mekaegean.gr. ΜΕΚ Αιγαίο. 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
9: Ο Ιούνιος ξεκίνησε δυνατά. Μπύρες Πύλης, Έζα, Υπαγωτό, G7, 3,69. Μπριζόλα Χοιρινή, 4,60. Έξτρα Παρθένο Ελαιόλαδο, 6,29. Νούτρι Βάλεϊ, 1-1. Τράτα, 4,69. Ρέμια, 1,40. Τένα, 7,89. Always, 2-1. Σόφτης, 1,59. Πάμε μπαζάρ!
10: Διάθεση καλοκαιρινή.
11: Θέα χαλαρωτική.
10: Γεύσεις λαχταριστές.
11: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
10: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
11: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
10: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
11: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
10: Τηλέφωνο 22730 62 153.
11: See you at Corner.
3: Ράδιο Σάμος
0: FM στους 102.

Στην κολυμπήθρα ρίξανε νερό αλκοολούχο.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βιολογική φέτα Pop 350 γραμμάρια 27% φθηνότερα 3,35. Χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,12. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 4,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Για να υποδεχτείς το καλοκαίρι με τα πιο φρέσκα και οικονομικά προϊόντα, έχεις έναν φίλο κριτικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα 4,95 το κιλό. Μπούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Όλα τα κύπελα Magic 1+1 δώρο. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
4: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
5: Το κοριτσάκι του.
4: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Και τη φωλιά του.
4: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
5: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
4: Κοτόπουλο σούβλας.
5: Κολοκυθολούλουδα.
4: Μεζέδες και αποστάγματα.
5: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
4: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
5: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
4: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
5: Στη φωλιά μας.
6: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273400095 και 697799194.
7: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273035606 και 6944636932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
9: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
8: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
9: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
9: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
8: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
3: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Η Φαντής Πίτσα Rock'n'Roll τριών τεμαχίων μόνο 7,60 η συσκευασία. Ελπόζο χοιρινή ομοπλάτη μόνο 5,49 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο ενός λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Insta Coffee στιγμιαίος καφές 200 γραμμαρίων, μόνο 4,99 η συσκευασία. Softex Pure χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιωτική φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιωτικού κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
11: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
12: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
13: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
14: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
15: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
14: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
15: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
14: και 6977-8093-89.
15: Εστιατόριο Κοχύλι.
14: Από το Κοχύλι.
15: Στα χείλη.
16: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και αργίες.
11: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
0: Ανακαινίζεις,
16: χτίζεις,
0: βάφεις
16: ή επισκευάζεις.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
16: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
0: Επισκευές,
16: ανακατασκευές,
0: οικοδομικές ανακαινήσεις,
16: σοβάδες,
0: βαψίματα,
16: σκεπές.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
16: Καρλόβαση Σάμου.
0: Ανακαινίζεις,
16: χτίζεις,
0: βάφεις
16: ή επισκευάζεις.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
16: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
17: Ράδιο Σάμος
18: FM στους 102.

λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιει.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Ο Ιούνιος ξεκίνησε δυνατά. Μπύρες Πίλς, Έζα, Υπαγωτό, G7, 3,69. Μπρίζολα Χοιρινή, 4,60. Έξτρα Παρθένο Ελαιόλαδο, 6,29. Νούτρι Βάλεϊ, 1-1. Τράτα, 4,69. Ρέμια, 1,40. Τένα, 7,89. Always, 2-1. Σόφτης, 1,59. Πάμε μπαζάρ.
0: Ψαρώνει στην άσφαλτο.
1: Σκίζει τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
1: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
1: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
1: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
1: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
3: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22 73 0 61 673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο. Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηραίο Σάμμο. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας.
0: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
4: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
0: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
4: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
0: Πάνελ.
4: Περίφραξη.
0: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
4: Είδη κυγκαλερίας.
0: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
4: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
4: Τηλέφωνα 22 73 0 35 426
0: και 69 76 55 73 49.
4: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
5: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698 65 79 090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
3: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμμο είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
6: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: κόσμος.
1: FM στους 102.
2: Για επιλογές και τιμές που θα σε ενθουσιάσουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Αλυφόμενα Όλυμπος και Καραμολέγκος σε σούπερ τιμές. Προϊόντα Ρίο Μάρε και επιλεγμένα ζυμαρικά Μάκβελ σε σούπερ τιμές. Σουπλίν, μαλακτικά, ελιξίρ 52 μεζούρες 2,99. Όμο, υγρό 50 μεζούρες 4,99. Κρητικός, κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικό.
3: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και Πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
4: Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 2273-033-166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
5: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
6: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα.
5: Εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
6: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης.

0: Πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
1: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
0: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
0: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
1: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
2: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
3: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
2: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
3: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
2: και 6983-199-081.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
4: Ράδιο Σάμος.
5: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας, για την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. ΜΕΚ Αιγαίο, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας. Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζευγάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
1: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
1: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
1: Επισκευές,
3: ανακατασκευές,
1: οικοδομικές ανακαινήσεις,
3: σοβάδες,
1: βαψίματα,
3: σκεπές.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Καρλόβαση Σάμου.
1: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
1: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κυτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι δικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάσουν όλες.
8: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
7: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
9: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
10: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
9: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
11: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
9: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
10: Μα οι άλλοι λένε...
9: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
12: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
13: Επίσημος αντιπρόσωπος νόμου Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
14: Ο Ιούνιος ξεκίνησε δυνατά. Μπύρες Πίλς, Έζα, Υπαγωτό, G7, 3,69. Μπρίζολα Χοιρινή, 4,60. Έξτρα Παρθένο Ελαιόλαδο, 6,29. Νούτρι Βάλεϊ 1-1. Τράτα 4,69. Ρέμια 1,40. Τένα 7,89. Always 2-1. Softies 1,59. Πάμε μπαζάρ!
15: Στα γραφικά Καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ όπου ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
0: Ράδιο Σάμος.
16: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για να υποδεχτείς το καλοκαίρι με τα πιο φρέσκα και οικονομικά προϊόντα, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα 4,95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Όλα τα κύπελα Magic 1+1 δώρο. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμο είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
6: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
7: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
6: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
7: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
6: Πάνελ.
7: Περίφραξη.
6: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
7: Είδη κυγκαλερίας.
6: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
7: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
6: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
7: Τηλέφωνα 2273-035-426
6: και 6976-5573-49.
7: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
8: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
9: Όχι εσύ, αγά.
8: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.

0: 2697 8093 89.
1: Εστιατόριο Κοχύλι.
0: Από το Κοχύλι
1: στα Χίλι.
2: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
3: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
4: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
3: Το κοριτσάκι του.
2: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
3: Και τη φωλιά του.
2: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
3: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
2: Κοτόπουλο σούβλας.
3: Κολοκυθολούλουδα.
2: Μεζέδες και αποστάγματα.
3: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
2: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
3: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
2: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
3: Στη φωλιά μας.
4: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
5: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 81 72 08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
6: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
7: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
8: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
7: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσου Φούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273 033 034. Και στη Λικούρου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
8: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
7: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
6: Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηρέον Σάμου. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας.
1: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
3: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα. Επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική

0: 6
1: και 6976-557349.
0: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
2: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
3: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
2: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
3: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
2: και 6983-199-081.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό. Σαρώνεις την άσφαλτο.
3: Σκίζεις τα κύματα.
2: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
2: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
3: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
2: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
2: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
3: Για Μότο και Μαρίν,
2: στο Μένεγα θα έρθεις.
4: Διάθεση καλοκαιρινή.
5: Θέα χαλαρωτική.
4: Γεύσεις λαχταριστές.
5: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
4: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
5: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
4: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
5: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
4: Τηλέφωνο 22730-62153.
5: See you at Corner.
6: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Αγρόκτημα Γκούντα φέτες τυρί για τοστ 500 γραμμαρίων, μόνο 2,90 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 5,90 το κιλό. Χρυσή ζύμη κουρού τυροπιτάκια με μυζήθρα και φέτα 800 γραμμαρίων, μόνο 2,75 η συσκευασία. Ice Dream, οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,45 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: Ράδιο Σάμος.
5: FM στους 102.

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για επιλογές και τιμές που θα σε ενθουσιάσουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Αλυφόμενα Όλυμπος και Καραμολέγκος σε σούπερ τιμές. Προϊόντα Ρίο Μάρε και επιλεγμένα ζυμαρικά Μάκβελ σε σούπερ τιμές. Σουπλίν μαλακτικά Ελιξίρ 52 μεζούρες 2,99. Όμο υγρό 50 μεζούρες 4,99. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικό.
3: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
4: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 81 72 08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
5: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει κόκκινη πουά μπλούζα με την κιτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Να σκάσουν όλες.
6: Πρίσμα. Λυκούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
5: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
7: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πολίτες στην ίδια περιοχή, οικόπεδο 1300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925. Ωρες γραφείου.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
5: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
5: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
4: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
3: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
2: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
3: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
2: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
3: Μα οι άλλοι λένε...
2: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
4: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
6: Για να υποδεχτείς το καλοκαίρι με τα πιο φρέσκα και οικονομικά προϊόντα, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα 4,95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Όλα τα κύπελα Magic 1+1 δώρο. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
7: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
8: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
7: Για πες λεπτομέρειες.
8: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
7: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
8: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
7: Σε ευχαριστώ, φίλε.
8: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
9: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22-73-061-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
2: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολεύειων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
2: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
3: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
4: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
5: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
6: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
5: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
6: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
5: και 6977-8093-89.
6: Εστιατόριο Κοχύλι.
5: Από το Κοχύλι.
6: Στα χείλη.
7: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
9: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
8: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
9: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
9: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
8: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
10: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
6: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Η Φαντής Πίτσα Rock'n'Roll τριών τεμαχίων, μόνο 7,60 η συσκευασία. Ελπόζο χοιρινή ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο ενός λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Insta Coffee στιγμιαίος καφές 200 γραμμαρίων, μόνο 4,99 η συσκευασία. Softex Pure Χαρτί Υγείας δίφυλλο 8 ρολά, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
11: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
0: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
11: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
0: Πάνελ.
11: Περίφραξη.
0: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
11: Είδη κυγκαλερίας.
0: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
11: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
11: Τηλέφωνα 2273-035-426
0: και 6976-5573-49.
11: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.